0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: βλέπω στον τρίτο χρόνο.
1: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Αμήν.

Ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας. Are you coming to the tree?

Καλημέρα, καλημέρα. Εκτάκτο σήμερα, 8 με 10. Γιατί έτσι πρέπει. Όλα μαζί. Εκλογές το 2027, το Μάιο. Εκεί λέμε περίπου. Μάιο. Άντε. Κυριακή το Μάιο. Κάπου εκεί. Βήθηση καλοκαιρινή του Πασόκ και της Καριστιανού με τη νέα δημοσκόπηση που τους έκανε όλους να τρέχουν πανικόβλητοι και να παρακαλάνε το Θεό να μην γίνουν εκλογές. Είναι από αυτές τις δημοσκοπήσεις που άλλοι τις θέλουν και άλλοι δεν τις θέλουν, ξέρεις. Ξαφνικά. Αυτή η και τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΚ δείχνει κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναδείξει μέχρι τώρα και είναι κάτι που επισημαίνουν όλοι οι εκλογολόγοι. Ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πάνω στο 30%, είναι στο 30 και πλάς, και ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ, ενώ και οι δύο, Πασόκ και Καριστιανού, έχουν αρχίσει τις βουτιές λόγω καλοκαιριού, φαίνεται ότι όλοι θέλουν Μητσοτάκη πρωθυπουργό, με όποιο σχήμα και αν δημιουργηθεί μετά. Σε μεγάλο βαθμό η αδιευκρίνηστη ψήφος, η οποία είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τις εξελίξεις που έρχονται. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εδώ το βλέπω το πράγμα. Αναβατήρας, βουτιά, μπλουμ, γεια σας. Κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να υπάρξουν και 8-9 κόμματα, 10 που θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Πω, μιλάμε, ύπνο βαθύ, έτσι. Αυτό που δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις με τη διαφορά των 14-15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο, τον Τσίπρο δηλαδή, δείχνει ότι ούτε μη εναλλακτική πρόταση υπάρχει, ούτε ότι μπορεί να σταθεί κάποιο εμπόδιο, ακόμα και αν έχουν συσταθεί δύο νέα κόμματα. Και μπορεί να έρθει και τρίτο, έτσι. Αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, εξαφανίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Λατινοπούλου, Βελόπουλος, Νατσιός, Σπατιάτες, Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, τα νούμερα λένε Νέα Δημοκρατία 30,8, Ελλάς, Τσίπρας δηλαδή, 16,8, Πασόκ 11, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4, Κουκουέ 6,7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5, Φωνή Λογικής 3,5. Μέρα 25, 3,1, Νίκη 1,4, ΣΥΡΙΖΑ 1,3. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, που έψαχνα να το βρω τώρα. Λέω πως ξέχασα να το διαβάσω και πήγα προς τα πίσω, γι' αυτό έκανα παύση. Αλλά τελικά δεν ξέχασα να το διαβάσω, έχει πάει κάτω πολύ, στα τάρταρα. Και πώς ακόμα, με δούλο αρχηγό, έτσι. Μπορεί να πάει και, ξέρεις, και μείον 28. Θα είναι πολικές θερμοκρασίες εκεί πέρα μετά. Λοιπόν, σε σύγκριση με τη μέτρηση που είχε γίνει πριν από λίγο καιρό, δηλαδή κάπου εκεί στα τέλη Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία έχει ενισχυθεί κατά μισή μονάδα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επίσης έχει ενισχυθεί με μισή μονάδα και το Πασόκ κατά 3/10. Δηλαδή στους 10, ο ένας από αυτούς, ο μισός, δεν ψηφίζει Πασόκ. Αυτό που έχει σημασία όμως εδώ πέρα να δούμε είναι ότι οι αναποφάσιστοι έχουν υποχωρήσει ελαφρά από το 11,2 στο 10,8. Όπως καταλαβαίνετε, οι εκλογές θα γίνουν το 27, γιατί αυτό που προέχει τώρα για την κυβέρνηση είναι να αναδείξει το κυβερνητικό της έργο ώστε να γίνει και μεγαλύτερη συσπήρωση ψηφοφόρου, αλλά και να εξαντλήσει εντελώς στα σκηνιά τους αντιπάλους της. Όταν όλοι φοβήθηκαν ότι θα γίνουν εκλογές, αρχίσαν και βγάζαν τα κόμματα μπροστά. Δηλαδή ήταν σίγουροι και ο Τσίπρας και η Καριστιανού ότι θα κάνει εκλογές νωρίτερα ο Μητσοτάκης. Πέσανε στην παγίδα. Κάνανε τα κόμματά τους και μέχρι τις εκλογές
Ο Μητσοτάκης θα δίνει και αυτοί θα προσπαθούν να το ρίξουν. Με τρικλοποδιά είπαμε. Ούτε με τρικλοποδιά. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν, και αφού θα έχει περάσει και μία ΔΕΘ που δεν θέλουν με τίποτα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει αυτή την θεσμικότητα η οποία ακολουθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, και δείχνει ότι θα πάει στις εκλογές στο βάθος τετραετίας για να κρίνει ο κόσμος όλα τα έργα που έχει να παρουσιάσει. Από εκεί και πέρα τα άλλα δύο κόμματα, η Καρυθιανού και ο Τσίπρας, όσο αντέξουν, όσο αντέξουν, γιατί και οικονομικά και συσπηρωτικά δεν έχουν πολλά πράγματα. Οπότε αν εξαντληθούν αυτοί οι δύο, το ντέρμπι θα είναι αλλιώς. Λοιπόν, στο 41% στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, στο κοινό δηλαδή, σε εκείνο το εκλογικό ακροατήριο. Λοιπόν, στο 41% στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, στο κοινό δηλαδή, σε εκείνο το εκλογικό

στιγμή το δηλητήριο με το καταπιείς, θα σε πιάσει. Τι θα κάνεις? Η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει γίνει ελπίδα για να σωθούμε κάποια στιγμή, μπας και βγούμε στις εκλογές, και οι υπόλοιποι δυσανασχετούν μέχρι να φτάσουν τον Τσίπρα, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Την Τρίτη ο Μητσοτάκης θα πάει σε Λέρο και Αγαθονήσι. Και από εκεί και πέρα μετά έρχεται η βδομάδα του Αυγούστου. Διακοπές. Δεν θα δείτε μεγάλες δηλώσεις. Δεν θα δείτε πολλές έτσι τρελές εξορμήσεις. 27 Αυγούστου ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για την ετήσια σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη ΔΕΘ, και από τότε ξαναρχίζει όλο αυτό το προεκλογικό κλίμα. Και αφού ανεβαίνει ΔΕΘ, ξέρεις ποιο θα είναι το πρώτο που θα αναγγείλει, έτσι? Η επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Έχεις πάει Καλαμαριά? Τέλεια. Φαντάσου να πάει και μετρό εκεί. Θα πηγαίνεις από την πόλη τώρα την Καλαμαριά μέσα σε 5, 7, 8 λεπτά. Από τόσο ψαράκι και γυρνάς. Πάω από τη χέρι που είναι. Και την ώρα που θα πηγαίνουν να σκάβουν εκεί για το μετρό, θα πάει ο Βελόπουλος από πάνω και θα λέει: όχι, εδώ έχει γίνει χαμός, γιατί θα χάσει τη Θεσσαλονίκη. Ο Βελόπουλος, το μεγαλύτερο του ποσοστό, το έχει στη Θεσσαλονίκη. Προσπάθησε να πιάσει στα σύρια εδώ στην Κρήτη με κάποια κόλπα, αλλά δεν του κάτσε. Δεν ξέρω γιατί. Τι να πεις.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it.
1: Λοιπόν, και όσο εμείς απαντάμε σε μηνύματα που έρχονται στο 6932-907-898, το Viber του Πολίτικα είναι εδώ για τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πιο δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε απλά να το διαβάσουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε πιει καφέ ακόμα, γι' αυτό και δεν είμαστε πολύ ζωντανοί. Κατάλαβες. Μόλις πιούμε και 2-3 τζούρες καφέ, να δεις πώς θα πετάξουμε σήμερα. Ρε, τι έχει να γίνει σήμερα. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε από το τραγούδι που θα διαλέξει ο Δημήτρης Ιφάκης που είναι σήμερα κοντά μας, θα αρχίσουμε το ντάχτιριντι με τους μαφιόζους εδώ της Κρήτης, με τα λαμόγια αυτά που έχουν κάνει τη δικαιοσύνη να έχει ανεβάσει ψηλό πυρετό, και το φάρμακο θα είναι φυσικά το να τους κατεβάσει κάτω και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Μιλάμε για το μεγάλο παραδικαστικό κύκλωμα της Κρήτης, όπως θα το πω εγώ και εσείς βαφτίστε το όπως θέλετε. Θα τα πούμε όμως σε λίγο. Πάμε. Ναι, έχεις δίκιο Δημήτρη, πρέπει να το πούμε. Όλο το Σαββατοκύριακο διαβάσατε από το politica.gr τις ειδήσεις πρώτη όσον αφορά αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση που έχει σκάσει και που αφορά γνωστούς δικηγόρους και της Κρήτης, ειδικά της Κρήτης μάλλον, και της Αθήνας, οι οποίοι εμπλέκονται σε διάφορα έτσι περίεργα συντροφιλίκια, να το πω απλά, που αλλίωναν γνωματεύσεις, αλλίωναν εξετάσεις, θέλανε να υφαρπάξουν περιουσίες από παιδιά. Μιλάμε για τεράστιο εύρος, το οποίο η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ξυχνίας και Εγκλημάτων Χανίων το Σάββατο το πρωί παρουσίασε το μεγάλο αυτό θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό. Και βγαίνουν πάρα πολλά θέματα καθημερινά από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, όταν γυρίσουμε θα σας πούμε τα υπόλοιπα. Μείνετε.

Α, όχι, δεν μπήκε το παιδί. Λοιπόν, τι έχουμε να σας πούμε σήμερα. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτή την υποτιθέμενη, όχι υποτιθέμενη, είναι μια μεγάλη μαφιόζικη κατάσταση, την οποία τη ζούμε εδώ και αρκετά χρόνια, με κάτι περίεργους τύπους που θέλουν να λέγονται δικηγόροι και συλλειτουργοί της δικαιοσύνης. Δεν είναι όλοι το ίδιο, έτσι, όπως σε κανένα χώρο δεν είναι όλοι το ίδιο. Όμως αυτή η ιστορία με το παραδικαστικό κύκλωμα της Κρήτης, όπως το έχω πει και όπως θα δείτε στη συνέχεια ότι είναι, αναμένεται να γίνει ένας τεράστιος χαμός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έξαλλη είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με όλη αυτή την ιστορία. Γιατί έντιμοι δικαστές έχουν παραπλανηθεί από λαμόγια τα οποία για να κερδίσουν χρήματα αλίωναν βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, εξετάσεις. Ας σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Υπάρχει συγκεκριμένος έγκλειστος στις φυλακές στα Χανιά, ο οποίος έχει κάνει γύρω στις 6 με 7 δικαστήρια, τα οποία παρουσιάστηκε ως τοξικομανής, με ειδικές έτσι βεβαιώσεις και εκθέσεις από δύο άτομα, τον ιατροδικαστή, τον γνωστό ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, και όταν ενεπλάκησε κάτι άλλο έπρεπε να δηλώσει μη χρήστης ναρκωτικών. Οπότε ήταν εύκολο, πληρώνεις, το παίρνεις. Πλήρωσε και πήρε μια βεβαίωση ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών. Αλλά πώς τα αφήνω για να μπεις, λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να υποδηθεί ξανά το τοξικομανή. Οπότε αυτοί οι δύο του έβγαλαν βεβαίωση ότι είναι τοξικομανής. Δηλαδή, ξεκινάμε. Τοξικομανής, μη τοξικομανής, τοξικομανής. Πολύ εύκολο, αρκεί να έχεις τα ευρουλάκια. Όλα αυτά σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έτσι. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω να σας πω τι άλλο έχει παιχτεί. Μια έτσι πολύ γνωστή δικηγόρος των Αθηνών ήθελε από τον τοξικολόγο να του φτιάξει μια έτσι περίεργη βεβαίωση που αφορούσε τι φυσικά, έναν έγκλειστο. Αλλά τώρα η δικηγόρος που να έρχεται Κρήτη μαζί με τον άλλον εκεί να του δίνει δείγματα DNA και αυτά για να μπορέσει να κάνει την τοξικολογική του εξέταση ο καθηγητής. Έτσι λοιπόν του έστειλε γύρω στις 30 τρίχες με courier. Από πού πήρες τις τρίχες, γλυκιά μου? Από το κεφάλι και το κεφάλι. Ακριβώς έτσι όπως το λέω είναι. Δεν κάνω πλάκα. Ούτε το λέω εν είδη αστείου. Αυτό ακριβώς. Μέσα στις αποκαλυπτικές συνομιλίες που θα δείτε στο politica.gr φαίνεται και ο τρόπος ο οποίος έγινε αυτή η δοσοληψία, ο τρόπος που έγινε η λήψη των δειγμάτων από τον τοξικολόγο. Ασφάλεια μιλάμε, έτσι, μετά έχει μεταφορά. Δηλαδή την επόμενη φορά θα το έστελνε με delivery, ξέρεις, από το fast food. Φαντάζω ότι η συνήγορος αυτή, η δικηγόρος, ρωτάει τον τοξικολόγο μέσα σε αυτά τα μηνύματα πώς υπό το ποσότητα δείγματος χρειάζεσαι για να μου βγάλεις αυτή την τοξικολογική εξέταση που θέλω. Και ο τοξικολόγος απαντάει. Είναι απίστευτο. Του βάζει και χέρι σε κάποια φάση, όπως θα διαβάσετε μέσα στις συνομιλίες από το politica.gr, όπου του λέει, ρε φίλε, γιατί σβήνεις τα μηνύματα εκεί από το WhatsApp. Άσε να δούμε, λέει, τι θέλεις. Να δω, λέει, τι μου ζήτησες ακριβώς να φτιάξουμε και τέτοια. Έχεις βάλει εξαφανιζόμενα, λέει, μηνύματα και δεν μπορώ να δω. Α, καλά, της λέει, οκ, okay, περίμενε. Και μετά, της λέει, 30 τρίχες, στείλε μου. Μία-μία της μετράγανε. Και λέει ο καθηγητής οξυκολογίας, ναι, λέει, 30 τρίχες θέλω να μου στείλεις. Από ποια σημεία? Και το απαντάει δικηγόρος. Από τα μαλλιά και το εφηβαίο. Ξέρεις, κάτω εκεί, γύρω γύρω. Ναι, και θα τα βάλεις σε ένα φακελάκι να τα στείλεις, της λέει, με ένα courier. Άκου τι γίνεται. Stranger,
Αυτή η δικηγόρο όμως, να σας πω και το εξής, είναι από την Αθήνα. Είναι γνωστή αρκετά. Και πάρα πολύ όμορφη. Και υποκειμενικό αυτό βέβαια. Λέω αντικειμενικά, σας λέω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Αυτό που διαφημίζει μέσα από το δικηγορικό της γραφείο είναι ότι έχει πάνω από 300 κερδισμένες υποθέσεις τέτοιου τύπου. Δηλαδή, σαν αυτή που ζητούσε την τοξικολογική για 30 τρίχες και τις έστειλε με courier. Το διαφημίζει αυτό στα social media, στο ίντερνετ. Πάνω από 300 κερδισμένες υποθέσεις, λέει. Καταλαβαίνεις τώρα αν ο κάθε δικηγόρος από αυτούς που εμπλέκονται στην υπόθεση έχει 100, 200, 300 δίκες με αυτόν τον τρόπο. Τι έχει να γίνει. Κάνεις μια βόλτα λοιπόν στο politica.gr και τι βλέπεις. Βλέπεις την υπόθεση με τον Κούριερ και τις τρίχες και ακριβώς δίπλα το πιο σοβαρό θέμα για μένα που υπάρχει μέχρι να βγει το επόμενο.

θα θυμάστε την υπόθεση του βιασμού ενός νεαρού αμαία στο Κολυμπάρι πριν από λίγα χρόνια. Έτσι. Η υπόθεση αυτή του βιασμού ξανανοίγει από τις αρχές, καθώς υπάρχουν αποκαλύψεις μέσα στη δικογραφία που ανοίγουν νέο κύκλο ερευνών. Αυτό που επισημαίνει η ελληνική αστυνομία, υποδίευση δίωξη εξυγχρόνησης εγκλημάτων στα Χανιά, είναι ότι η υπόθεση του βιασμού του νεαρού στα Χανιά είναι προϊόν χρηματισμού. Είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη το καλοκαίρι εκείνο του 2021. Σχετικά με την καταγγελία για το βιασμό ενός νεαρού ατόμου με αναπηρία από την περιοχή του Κολυμπάρι. Τώρα επανέρχεται στο επίκεντρο μετά τις νέες αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται μέσα στη μεγάλη δικογραφία της υποδιεύσης δίωξης και εξυγχρόνησης εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία και από πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις και γνωματεύσεις που συνόδευσαν την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, μέσα στο διαβαστικό της Ελλάς, οι ερευνητές, ύστερα από πολύμινη έρευνα, καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα ότι η ιατροδικαστική έκθεση του συγκεκριμένου ιατροδικαστή δεν κρίνεται απλά ως επιστημονικά πλημελής, αλλά εξάγεται το ασφαλές συμπέρασμα ότι αποτελεί προϊόν χρηματισμού. Ποιος πλήρωσε για να φανεί το παιδί βιασμένο από τον πατέρα? Τι μπαίνει στο στόχαστρο της ιστορίας? Την επιμέλεια την είχε ο πατέρας του νεαρού παιδιού. Το παιδί έχει μια περιουσία η οποία ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι ερευνητές λοιπόν εξετάζουν το ενδεχόμενο την απώλεια της επιμέλειας στον πατέρα του, η οποία κατηγορήθηκε για αποτρόπαιες πράξεις και ότι αυτό ίσως μπορούσε να επηρεάσει τη διαχείριση της σημαντικής αυτής περιουσίας. Ποιος πλήρωσε τον ιατροδικαστή για να βγάλει αυτή την εξέταση? Αυτό είναι το μυστικό για αυτή την υπόθεση που έχει ανασύρει πλέον από τα παλιά η υποδίευση δίωξης εξυγχρόνησης εγκλημάτων Χάνιων. Τα υπόλοιπα σε λίγο μετά τις ειδήσεις από τη Φίλια Σαριδάκη.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Απολογούνται σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων στα δικαστήρια. Όπως προέκυψε από την επίσημη παρουσίαση της αστυνομίας έναντι οικονομικού ωφέλους, φέρεται να προέβαιναν ή επιχειρούσαν να προβούν στην έκδοση ατεκμηρίωτων ή ψευδών ιατρικών γνωματεύσεων. Νέες αντιδράσεις πυροδότησαν οι δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους που βρίσκεται στην τελική ευθεία, όπως είπε. Οι κάτοικοι ζητούν να ενημερωθούν σε ποιες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες αναφέρεται ο Θάνος Πλεύρης. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Σε σοβαρή αιστεία κινδύνου εξελίσσονται χιλιάδες ακαθάριστα οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αναφορές πολιτών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν φτάσει ήδη περίπου τις 8.000. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ από σήμερα στις οδούς Αθηνάς, Αθανασίου Διάκου, Γερονομάκη και Ξυλούρη. Αυξάνονται οι αιτήσεις στις 72 δόσεις και διευρύνεται ο εξοδικαστικός για οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 500.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μετά την απόκτηση του Αϊτόρ, ο Όφι προχωράει σε μια ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ο λόγος για τον Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος συμφώνησε να φορέσει τη φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας. Έτσι, ο όμιλος ενισχύεται με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό που τα τελευταία 7 χρόνια φόρεσε τις φανέλες στον Έμπολη, Σπέτσια, Μπάρι και Παλέρμο στην Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Να το κάνουμε λίγο πιο κεφάτα, χωρίς το χαλί εκείνο από κάτω. Ξέρεις που έχουμε μόνιμα το Are you? Να παίξουμε λίγο μπαλίτσα με τραγούδια. Θέλεις για να κάνεις και εσύ αλλαγές, να ξεκουράσεις και αυτά. Καλύτερα δεν είναι? Λοιπόν, επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα αυτό το μεγάλο, το οποίο ξεκινάμε τώρα με την όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ στην Κρήτη και μετά την παρουσίαση που έγινε το Σάββατο το πρωί στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου ο κριτικάρχης, ο κύριος Δούκης, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος Χανίλος Νικολάου και ο αστυνομικός υποδιευθυντής, ο κύριος Γιάννης Γούρος, παρουσίασαν στους δημοσιογράφους όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε από τη μαφία της Κρήτης πριν από ένα χρόνο. Θυμάμαι που μου λέγανε διάφοροι στον δρόμο όταν κάναμε εκεί τα ρεπορτάζ τότε και λέγαμε, είχαμε γράψει ό,τι είχαμε γράψει στο πολύ.gr, φούσκα είναι, θα ξεφουσκώσει, θα δεις, καμία σχέση με μαφία της Κρήτης.

Λοιπόν, συζητώντας με φίλους από την Αθήνα που είχαν έρθει εδώ το τώρα έχουν έρθει για καλοκαίρι διακοπές. Συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ έχουν έρθει εδώ στην Κρήτη. Και συζητάγαμε λοιπόν το Σάββατο μεσημέρι μετά την παρουσίαση για αυτή την ιστορία. Ότι πριν από ένα χρόνο λέγανε για μαφία της Κρήτης και κάποιοι εδώ στην Κρήτη λέγανε α, θα ξεφουσκώσει μόνο σιγά να δεις τι θα γίνει, τίποτα θα γίνει. Εδώ κινδυνεύουν να μπουν μέσα και οι δικηγόροι που υπερασπίστηκαν τότε αυτούς, έτσι. Μιλάμε για τρελόχαμο. Πάμε λοιπόν πρώτα με τη σειρά να σας πω για την υπόθεση του βιασμού του νεαρού Αμαία τότε εκεί στο Κολυμπάρι πριν από λίγα χρόνια. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά από αναφορά σε κοινωνική υπηρεσία προς τις αρχές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του νεαρού που δείχνανε κάτι φωτογραφίες να κοιμάται έξω στην αυλή με μια κουβερτούλα κτλ. Κατά την προανακριτική διαδικασία λοιπόν είχαν πάρει κάποιες καταθέσεις τότε από πρόσωπα του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλον του παιδιού, ενώ εξετάστηκαν καταγγελίες για κακοποιητικές και περίεργες συμπεριφορές σε βάρος του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός είχε περιγράψει περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης κατά την ανήλικη ζωή του από πρόσωπο που φερόταν να άνοικε στο φιλικό περιβάλλον της οικογένειάς του. Στην έρευνα αυτή λοιπόν που είχε γίνει τότε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, αναφερόταν ότι υπήρχαν ευρήματα που συνηγορούσαν υπέρ κατ' εξακολούθηση παραφύση βιασμού. Αυτή η έκθεση λοιπόν τέθηκε αργότερα υπό αξιολόγηση στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας με πραγματογνώμο της κάλυψης οι ιατροδικαστές να εξετάζουν εκ νέου τα δεδομένα και να διατυπώνουν μια σειρά επιστημονικών παρατηρήσεων όπως φαίνεται μέσα στην δικογραφία. Και αφορά τον τρόπο εξέτασης, την καταγραφή των ευρημάτων, την απουσία συγκεκριμένων στοιχείων από την έκθεση και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Αυτό που εξετάζουν παράλληλα είναι αν υπήρχαν αυτά τα επαρκή επιστημονικά δεδομένα και αν η έκθεση παρουσίαζε ελλείψεις που επηρέασαν την πορεία της υπόθεσης. Λοιπόν, σύμφωνα με τη δικογραφία υπάρχουν μεταγενέστερες ιατροδικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από άλλους ειδικούς και δεν κατέγραψαν αντίστοιχα ευρήματα. Γεγονός που προκάλεσε ένα νέο κύκλο ελέγχων. Αυτοί οι πραγματογνώμονες λοιπόν που εξέτασαν το παιδί εκ νέου αναφέρουν την ύπαρξη ή μη παλαιών κακώσεων, την παρουσία από ουλές σε κάποια σημεία του σώματος, την κατάσταση της ανατομικής περιοχής και κατά πόσο τα ευρήματα μπορούσαν να επιστημονικά συνδεθούν με τα καταγγελόμενα περιστατικά. Όταν λοιπόν κατηγορήθηκε τότε, να το πούμε ευθέως, ο πατέρας του για αυτές τις σεξουαλικές έτσι κακοποιήσεις, το παιδί μεταφέρθηκε σε μια δομή Αμαία. Παράλληλα, την ίδια περίοδο με το που πήγε το παιδί στη δομή αυτή, λίγο καιρό μετά δημιουργήθηκε ένα σύλλογος υποστήριξης του παιδιού. Αυτοί που ίδρυσαν το σύλλογο ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, έτσι, ιδεολογικό. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος για την προστασία του παιδιού, άρχισαν να κάνουν καταγγελίες για τη δομή που διέμενε το παλικαράκι. Και τότε εμφανίστηκαν κάποιοι συγγενείς μαζί με το σύλλογο, οι οποίοι θέλανε να πάρουν την επιμέλεια του παιδιού και να φύγει από τη δομή. Όλη αυτή η κινητοποίηση λοιπόν τότε στα Χανιά προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών της αστυνομίας στο νομό, στα Χανιά. Ψάξε, βρήκαν όμως ότι ο νεαρός έχει και μία περιουσία άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε μάθει εμείς και τα έχει η αστυνομία από ό,τι φαίνεται, τα οποία τους οδηγούν σε μια διαφορετική ανάγνωση αυτής της ιστορίας. 5 χρόνια μετά, 6 πόσα είναι, ανατρέπονται τα πάντα. Εκεί που ξέραμε για βιασμό από τον πατέρα του, να το πούμε έτσι απλά, τώρα τα πράγματα αλλάζουν και ίσως είναι κάτι άλλο στη μέση. Βασικό κομμάτι είναι οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις που επηρέασαν, όπως φαίνεται, δικαστικές αποφάσεις. You...
Αυτό που έχει σημασία να πούμε, για να μην πούμε περισσότερο γιατί είναι και ευαίσθητο το θέμα, είναι ότι η αξιολόγηση της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά γράφει ότι η επίμαχη έκθεση που αφορά το βιασμό του νεαρού Αμαία χαρακτηρίζεται από την ελληνική αστυνομία, το ξαναλέω, ως προϊόν χρηματισμού. Ποιος πλήρωσε λοιπόν για να βγουν αυτές οι εξετάσεις από τα συγκεκριμένα άτομα οι οποίοι κατηγορούνται και έχουν συλληφθεί? Και για να το πούμε κι αλλιώς, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, γιατί σε λίγο θα δείτε ένα κείμενο στο politica.gr που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Πόσοι δικηγόροι γνωστοί της Κρήτης εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία με τις αλλοιωμένες εκθέσεις, γνωματεύσεις, τρίχες με courier και άλλα πολλά που θα διαβάσετε σήμερα στο politica.gr. Θα το πούμε όμως τώρα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Ο ιατροδικαστής από προχθές έχουν ανασταλεί τα καθήκοντά του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και αυτό είναι ένα πολύ περίεργο σκηνικό. Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέστειλε τα καθήκοντά του πριν από την εμφάνισή του σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Χανίων? Θα μπορούσε πρώτα να περάσει από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, να κάνει την απολογία του και μετά, ανάλογα με το τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, να κρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αν πρέπει να ανασταλθούν τα καθήκοντά του. Μίλησα με αρκετούς δικηγόρους εχθές και τους ρώτησα γιατί γίνεται αυτό τώρα. Γιατί γίνεται δηλαδή πριν αυτή η αναστολή και δεν γίνεται μετά την απολογία του? Η απάντηση δεν θα αρέσει ούτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε σε κάποιους εδώ πέρα κύκλους της Κρήτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τα ίδια αδικήματα ο εν λόγω ιατροδικαστής αν έχουν ανασταλθεί τα καθήκοντά του. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί δηλαδή να βγάλει μια ιατροδικαστική έκθεση που να, ξέρεις, είναι, ξέρεις, σκοτεινή για κάποιον. Ταυτότητα έχει, την έχει παραδώσει, όλα τα υπόλοιπα συνενούν στο να μην προφυλακιστεί και αδικήματα που δεν μπορεί να κάνει. Αυτό μου είπαν πολύ γνωστοί δικηγόροι. Έπρεπε πρώτα να περάσει από εισαγγελέα ανακριτή και μετά να ανασταλθούν τα καθήκοντά του. Για ποιο λόγο λοιπόν το έκαναν πριν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης?

από τους δικηγόρους αυτοί οι οποίοι θα έχουν μπει από εδώ και στο εξής, θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για πολύ γνωστούς δικηγόρους, αν να πιστέψουμε τις πληροφορίες που ακούγονται. Μιλάμε για δικηγόρους οι οποίοι έχουν χειριστεί τεράστιες υποθέσεις εδώ στην Κρήτη και όπως λένε πληροφορίες, το παραδικαστικό κύκλωμα της Κρήτης είναι σε εύρος, σε ποιότητα, ποιοτικά χαρακτηριστικά δηλαδή, πολύ μεγαλύτερο από το παραδικαστικό κύκλωμα τότε, πότε ήτανε, το 2001-2005, εκεί, 2005-2006. Πολύ μεγαλύτερο από εκείνο το παραδικαστικό κύκλωμα της Αθήνας. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ιστορία με αστυνομικό η οποία τι έκανε, πήρε πιστήρια, δηλαδή ιατροδικαστικές εκθέσεις τοξικολογικές, και τις εξαφάνισε από τη δικογραφία για να μην επιβαρυνθεί το κατηγορητήριο σε συγκεκριμένο έγκλειστο ποινικό. Δηλαδή, συνεργασία ιατροδικαστή, τοξικολόγου, δικηγόρου με αστυνομικό είναι ένα θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό σε λίγο θα το δείτε στο politica.gr. Και όχι απλά θα το δείτε. Δεν θα το διαβάσετε μόνο. Θα το δείτε. Σε βίντεο. Το προλόγησα. Το είπα. Ετοιμαστείτε. Όπως είδατε χθες στο politica.gr, είχαμε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο με τους φουσκωτούς εκεί στα Χανιά, οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια, βάναυσα έναν άνθρωπο, να το πω έτσι, έναν γνωστό άνθρωπο εκεί στα Χανιά. Πλέον είναι γνωστός, έτσι, γιατί μέχρι χθες δεν ήτανε. Η αστυνομία δεν ήξερε ποιον βαράνε. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, παρά το ότι έφαγε το ξύλο της αρκούδας, δεν πήγε να τους καταγγείλει. Γιατί φοβήθηκε. Μην τις ξαναφάει. Ή μην του κάνουν μεγαλύτερο κακό, όπως λέγανε. Την ώρα που τον χτυπούσαν δηλαδή από πάνω, που του ρίχνανε τα μπουνίδια, αυτός έλεγε θα φωνάξω αστυνομία. Και του απαντάει ο φουσκωτός, η αστυνομία μας ανήκει, ρε. Αυτή είναι μια φράση που αποτυπώνει, ρε παιδί μου, το κλίμα επιβολής και φόβου που είχε δημιουργήσει αυτή η εγκληματική ομάδα και που έρχεται ξανά στο προσκήνιο μέσα από το βίντεο που σας παρουσιάσαμε από το politica.gr. Όλος αυτός ο ξυλοδαμός έγινε σε ένα κατάστημα εστίασης στα Χανιά. Μπροστά στα μάτια μάλιστα δεκάδων πελατών. Ήταν γεμάτο το μαγαζί εκείνη ώρα. Μπήκανε μέσα οι φουσκωτοί, τον βουτήξανε και άρχισαν να το σαπίζουν στο ξύλο. Μιλάμε για τόσο ξύλο. Το βίντεο που έχουμε παρουσιάσει στο politica.gr είναι το μισό. Το άλλο μισό το έχετε σήμερα. Γιατί εκεί φαίνεται και κάτι άλλο στο βίντεο. Φαίνονται φάτσες, φαίνονται πρόσωπα. Αυτό το βίντεο μπόρεσαν και το ανέσυραν από τα ψηφιακά αρχεία έγκλειστους στις φυλακές οι αστυνομικοί των Χανίων. Δεν ήταν δηλαδή ένα βίντεο που υπήρχε στην κάμερα ασφαλείας του μαγαζιού. Το είχαν πάρει, που λέτε, τα φιντάνια, οι φουσκωτοί, από την κάμερα ασφαλείας του μαγαζιού. Με κάποιο τρόπο λοιπόν το βίντεο βρέθηκε και τώρα οι αστυνομικοί τι ψάχνουνε? Αυτούς τους έχουν βάλει μέσα τους μισούς από το ξύλο. Αυτό που ψάχνουν να βρουν είναι το συγκεκριμένο άντρα που έφαγε το ξύλο. Τον αναζητούν προκειμένου να δώσει κατάθεση για να πάνε πιο μέσα ακόμα. Ξέρεις. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε ποτέ καταγγελία. Τι θα πάει να πει στους αστυνομικούς τώρα? Με δίνανε για πλάκα και εγώ το κατάλαβα? Τα μπουνίδια δείτε τα μέσα στο politica.gr να πάθετε πλάκα.

Λοιπόν, όπως το είπαμε, αρχίζουν και μου στέλνουν μηνύματα στο 693-297-8898. Αρκετός κόσμος. Φοβερός τίτλος. Παραδικαστικό κύκλωμα Κρήτης. Και πάμε λοιπόν για τη μεγάλη αποκάλυψη. Ψηφιακά πιστήρια καίνε αυτό το κύκλωμα. Όχι στο μικροσκόπιο, μπροστά στη φάτσα, μπροστά στη φόρα παρτίδα, είναι κορυφαίοι δικηγόροι σε Κρήτη, αλλά και δικηγόροι από την Αθήνα. Το εύρος των εργασιών, να το πούμε έτσι επιχειρηματικά, των συγκεκριμένων, του τοξικολόγου δηλαδή και του ιατροδικαστή, έχει ξεπεράσει την Κρήτη μετά από χιλιάδες υποθέσεις. Μιλάμε για μια απίστευτη μανία για τα χρήματα, δηλαδή για να πάνε για μια τοξικολογική εξέταση από το Ηράκλειο στο Λασίθι, ζητούσαν 300 ευρώ. Πέρα από το συμφωνηθέ ποσό που κατατίθεται στην τράπεζα για να φαίνεται η απόδειξη, ζητάγανε και άλλα λεφτά. Πώς τα ζητάγανε λοιπόν τα έξτρα λεφτά πέρα από τα μόνιμα, από τα νόμιμα? Ήταν να παραδώσουν μια τοξικολογική έκθεση, να σας το πω έτσι απλά, η οποία στήχιζε 1.300 ευρώ. Αφού λοιπόν κατέθεταν τα χρήματα οι πελάτες ή οι δικηγόροι ή οι συνήγοροι για να πάρουν αυτή τη βεβαίωση, μετά από λίγο τους έλεγε ο βοηθός του τοξικολόγου, γιατί υπάρχει και άλλο άτομο στην υπόθεση, το οποίο δεν έχει συλληφθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται ο ρόλος του μέσα από τις συνομιλίες είναι πολύ έτσι κομβικός. Πρέπει να συναντηθούμε, να σας πω κάτι από κοντά, πρέπει κάτι να... Τι έγινε, πρέπει να σας πω από κοντά. Συναντιόντουσαν λοιπόν τα θύματα με τον... πότε με τον τοξικολόγο, πότε με τον βοηθό του, αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και εκεί στο ραντεβού έπεφτε η πίεση για παραπάνω χρήματα, για αλλίωση και οι προτάσεις για περαιτέρω συνεργασίες και εξυπηρετήσεις. Την ώρα λοιπόν που κεγόταν ο από αυτός τους, να το πούμε έτσι απλά, για να πάρουν την τοξικολογική έκθεση, τα θύματα υπέκυπταν στις αιτήσεις που έκανε ο τοξικολόγος και ο βοηθός του για έξτρα χρήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις που ήταν ασφαλή η διαδικασία, ήταν ο ίδιος ο τοξικολόγος που μιλούσε με τους πελάτες. Σε άλλες που ήταν επίφοβες, έστελνε τον βοηθό. Στις πιο επίφοβες όμως, που φοβόταν μην τυχόν και τον καταγγείλουν ή οτιδήποτε, τι έκανε? Έστελνε κάποιον με ένα χειρόγραφο σημείωμα. Άσχετο. Εδώ, ντιλιβέρα. Τον έπαιρνε ντιλιβέρα, πήγαινε ένα χάμπουργκερ και τους πήγαινε και ένα χαρτάκι με ιδιόχειρες έτσι σημειώσεις που τους έλεγε ότι κοίτα να δεις, πρέπει αυτό να βάλεις λίγο παραπάνω γιατί έχουμε πρόβλημα και ξέρεις θα γίνει θέμα. Και κάπως έτσι μάζευαν φασούλι το φασούλι ένα τεράστιο σακούλι γεμάτο χρήματα. Όλα αυτά γινόντουσαν επί χρόνια εδώ στην Κρήτη και δηλητηρίαζαν την ελληνική δικαιοσύνη. Φανταστείτε τώρα πόσες εκθέσεις, πόσες γνωματεύσεις, πόσα δικαστήρια γίνανε και βγάλανε δικαστικές αποφάσεις με αλλοιωμένες ή ψευδείς γνωματεύσεις. Ακόμα δεν υπάρχει στο κύκλωμα αυτό μέσα δικαστικός. Δεν εμπλέκεται κάποιος δικαστικός. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική δικαιοσύνη εδώ στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς, δεν μιλάμε μόνο για το Ηράκλειο ή τα Χανιά, μιλάμε για το Ρέθυμνο, μιλάμε για το Λασίθι, μιλάμε για πάρα πολλές υποθέσεις με γνωματεύσεις και καταθέσεις, ακόμα και εξετάσεις, οι οποίες ήταν όλες fake. Πώς να το πω αλλιώς? Αλλοιωμένες. Έχουν παραπλανήσει σε τεράστιο βαθμό τους δικαστικές αρχές. Τους δικαστές, έντιμοι δικαστές, έχουν αναγκαστεί να βγάλουν αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν σωστές εξαιτίας αυτών των τύπων που δηλητηρίαζαν, όπως είπαμε και πριν, την ελληνική δικαιοσύνη. Πρόκειται για ένα οργανωμένο δίκτυο λοιπόν διαφθοράς που επί χρόνια δηλητηρίαζε τη δικαιοσύνη και έντιμοι δικαστές έβγαζαν λάθος αποφάσεις. Πάμε τώρα λοιπόν στην αποκάλυψη, έτσι για να είστε έτοιμοι. Το έχουμε ανεβάσει και στο politica.gr, θα το δείτε σε λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες, η ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων από τους υπολογιστές και τις συσκευές του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή φέρνουν στο φως συναλλαγές που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ μόνο τον τελευταίο χρόνο.
Οι αστυνομικές αρχές γνωρίζουν ήδη τα ονόματα. Όσο και αν πιέσαμε να μάθουμε, δεν έχουμε ακριβή κατάσταση. Το πώς είναι δικηγόροι. Ξέρουμε ποιοι είναι οι πιο έτσι, πώς να το πω, οι πιο fancy, οι πιο έτσι λαμπεροί δικηγόροι της Κρήτης που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία και με συνομιλίες και με χαρτιά αλλά και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους οδηγήσει και αυτούς στη δικαιοσύνη. Μιλάμε για τα μεγαλύτερα ονόματα της ποινικής δικαιοσύνης στην Κρήτη. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πλήρωναν για να φτιάχνουν τοξικολογικές εξετάσεις, ιατροδικαστικές εκθέσεις και γνωματεύσεις. Αυτό που σας λέω τώρα δεν πρόκειται για κάποιες μεμονωμένες παρεκτροπές ή μικρές υποθέσεις άνευ σημασίας. Πρόκειται ακόμα και για υποθέσεις όπου υπάρχει συστηματική εξαπάτηση. Δηλαδή πρώτο, δεύτερο, τρίτο βαθμό ή πρώτο, δεύτερο, τρίτο δικαστήριο και μετά λοιπά. Αυτοί οι δικηγόροι λοιπόν που εμπλέκονται παρουσίαζαν αλλοιωμένες ή εντελώς ψευδείς βεβαιώσεις και εξετάσεις παραπλανώντας έντιμους δικαστές και εισαγγελείς σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Αυτό είναι το μεγάλο σοκ. Δικαστές που στήριξαν αποφάσεις επιστημονικές γνωματεύσεις ανακαλύπτουν τώρα ότι αυτές οι γνωματεύσεις είχαν αγοραστεί. Λοιπόν, οι έρευνες τώρα αυτές επεκτείνονται και πέρα από το νησί μας, εδώ από την Κρήτη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λοιπόν, εμπλέκονται και δικηγόροι της Αθήνας και πιο χαρακτηριστική είναι αυτή που σας είπα με τις τρίχες που στάλθηκαν από την Αθήνα για εξέταση DNA με courier, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να μπει και η ιατροδικαστής από την πρωτεύουσα. Αυτός ο ιατροδικαστής είχε πολύ σοβαρή εμπλοκή, έτσι τηλεοπτικά, με την υπόθεση της Πισπυρίγκου. Και για να το ξεκαθαρίσω, δεν πρόκειται για τον κύριο Λέων, έτσι. Πάμε παρακάτω. Ο ιατροδικαστής από την Αθήνα, μαζί με τον τοξικολόγο εδώ της Κρήτης, είχαν εμπλακεί στην υπόθεση Πισπυρίγκου με κάποιο τρόπο. Και τώρα βρίσκονται ξανά δίπλα-δίπλα σε δικογραφίες. Τα ίδια πρόσωπα. Οι κύκλοι κλείνουν. Λοιπόν, χαρακτηριστικό της αλαζονίας που επικρατούσε σε όλη αυτή την μαφιόζικη τακτική που χρησιμοποιούσαν δικηγόροι, ιατροδικαστής και τοξικολόγος είναι η περίπτωση ενός δικηγόρου που είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό για τα ίδια δικήματα που ασχολούμαστε τώρα. Κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι σε διαδικασία, ξέρεις, να δικαστεί κάποτε και μυαλό δεν έβαλε. Συνεχίζει να κάνει τα ίδια και να στηρίζει το ίδιο σάπιο σύστημα που οι αστυνομικοί των Χανίων τώρα επιχειρούν να διαλύσουν. Λοιπόν, ένα τελευταίο θα σας πω τώρα για να πάμε σε διαφημίσεις. Όταν έγινε η επιχείρηση την Παρασκευή το πρωί, ξημερώματα έτσι, το είπα και χθες αυτό, το τραγούδαγα, πολύ ξημερώματα, άγρια ξημερώματα, μπήκανε μέσα σε πάνω από 30 περίπου σπίτια. Ένα από αυτά ήταν το τοξικολόγο. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις επιχειρήσεις δυνάμεις στον Όπκε από τα Χανιά και δυνάμεις στον Όπκε από την Αθήνα, εδώ στο Ηράκλειο. Και μαζί με τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρόνισης εγκλημάτων και εισαγγελικούς λειτουργούς πραγματοποίησαν συντονισμένες εφόδους σε πάνω από 30 σπίτια και εταιρείες, όπως σας είπα και πριν. Πάμε τώρα να σας πω τι έγινε στο σπίτι του τοξικολόγου. Στο σπίτι του τοξικολόγου, για να καταλάβετε πόσο σοβαρή ήταν η υπόθεση, ήταν ο ίδιος ο αστυνομικός διευθυντής των Χανίων, ο ταξίαρχος ο κ. Κανέλος Νικολάου. Οι εισαγγελείς, αστυνομικοί, όλοι αυτοί. Λοιπόν, τι μάθαμε. Αυτό έγινε για να δείξει ο ταξίαρχος ότι ξέρεις, πάω εγώ εκεί γιατί θέλω να τα πάρω εγώ τα πράγματα, γιατί ξέρανε τι θα βρουν οι άνθρωποι, έτσι, οι αστυνομικοί. Σε κάποια φάση λοιπόν ένας αστυνομικός εντόπισε το λάπτοπ του... ένα λάπτοπ του τοξικολόγου. Μόλις το πήρε και πήγε να το βάλει στην τσάντα για να το μεταφέρουν μετά στα εγκληματολογικά εργαστήρια, έγινε ο χαμός. Ο καθηγητής τοξικολογίας αντέδρασε με απόλυτη υστερία, απειλώντας θεούς και δαίμονες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και δεν ξέρεις τι έχω εγώ, άκρες και αυτά και τέτοια στους αστυνομικούς και στους αγγελείς,
Και ξαφνικά από τις φωνές, ήταν υποστέ και η σύζυγός του, η οποία του λέγε ηρέμησε, μην κάνεις, δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά, δεν πρέπει να μιλάς έτσι. Κάπως πήγαν να τον ηρεμήσουν. Τελικά και τα ψηφιακά μέσα κατασχέθηκαν όλα, όλα, και κινητά και λάπτοπ. Έχουν βρεθεί και όπλα, ξέχασα να το πω αυτό. Πες στους συλληφθέντες, αλλά να το πούμε μετά. Λοιπόν, και από τα ψηφιακά αυτά μέσα που κατασχέθηκαν, αρχίζει η αποκάλυψη. Το τι έχουν μέσα τα ψηφιακά αυτά μέσα που έχουν αρχίσει ήδη και βγαίνουνε, μπορεί να τα χαρακτηρίσεις μόνο με έναν τρόπο. Δεινόσαυρους θα βγάλει. Δεινόσαυρους. Πάμε στη διαφήμιση και ερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντικ,

0: χωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest. Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Έχει, αν θα έρθει στα δικαστήρια με τον καφέ που θα πιεις, μη σου ρίξουν λέει τίποτα μέσα. Μασάν τα ταγάρια, ρε. Μασάν τα ταγάρια από αυτά. Λοιπόν, η ουσία είναι μία σε όλη αυτή τη διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα. Ότι έντιμοι δικαστές έχουν παραπλανηθεί βάναυσα, με βαρβαρότητα και έχοντας αποκομίσει τα άτομα αυτά που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Κοντά στο εκατομμύριο, σας είπα, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις μόνο για φέτος, έτσι. Μόνο για φέτος. Γιατί άμα πιάσουμε όλες τις μεγάλες υποθέσεις που έχουν αναλάβει κάποιοι πολύ γνωστοί δικηγόροι, φτάνουμε σε ένα εξοργιστικό συμπέρασμα που λέει τι. Ότι τα λαμόγια επικρατούσαν πάνω από αυτό το σάπιο σύστημα, το οποίο κάποιοι αστυνομικοί ήρθαν να το διαλύσουν. Μακάρι να το πάνε μέχρι τέλος. Όπως λέει ένας φίλος εδώ στο Viper του Πολίτικα. Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και μάλλον έχουν έρθει και κάποιες καταγγελίες, και καλό θα είναι να τις διαβάζουμε αυτές προσεκτικά, γιατί μπορεί να βγάλει θέμα ξαφνικά από το πουθενά. Θυμάστε τότε με το. Με καπέλα πολλές σας έχουμε φορές. Ε? Θυμάστε, ξέρεις ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό. Δημήτρη Σιφάκη εδώ που είσαι απέναντί μου, με αυτά τα ματάκια που. Είχε σε μια δικαστική περιπέτεια τίποτα, χρειαζόσουν καμία τοξικολογική εξέταση. Περίεργη. Άμα χρειαζόσουν, θα έπαιρνες. Όχι. Γιατί να χρειαστώ, λες. Ε? Μια χαρά δεν είμαι. Ε, ναι. Μου λέει ένας φίλος τώρα εδώ πέρα, το πιο εκνευριστικό λέει και αστείο είναι ότι χρειάστηκαν εκθέσεις τοξικομανίας για να αποδείξει ότι είναι χρήστης, γιατί έκανε εμπόριο ναρκωτικών. Γι' αυτό ήθελε να αποδείξει ότι είναι χρήστης. Όταν σε πιάνουν με ένα κιλό κοκαίνη, λες, ρε φίλε, την αγόρασα χονδρική για να την έχω σπίτι. Μα πώς το αποδεικνύεις αυτό ότι θες για το σπίτι και δεν είσαι έμπορος. Να, ορίστε, μια έκθεση τοξικομανίας δείχνει ότι είμαι χρήστης καθημερινός. Και θέλω ένα γραμμαριάκι την ημέρα, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Εκεί το παραβλέπει λίγο ο δικαστής. Λέει, εντάξει, ρε. Ναι, ξέρεις. Χρήστης είναι. Άστον να φύγει. Και μετά από λίγο καιρό, κάπου εκεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα, έπρεπε να αποδείξει ότι δεν πίνει. Οπότε έβγαλε ο ίδιος τοξικολογική εξέταση. Που λέει ότι δεν είναι χρήστης. Γλιτώνει από τα πρώτα. Γλιτώνει από το δυστύχημα που είχε και νεκρό. Και τι γίνεται μετά, τον ξαναπιάνουνε για εμπόριο ναρκωτικών. Και τι κάνει τότε, πάλι έκθεση τοξικομανίας ότι είναι χρήστης. Δηλαδή αυτό, αν δεν είναι εκνευριστικό, τι είναι. Είναι το περιγράφω εγώ λίγο έτσι χαλαρά, λίγο αστεία. Αλλά φανταστείτε τώρα το πώς εξαπατήθηκαν δικαστές που δεν είχαν γνώση της προηγούμενης κατάστασης. Δηλαδή, τοξικομανή στη μία, μη τοξικομανή στη δεύτερη, τοξικομανή στην τρίτη. Και στη μέση αυτή υπάρχει εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, ξύλο δαρμή, εκβιασμή, ο θάνατος ενός άνθρωπου και εμπόριο ναρκωτικών. Ξανά. Και όλα αυτά από έναν νεοτεροδικαστή και έναν τοξικολόγο εδώ της Κρήτης. Την ντροπή. Την ντροπή, Θεέ μου. Αν είναι αλήθεια όλα αυτά, την ντροπή. Αλλά όπως φαίνεται, γιατί το λέμε με τόση σιγουριά. Συζητούσα χθες με έναν έτσι πολύ αγαπημένο μου φίλο εδώ στην Κρήτη. Είναι ο λόγος που ήρθα στην Κρήτη. Και λέγαμε γιατί δεν βάζουμε τα ονόματα. Τα έχουν γράψει όλοι. Τα έχουν πει όλοι. Πας εδώ στο καφενείο στο Ηράκλειο και σου λέει ρε εσύ αυτόν, εγώ τον είχα συναντήσει εκεί και μου είχε κάνει αυτό. Ή ξέρεις τον άλλον, τον ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής μάλιστα έκανε και βιντεάκια στο TikTok, το ξέρεις. Απίστευτα βιντεάκια στο TikTok. Μιλάμε για πολύ χιούμορ άνθρωπος. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και εγώ, άμα έβγαζα τόσα λεφτά, θα είχα πιο πολύ χιούμορ, είσαι σίγουρος. Το θέμα ποιο είναι. Αυτό που συζητούσαμε λοιπόν εχθές εκεί σε μια παρέα και με ρωτούσαν κάποια πράγματα, γιατί καταλάβανε ότι από το πολιτικά.gr εδώ πέρα η ομάδα έχουμε όλο το ρεπορτάζ και ξέρουμε τι μας γίνεται. Όταν λοιπόν βλέπεις τέτοιες συνομιλίες να είναι καταγεγραμμένες και να δείχνουν και μια άγνοια φόβου από την πλευρά του τοξικολόγου ειδικά, και είναι γραμμένες οι συνομιλίες έτσι και αποδίδουν οι συνομιλίες έτσι ακριβώς όπως είναι μέσα από τη ΔΙΔΑΠ εκεί, από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Λες τόσα χρόνια πόσους έχουν κοροϊδέψει, από πόσους έχουν πάρει χρήματα. Και θα σου πω και κάτι. Εγώ και εσύ, Δημήτρη μου, άμα θα δούμε κάποιον εκεί στον δρόμο και ένα 20 άρικο να έχουμε στην τσέπη μας, θα τον κεράσουμε για ένα καφέ.

ας πούμε, δεν πειράζει, μην έχουμε αύριο δεκάρικο παραπάνω. Έτσι. Αυτοί οι δύο τύποι δεν κάνανε σκόντο σε τίποτα. Υπάρχει μία περίπτωση μέσα στη δικογραφία που μου έχουν πει ότι ήταν να πάει στον Άγιο Νικόλαο και έπρεπε να του βάλουν μέσα στο λογαριασμό του 300 ευρώ ή να του στείλουν με Άιρις. 300 ευρώ. Με Άιρις είναι, λάθος. Καλά το είπα. Ήταν να του στείλουν με Άιρις 300 ευρώ. Και του λέει, βάλε τα λεφτά και έρχομαι αύριο το πρωί, θα είμαι εκεί. Λέει, εντάξει, έλα από εδώ. Λέει, θα δώσω εγώ χεράτα. Όχι. Εγώ δεν ξεκινάω, λέει, αν δεν πάρω τα 300. Παίρνει 400. Πάει στον Άγιο Νικόλαο και ζητάει άλλα 500. Με καθυστέρησε, του λέει, μία μέρα να βάλει τα λεφτά και τώρα έχω πρόβλημα. Λέει, έχασα μια άλλη δουλειά. Πρέπει να κάνω αυτό. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, του πήρε 300. Νταβατζηλίκη. Του παίρνει και 500 γιατί τον καθυστέρησε να δώσει τα 300. Και αναγκάστηκε να γράψει 2-3 μηνύματα παραπάνω για να πάρει τα λεφτά. Καταλαβαίνεις γιατί. Αν έχει αρπάξει από έναν ανθρωπάκο 800 ευρώ μέσα σε μία μέρα, δηλαδή μία μέρα πριν με Άιρις και 500 μετά από κοντά, φαντάσου ότι έχει αρπάξει από άλλους που είχαν τρομερή ανάγκη. Και πάμε να σου πω και το καλύτερο απ' όλα. Μιλώντας με ένα δικηγόρο μέσα στις, σε αυτές τις συνομιλίες που έχει καταγράψει η υποδιεύθυνση δίωξης εξυγχρονίας εγκλημάτων των Χανίων, υπάρχει μια πολύ έτσι φανταστική συνομιλία. Σε αυτή λοιπόν τη συνομιλία που υπάρχει μέσα, τι φαίνεται. Είναι ένας δικηγόρος ο οποίος του λέει, ρε φίλε, δώσ' με αυτό, δώσ' εκείνο, κάνε τ' άλλο. Υπάρχει μια συναλλαγή, ρε παιδί μου, και του ζητάει κάποιες εξυπηρετήσεις. Σε κάποια φάση υπάρχει μια κόντρα μεταξύ του δικηγόρου, του συνηγόρου και του τοξικολόγου. Και του λέει, ρε μεγάλε, κάτσε. Είναι μαφιόζοι. Είναι Αλβανοί. Έχουν καλάσνικο, έχουν όπλα. Δεν μπορώ να του πω ότι θε παραπάνω λεφτά. Α, εγώ δεν φταίω, του είπε ο τοξικολόγος. Για να καταλάβετε ότι έπαιρνε ζωές. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Μπροστά στο χρήμα δεν καταλάβαιναν τίποτα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική αυτή η ιστορία. Μιλάμε για ένα παραδικαστικό κύκλωμα, το παραδικαστικό κύκλωμα Κρήτης, το οποίο φαίνεται, σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει, ότι είναι μεγαλύτερο από το παραδικαστικό κύκλωμα στην Αθήνα το 2005-2006, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ήμουν και μικρός τότε, τι να κάνουμε. Σχεδόν αγέννητος. Ε? Όχι, πλάκα κάνω. Όχι, μπορώ να το αποδείξω ότι ήμουν αγέννητος σχεδόν τότε. Άρα όχι, δεν μπορώ. Θα μπορούσα να πάρω μια τοξικολογική εξέταση που να το λέει αυτό, αλλά τώρα δεν μπορώ να την πάρω, είναι φυλακή. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τα οποία πρέπει να τα διαβάσουμε, Δημήτρη Σιφάκη, γιατί πρέπει να ανασύρεις και εσύ αυτό το αρχείο από εκεί πέρα, γιατί έχω το κομπιούτερ δικό μου μπροστά μου, δεν δουλεύει. Το χάλασα. Οχ, θα το πληρώσω τώρα, ε. Τι. Δεν μπαίνει και τοξικολογική εξέταση το κομπιούτερ για να το περάσουμε στον ντούκου, ε. Αν το κάνω ένα αστείο αυτό συνεχόμενο, το λέω έτσι. Συγγνώμη, εσείς για να μου μιλήσετε, έχετε τοξικολογική εξέταση που δείχνει ότι το σάλιο που ρίξατε πάνω μου είναι καθαρό. Κάτι τέτοιο. Ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχω να σου πω παράδειγμα γι' αυτό. Δεν το λέω. Δεν το λέω εν είδη αστείο δικό μου. Υπάρχει μέσα στη δικογραφία και αυτό. Τι υπάρχει. Θες να σου το πω. Βγάζει ένα χαρτί Α4, του λέει φτύσε. Λέει γιατί. Για να πάρω δείγμα DNA. Αυτό το φτύσε το είπε σε δικηγόρο. Σε χαρτί. Για να πάρει δείγμα DNA. Για έναν έγκλειστο, ο οποίος έπρεπε να αποδείξει ότι δεν παίρνει ναρκωτικά. Τι είπες. Αυτό που δεν ρώτησε όμως είναι αν ο δικηγόρος που έφτυσε, αν έφτυσε, έπαιρνε ναρκωτικά. Φαντάζε. Λοιπόν, θα το πω τώρα γιατί είναι φίλος αυτός, συνάδελφος από την Αθήνα και μου λέει, εγώ πάντως, Νίκο, θα πήγαινα μάρτυρας υπεράσπισης στη δικηγόρο η οποία έστειλε τις τρίχες στον τοξικολόγο σας εκεί στην Κρήτη. Το απαντάω γιατί. Και όπως είχε πει ο Σάρτ, δεν υπάρχει γιατί, υπάρχει επειδή. Και μου στείλε τη φωτογραφία της. Και εγώ μάρτυρας θα πήγαινε υπεράσπισης. Πλάκα κάνω, έτσι. Απλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει ταράξει και το νομικό κόσμο στην Αθήνα, τους είχε κάνει όλους, ξέρεις. Ήταν έτσι πολύ. Είναι πολύ εντυπωσιακή, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ. Καλά, μοντέλα μπροστά της δεν πιάνουν μία, έτσι. Να σου το πω έτσι στην ψύχρα. Κρίμα, ρε. Κρίμα.
Έχω μπει λοιπόν στην ιστοσελίδα της τώρα και βλέπω. Εντάξει, μιλάμε για τρελό γέλιο, έτσι. Πάνω από 300 κερδισμένες υποθέσεις. 300 η μία, 200 η άλλη, 200 ο εδώ. Καλά, εδώ στην Κρήτη περνάνε τις χίλιες, έτσι, ο καθένας από αυτούς που εμπλέκονται. Και επειδή τώρα μου έρχονται τα μηνύματα, θα σας πω κάτι να τρελαθείτε στο γέλιο. Λοιπόν, τα ονόματα των δικηγόρων που εμπλέκονται στην Κρήτη είναι πάρα πολλά. Ακούστε όμως κάτι.

Λοιπόν, όπως σας είπα, τα ονόματα των δικηγόρων που εμπλέκεται ο ΔΕ στην Κρήτη είναι πάρα πολλά και πολύ μεγάλα. Όχι σε έκταση, δηλαδή, σαν να λες Τσίλι Πουνιδάκης με τόσο πολλά γράμματα. Είναι πιο λίγα τα γράμματά του σε κάποιους, πιο έτσι πολλά σε κάποιον άλλον και σίγουρα δεν είναι μονοσύλλαβα, δισύλλαβα, τρισύλλαβα. Όχι, από δισύλλαβα και πάνω είναι όλα. Αυτά που βλέπω εγώ μπροστά μου. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν και δικηγόροι εμπλεκόμενοι μέσα στην ιστορία, οι οποίοι τι έχουν πάθει. Είναι στη δικογραφία, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, γιατί δεν την έχουμε μπροστά μας, δεν την έχουμε. Υπάρχουν πληροφορίες ότι δικηγόροι τσακωνόντουσαν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση. Με τον τοξικολόγο, γιατί του ζητούσε έξτρα λεφτά. Και του λέει, γιατί είναι μεγάλα να σε πληρώσω, δεν σε πλήρωσα. Όχι, λέει, πρέπει να βρεθούμε από κοντά, να σου πω, γιατί να βρεθούμε από κοντά. Στείλε την τοξικολογική και όλα καλά. Όχι, λέει, πρέπει να βρεθούμε, του έλεγε ο βοηθός του τοξικολόγου, γιατί πρέπει να σου πω. Τι γινόταν λοιπόν σε αυτή την πίεση? Ασκούσαν την πίεση αυτή σε δικηγόρους, πηγαίνανε να συναντηθούν από κοντά και ζητάγαν έξτρα χρήματα. Νομίζοντας ότι όλοι οι δικηγόροι είναι σαν αυτούς, σαν τα μούτρα τους. Δεν ήταν όλοι έτσι. Υπάρχει δικηγόρος ο οποίος τον πήρα χθες τηλέφωνο και τον ρώτησα. Του λέω, είσαι εσύ αυτός που τσακώθηκε με αυτόν για τα λεφτά? Και μου λέει, σε παρακαλώ, μην πει το όνομά μου. Ναι, είμαι. Άσε να τελειώσει τη διαδικασία και μετά ίσως μιλήσουμε. Αυτός είναι ο σωστός δικηγόρος. Ο οποίος αφήνει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, δεν βγαίνει μπροστά για να διαφημίσει τον εαυτό του και την τιμιότητά του και περιμένει τις εξελίξεις από τους αστυνομικούς. Λοιπόν, σωστός, έτσι. Και αυτός είναι τρισύλλαβος. Υπάρχουν άλλοι τρισύλλαβοι που θα φάνε μία ήττα. Και δυσύλλαβοι υπάρχουν. Υπάρχουν δυσύλλαβοι και τρισύλλαβοι δικηγόροι. Δεν, τι άλλο να πω, να πω τα ονόματά τους? Δεν το έχω καθαρό. Το μόνο που έχω καθαρό όμως είναι ότι είναι εμπλεκόμενοι και ότι έχουν κάνει πολλές δουλειές με αυτούς τους δύο. Τώρα η δικαιοσύνη. Όχι, φαντάζεσαι τώρα, άκου τώρα βάση. Λοιπόν, σου λέω το λεγόμενο δικαστής, έτσι. Είμαι δικαστής σε ένα δικαστήριο. Σήμερα, Δευτέρα. Και μπαίνει μπροστά μου αυτός ο δικηγόρος που έχει κάνει πάνω από 200 δουλειές με τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή και παρουσιάζει στο δικαστήριο μια γνωμάτευση. Τι θα κάνει ο δικαστής? Άντε, κυρία μου, στο κυλικείο να πάρεις καλά σαν τον Τζαφάς, να βάλει την υπόθεση μέχρι να τελειώσει η αστυνομία των Χανίων την όλη έρευνα. Αυτό θα γίνει. Θυμήσου το. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί μιλάω πολύ ακατάπαυστα και δεν έχω ούτε νερό να πιω. Ούτε καφέ δεν μου πήρε σήμερα, ρε. Ούτε καφέ μιλάμε. Αύριο όμως θα έχω καφέ. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε την εκπομπή.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, απολογούνται σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων στα δικαστήρια. Όπως προέκυψε από την επίσημη παρουσίαση της αστυνομίας έναντι οικονομικού ωφέλους, φέρεται να προέβαιναν ή επιχειρούσαν να προβούν στην έκδοση ατεκμηρίωτων ή ψευδών ιατρικών γνωματεύσεων. Νέες αντιδράσεις πυροδότησαν οι δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, που βρίσκεται στην τελική ευθεία, όπως είπε. Οι κάτοικοι ζητούν να ενημερωθούν σε ποιες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες αναφέρεται ο Θάνος Πλεύρης. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται να φτάσει από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αναστάτωση προκάλεσε τουρίστρια με την απρεπή συμπεριφορά προς επιβάτες και πλήρωμα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου λίγο πριν την απογείωση του αεροσκάφους. Σε σοβαρή εστία κινδύνου εξελίσσονται χιλιάδες ακαθάριστα οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα. 8.000 αναφορές πολιτών. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ από σήμερα στις οδούς Αθηνάς, Αθανασίου Διάκου, Γερονιμάκη και Ξυλούρη. Αυξάνονται οι αιτήσεις στις 72 δόσεις και διευρύνεται ο εξοδικαστικός για οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 500.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μετά την απόκτηση του Αϊτόρ, ο Όφι προχωράει σε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ο λόγος για τον Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος συμφώνησε να φορέσει τη φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας. Έτσι, ο όμιλος ενισχύεται με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, που τα τελευταία 7 χρόνια φόρεσε τις φανέλες των Έμπολη, Σπέτσια, Μπάρι και Παλέρμο στην Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικός

έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για αυτή την ιστορία και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και πολλοί που ανησυχούν. Όπως οι δικηγόροι που ανέφερα πριν και έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα και από δικηγόρους. Έλα ρε, εσύ πες μας ποιο δικηγόρο εννοείς. Σιγά μη σας πω. Μα δεν ξέρω. Λέμε. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι είναι κάποια δυσύλλαβα και κάποια τρισύλλαβα ονόματα και εντάξει. Άντε βγάλει άκρη τώρα. Ξέρεις πώς είναι με δυσύλλαβα και τρισύλλαβα μου λέει ένας. Λοιπόν, για να το ξαναπούμε έτσι, να το ανακεφαλαιώσουμε, να το τελειώσουμε αυτό για να πάμε παρακάτω. Γιατί αν δεν πας παρακάτω, δεν γίνεται να βγάλεις και άλλα θέματα. Και εμείς το μεσημέρι σας έχουμε πολύ μεγάλες θεματάρες εδώ το politica.gr. Καθώς τον τίτλο τον έχουμε, τον βαφτίσαμε, τελείωσε, τον κλειδώνουμε, τον αγοράζουμε. Παραδικαστικό κύκλωμα Κρήτης. Η αποκριστική είδηση λοιπόν του politica.gr είναι ότι ψηφιακά πιστήρια και είναι πλέον το κύκλωμα. Στο μικροσκόπιο υπάρχουν κορυφαίοι δικηγόροι εδώ από την Κρήτη και δικηγόροι από την Αθήνα. Ίσως είναι το μεγαλύτερο παραδικαστικό σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών. Κάποιοι λένε ότι, που έχουν γνώση όλη τη δικογραφία, ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων αυτών των υποθέσεων που ανοίγουν τώρα είναι ανώτερα από το παραδικαστικό σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει το 2005-2006. Έξι στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι οι γνωστοί δικηγόροι είναι αυτοί που εξαπάτησαν δεκάδες δικαστές και εισαγγελείς και τώρα που η έρευνα ολοκληρώνεται τα ονόματα που εμπλέκονται θα προκαλέσουν πολύ μεγάλο σοκ. Εδώ η ιστορία είναι η εξής. Εδώ και αρκετά χρόνια κάποιοι δικηγόροι μαζί με τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή όπως φαίνεται μέσα από καταγεγραμμένες συνομιλίες έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη. Ένα παράδειγμα. Εμπόριο ναρκωτικών συγκεκριμένου ατόμου, ο οποίος πλέον είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ευτυχώς αυτός δεν γλίτωσε. Η συμφωνία ήταν να δώσουν γύρω στα 5 με 10 χιλιάρικα, προκειμένου να βγει μια έκθεση τοξικολογίας και να μπορέσει αυτός να βγει από τη φυλακή, να μην προφυλακιστεί. Εάν δεν προφυλακιζόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο δικηγόρος που είχε αγοράσει την τοξικολογική έκθεση θα έπαιρνε από 70 έως 100 χιλιάδες ευρώ.

Λοιπόν, πάμε σε μια συγκεκριμένη άλλη περίπτωση τώρα για να δείτε ότι το κύκλωμα αυτό είχε μπορεί να αμαυρώσει τα ονόματα και άλλων δικαστικών συλλειτουργών της δικαιοσύνης. Δικηγόρων δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν μια περίπτωση όπου ο τοξικολόγος δεν μπορούσε να πάει μόνος του ή να απαιτήσει μόνος του παραπάνω χρήματα. Έβαζε έναν κολαούζο που είχε εκεί πέρα μαζί του και πήγαινε αυτό σε δικηγόρους, σε πελάτες γενικά και τους ζητούσε ραντεβού. Για ποιο λόγο λοιπόν ζητούσε ραντεβού? Γιατί εφόσον είχαν καταβάλει τα νόμιμα χρήματα για την τοξικολογική έκθεση που χρειαζόταν για την υπόθεσή τους οι δικηγόροι και οι πελάτες τους, το συγκεκριμένο κύκλωμα ήθελε παραπάνω χρήματα. Και τι έκανε? Έστειλε λοιπόν τον κολαούζο και έλεγε: ραντεβού, πρέπει να κάνουμε ραντεβού. Μα γιατί να κάνουμε ραντεβού? Πρέπει να σας πω κάτι από κοντά. Και όταν γινόταν το ραντεβού, απαιτούσαν περισσότερα χρήματα. Κάποιοι δικηγόροι λοιπόν, που υπάρχουν και μέσα στη δικογραφία από ό,τι μαθαίνω, είχαν αντισταθεί σε αυτή την πίεση του τοξικολόγου και του κολαούζου προκειμένου να αποκομίσουν χρήματα. Και μάλιστα υπήρχε και μια έντονη έτσι αντιπαράθεση. Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι όλοι δικηγόροι το ίδιο. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και δικηγόροι που αντιστάθηκαν σε αυτό το κύκλωμα. Ίσως να το πλήρωσαν με κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Ίσως όμως και όχι. Το σίγουρο όμως είναι ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα έχει παραπλανήσει δικαστές. Έντιμους δικαστές που δεν μπορούσαν αλλιώς από μια τοξικολογική εξέταση, από μια γνωμάτευση, να έκριναν πως πρέπει να πάει έτσι η απόφαση. Και να έχουν κάνει τεράστιο λάθος. Αθελά τους.

Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση που σας λέω τώρα με τον δικηγόρο, τον οποίο πήγαν να τον προσεγγίσουν προκειμένου να του πάρουν έξτρα χρήματα, σε κάποια περίπτωση από τον εκβιασμό που δεχόταν ο δικηγόρος, την άφησε την τοξικολογική. Δεν την έκανε, δεν την πήρε. Γεια σας. Δεν την αγόρασε. Ούτε την κανονική δηλαδή δεν αγόρασε τοξικολογική έκθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το κύκλωμα δεν περιοριζόταν μόνο στο να πάρει κάποια χρήματα ή να πιέσει για να πάρει παραπάνω. Εκβίαζε κιόλας. Ότι ή θα δώσεις αυτά ή θα γίνει αυτό. Σε αυτή λοιπόν τη φάση υπάρχουν συνομιλίες καταγεγραμμένες με γνωστό δικηγόρο εδώ του Ηρακλείου, ο οποίος αντιστάθηκε σε αυτή την πρακτική. Ξέρω ποιος δικηγόρος είναι. Αντιστάθηκε ο άνθρωπος. Και μπορεί μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των εξελίξεων αυτές τις ημέρες κάποιοι να το δουν και με λίγο στραβωμάτι. Όχι. Υπάρχουν δικηγόροι που αντιστάθηκαν και στις πιέσεις και στους εκβιασμούς αυτού του νοσηρού κυκλώματος που έχει δηλητηριάσει τη δικαιοσύνη σε ολόκληρη την Κρήτη.

Φοβερό τραγούδι αυτό που έχεις βάλει και είναι και μέσα στο κλίμα της κατάστασης. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις κάτι. Υπάρχει μια περίπτωση, έτσι, στην οποία φέρεται ένας δικηγόρος της Κρήτης να έχει επηρεάσει με κάποιο τρόπο, πώς να το πω τώρα, να το πω ευγενή, όχι θα το πω όπως είναι, φέρεται να έχει επηρεάσει ενόρκους. Μετά από γνωματεύσεις που έχει κάνει σε έναν από τους δύο ενόρκους, βρέθηκαν σε μία δίκη λοιπόν αυτοί οι δύο ενόρκοι να είναι πελάτες του δικηγόρου. Άντε να το πω, του τρισύλλαβου. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Αυτή η υπόθεση ήταν σχετικά με έναν χειροπρακτικό, αν θυμάμαι καλά πώς μου το είπανε, ο οποίος φέρεται να είχε ασελγήσει σε μία κοπελίτσα την οποία εξέταζε στο ιατρείο του. Αρχικά αυτός ο άνθρωπος έφαγε καταδίκη ότι το είχε κάνει αυτό το πράγμα. Αποδείχθηκε λοιπόν μετά όμως ότι μία δικηγόρος γυναίκα εδώ από το Ηράκλειο είχε πάρει γνωμάτευση ιατρική και κατάθεση από το συγκεκριμένο ιατροδικαστή. Μετά από λίγο καιρό αυτός ο άνθρωπος παρουσίασε κάποια χαρτιά στο δικαστήριο και η καταδίκη έφυγε από πάνω του. Αλλά το στίγμα σε αυτόν τον άνθρωπο ότι είχε ασελγήσει σε ένα κοριτσάκι υπήρχε. Τρομερή ιστορία, τρομερή υπόθεση. Μάλιστα η συγκεκριμένη δικηγόρος φέρεται για λίγο καιρό να είχε αποστασιοποιηθεί από τα πράγματα εδώ της Κρήτης, του Ηρακλείου ειδικά. Και εδώ έρχεται και το πιο μεγάλο και το πιο βαρύ κομμάτι για μένα. Υπάρχουν πέρα από τις περιπτώσεις αυτές που λέμε για ασέλγεια και όλα τα υπόλοιπα και ακόμα και την υπόθεση αυτή στο Κολυμπάρι ή τέτοιες παρεμφερεί υποθέσεις, υπάρχουν τοξικολογικές εξετάσεις ή γνωματεύσεις οι οποίες αφορούν σε ασέλγειες παιδιών από γονείς. Εδώ μιλάμε για οικογενειακό δίκαιο, έτσι, όπου ένας πατέρας φέρεται να έχει, όχι ένας, είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου φέρεται πατέρας να έχει ασέλγησει σε παιδί ή σε παιδιά δικά του. Και η καταγγελία έχει γίνει από την πρώην σύζυγο, στην οποία έχουν τρομερή αντιδικία. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές μάλλον περιπτώσεις, είναι η ίδια η δικηγόρος που το έχει κάνει αυτό. Δηλαδή, έχει αναλάβει την πλευρά της μητέρας, ας πούμε, που κατηγορεί τον πατέρα για ασέλγεια. Ίδιες γνωματεύσεις, ίδιες εξετάσεις, από τον ίδιο άνθρωπο και από τον ίδιο αστυνομικό. Οι περιπτώσεις οι περισσότερες όταν πήγανε στο τμήμα να κάνουν την καταγγελία. Αν αυτό δεν είναι ένα τρομερό παραδικαστικό κύκλωμα, τότε τι είναι? Μιλάμε για μια τρομερή ιστορία. Και η πρώτη που σας είπα με τους ενόρκους, με τον τρισύλλαβο, αλλά και με τη γυναίκα η οποία αναμένεται να ρίξουν μια βόμβα εδώ στο δικαστικό μέγαρο, να τον γκρεμίσουν και να πάει ο Φλωρίδης να φτιάξει το επόμενο, το καινούργιο αυτό που λέγαμε να φτιάξουν που είχε έρθει εδώ πέρα, θυμάστε? Κάπως έτσι θα γίνει. Θα γκρεμιστεί αυτό το δικαστικό μέγαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Η ιστορία αυτή είναι πολύ βαριά, είναι πολύ μεγάλη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παραδικαστικό κύκλωμα που έχει δει ποτέ η χώρα. Και δυστυχώς ξεκινάει από την Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: σταθμού.
1: Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και κλήσεις σχετικά με αυτό που είπα πριν για τα, ψηφιακά αρχεία τα οποία έχουν ανασύρει πλέον οι αρχές. Και να σας πω την έκφραση ακριβώς που μου είπανε, έτσι, για αυτό το κομμάτι που γράφω και στο politica.gr και το υπογράφω, που λέει: τι έχει ανασυρθεί, ρε φίλε, μου λέει ένας εδώ συνάδελφος, φίλος, από τα ψηφιακά αρχεία, από το λάπτοπ του τοξικολόγου. Και του απαντάω όπως μου έχουν μεταφέρει την πληροφορία: δεινόσαυροι. Δεινόσαυροι. Και σε ηλικία και σε μέγεθος και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών που έχουν ανασύρει οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα, οι οποίοι είναι σε, κοίτα, σε βιντεοκλήση είναι με τους αστυνομικούς εδώ πέρα. Γιατί λέει: παιδιά, κοίτα τη βρήκαμε, χράκ, το δείχνουν. Παιδιά, κοίτα τη βρήκαμε, χάπ, το δείχνουν. Μιλάμε για ένα τρομερό αρχείο. Τι έχει αυτό μέσα? Μακάρι να μπορούσα να κάνω μία χράπ, να το πάρω, να σας το διαβάσω όλο. Αλλά θα γίνει και αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Καταλαβαίνετε το αυτό, μία και καλή.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει αρκετά μηνύματα. Καταρχήν, θα σου πω κάτι. Από όλους τους χώρους οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με τον τοξικολόγο ή με τον ιατροδικαστή, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε: ρε φίλε, τι έχεις αυτό. Τι... Παιδιά, δεν έχω τη δικογραφία. Σας λέω τις πληροφορίες που υπάρχουν. Και από τις πληροφορίες που έχω εγώ, ξέρετε ότι σπάνια πέφτω έξω. Έτσι. Λοιπόν, και δεν θα πέσω έξω αυτό. Ακούστε όμως μια ιστορία εδώ πέρα να πάθετε πλάκα. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Και συνελήφθησαν κάποιοι άνθρωποι. Υπήρχε λοιπόν ένα παράπονο ότι αυτή. Παράπονο. Αν το πούμε κάπως αλλιώς. Υπήρχε έτσι ένας χαρακτηρισμός ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα που έγιναν, γιατί ήταν πολύ μεγάλη επιχείρηση. Γιατί έγινε αυτό? Κάποιοι δικηγόροι δεν ήθελαν αυτή την εξέλιξη στην υπόθεση για τους πελάτες τους, γιατί ήταν τόσο δεμένη η δικαιογραφία, να το πούμε, από το κριτικό FBI, το οποίο δεν τους έδινε περιθώρια ούτε για να βγάλουν, να καταφέρουν να μην προφυλακιστούν οι πελάτες τους, ούτε για άλλα πράγματα. Και αυτό είχε φέρει μεγάλο εκνευρισμό σε κάποιους δικηγόρους. Οπότε τι έγινε? Έγινε ένας χαμός. Τι σημαίνει αυτό, φίλε μου Δημήτρη Σιφάκη, όπως λέει εδώ και ο φίλος μας ο Γιάννης? Σημαίνει ότι το εξής, ότι εφόσον δεν μπορούσαν να βγάλουν έξω, να μην προφυλακιστούν οι πελάτες τους, υπήρχε εκνευρισμός. Αυτό τι δείχνει? Ότι πλέον στις επιχειρήσεις που γίνονται εδώ στην Κρήτη και από τους αστυνομικούς των Χανίων που μιλάμε τώρα αυτή την περίπτωση, αλλά και από το κριτικό FBI, η φάση για να φτάσουν στις συλλήψεις έχει φτάσει στο τέρμα. Δηλαδή ότι έχουμε όλα τα στοιχεία, έχουμε μιλήσει με την εισαγγελία, μας έχει δώσει το OK, πάμε. Και είναι δεμένες υποθέσεις. Δεμένες. Κάτι που παλιά δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μην ξεχνάτε ότι εδώ στο Ηράκλειο υπάρχει ένα πολύ περίεργο και φοβερό έτσι στοιχείο. Έχουμε 100% εξιχνίαση σε όλα τα εγκλήματα. Δολοφονίες και τέτοια. Λοιπόν, 100%. Αυτό το ποσοστό δεν νομίζω ότι υπάρχει καμπόλου στην Ευρώπη. Ίσως και στον κόσμο δεν υπάρχει. Αυτό τι δείχνει? Ότι πλέον οι δικογραφίες είναι επιστημονικά καταρτισμένες, είναι στο ακέραιο από την πρώτη λέξη μέχρι την τελεία, ολοκληρωμένες και δεμένες. Αυτό λοιπόν είχε φέρει τότε εκνευρισμό σε κάποιους δικηγόρους. Όταν λοιπόν είχες κάποιες τοξικολογικές εξετάσεις ή κάποιες εκθέσεις οι οποίες μπορούσαν να ανατρέψουν μια κατάσταση, τότε κέρδιζαν πολύ περισσότερα χρήματα. Περίπτωση μία. Για αυτή τη φάση στον ΟΠΚΕΠΕ υπήρχε ένας που προφυλακίστηκε τελικά, ο οποίος θα έδινε 100 χιλιάρικα εάν δεν προφυλακιζόταν. Τα γλίτωσε τα 100 χιλιάρικα η οικογένειά του, όπως καταλάβατε.

Αναλωθήκαμε πάρα πολύ σήμερα σε αυτή τη μεγάλη ιστορία και θα αναλωθούμε και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, γιατί είναι πάρα δικαστικό κύκλωμα, οπότε και παραμεθαύριο θα έχουμε θέματα. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακολουθεί ένα σούπερ πρόγραμμα με αποκαλύψεις και μείνετε στο πολίτικα.gr, γιατί σήμερα θα γίνει του κουτρούλι της δικογραφίας. Έχουμε τρομερές αποκαλύψεις για αυτό το παραδικαστικό κύκλωμα και για τους πώς να το πούμε. Να το πούμε. Ξέρεις, κάποια στιγμή τα λαμόγια χάνουν. Η ψευτιά υποχωρεί, η παρανομία παραδίδεται. Αυτό είναι. Κάουμε. Θα παραδοθούν οι δικηγόροι μόνοι τους ή θα πάνε να τους συλλάβουν. Θα δείξει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια σας.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 27 Ιουλίου, η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Πεχινάκη που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά την ατζέντα της επικαιρότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και αυτήν την ώρα. Είναι πλούσιες οι ειδήσεις και από το Σαββατοκύριακο που πέρασε και από σήμερα, από τα ξημερώματα. Πρώτο στη λίστα των θεμάτων της επικαιρότητας δεν είναι άλλο από το παραδικαστικό κύκλωμα της Κρήτης. Διαβάζω στο politica.gr το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται σε λιγάκι να απολογηθούν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι έδωσαν απαραίτητα πιστοποιητικά τα οποία ήταν παραποιημένα, με αποτέλεσμα να ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος κάποιες από τις δίκες τις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί να ανατραπούν άρδιν. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, πρόκειται για χιλιάδες συνομιλίες. Παρουσιάστηκε και η υπόθεση την Παρασκευή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτη, στο Σάββατο, με συγχωρείτε. Στο κάδρο είναι ένας ιατροδικαστής και ένας καθηγητής τοξικολογίας. Πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Σήμερα θα έρθουν τετατέτ με την ανακρίτρια, γιατί οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ βαριές και μάλιστα εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις που πιθανότατα έχουν έτσι με έναν τρόπο παραποιηθεί λόγω των αποτελεσμάτων που έδωσαν οι συγκεκριμένοι άνδρες. Θα δούμε την ποινική τους μεταχείριση. Να σας πω ότι πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν ένα πολύ σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο. Έγινε το 2023 στα Χανιά με έναν κατηγορούμενο 49χρονο, ο οποίος κάποια χρόνια αργότερα βρέθηκε και στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για την αποκαλούμενη μαφία των Χανίων. Θυμάστε πέρυσι το Σεπτέμβρη τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει τότε. Τούτη εδώ η έρευνα έρχεται στη συνέχεια της, προκειμένου οι αστυνομικές αρχές να οδηγηθούν σε αυτούς τους παραβάτες του νόμου, θα τους πω εγώ, με αποτέλεσμα άπαξ και διαπαντός κάποιες υποθέσεις διαφθοράς να τακτοποιηθούν και να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οι δύο κατηγορούμενοι. Θα τις δούμε όμως στη συνέχεια. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από το politica.gr, γιατί στην πρώτη σελίδα θα δείτε μία είδηση που αφορά πάλι σε αλκοόλ, σε ανηλίκους. Είναι τρεις αυτή τη φορά οι ανήλικες, δύο κορίτσια 14 και 15 ετών, που κατανάλωσαν αλκοόλ παρά τα όσα προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να αισθανθούν αδιαθεσία και να πάνε στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι αυτή η υπόθεση εξελίχθηκε και σε σύλληψη των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, γιατί έτσι πάει πια. Πρέπει να λογοδοτούν και οι γονείς που δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουν τα ανήλικα τέκνα τους. Σε άλλη είδηση από το politica.gr, σας έχουμε ενημερώσει ότι αγνοείται στα Χανιά μία 75χρονη. Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Η γυναίκα πάσχει από άνοια, αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη και οι αστυνομικές και οι πυροσβεστικές αρχές την αναζητούν, εθελοντές, οικεία της πρόσωπα, φίλοι, συγγενείς. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο σημείο ζωής. Η ηλικιωμένη έφυγε από το σπίτι της, από τη νέα χώρα Χανίων, για να πάει στην εκκλησία. Όμως από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και όλοι αγωνιούν
για το τι ακριβώς έχει συμβεί και φυσικά εύχονται να πάνε όλα καλά και να

συνοδούς και στους συνεπιβάτες της. Έτσι κλήθηκε η αστυνομία του αερολιμένα, τις πέρασε χειροπέδες, δεν πέταξε η αγαλία και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση πλέον αντιλαμβάνεστε παίρνει τη δικαστική οδό.

Πάμε να δούμε όμως λίγο και τα τερτύπια του καιρού. Είδατε τι έγινε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ στην Κρήτη κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις έπεσαν, μονάχα στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως Παρασκευή, Σάββατο δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Έπεσε πολύ νερό, το οποίο έκανε και σοβαρές ζημιές σε κάποιες περιοχές. Ήταν πολύ δυνατή η άνεμη, έριξαν από σκαλοσιές στον Πειραιά μέχρι ξερίζωσαν δέντρα στην Βόρεια Ελλάδα. Ευτυχώς εμείς εδώ στην Κρήτη δεν είχαμε τέτοια περιστατικά, ωστόσο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία στο νησί μας και δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 35 βαθμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, να σας πω. Καλοκαίρι είναι. Ωστόσο δεν θα έχουμε βέβαια τον ακραίο καύσωνα που έχει χτυπήσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο εντάξει, μία άνοδο της θερμοκρασίας σε βαθμό που να επηρεάζει την καθημερινότητά μας ακόμα και το βράδυ και να χρειαστεί έτσι να ανάψουμε και πάλι για πάρα πολλές ώρες τα κλιματιστικά ή τους ανεμιστήρες για όσους θέλετε, θα την έχουμε. Δηλαδή θα μας ταλαιπωρήσει λιγάκι, αλλά όχι σε βαθμό που να έχουμε κάποια προβλήματα. Θα τα δούμε όμως, γιατί εντάξει, μετρολόγοι είναι αυτοί, μία τα βλέπουν έτσι, μία τα βλέπουν αλλιώς. Καλοκαίρι είναι, δεν είναι και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα βέβαια το να έχει υψηλή θερμοκρασία και να μην έχεις και νερό είναι πρόβλημα, όπως συμβαίνει στην περιοχή του Κατσαμπά. Σύμφωνα με τους κατοίκους έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση για τρίτη ημέρα, παραπονιούνται, μιλούν για κατοίκους τρίτης κατηγορίας, το έχουν αναφέρει και σε εμάς εδώ στο politica.gr ζητώντας να παρέμβουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχουν στεγνώσει τα ντυπόζητά τους, αναγκάζονται οι άνθρωποι να πληρώνουν βιτία ιδιωτικά για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους, είτε αν υπάρχουν ηλικιωμένοι στο σπίτι, είτε αν υπάρχουν μικρά παιδιά, αλλά και να μην είναι ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο, να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες του νοικοκυριού και δε όταν είναι καλοκαίρι.

Πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά για ένα αστείο περιστατικό. Θέλω να σας πω ότι εκεί πήγε ο Θοδωρής ο Φέρης, ο γνωστός τραγουδιστής. Είχε κανονίσει συναυλία, είχε πολύ διαφημιστεί. Όμως πριν βγει να τραγουδήσει, τάτσουξε λιγάκι. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήπια, αν ήπια ρακές, αν ήπια κάτι άλλο. Μέθυσε πάντως ο δημοφιλής τραγουδιστής. Και παρά την προσπάθειά του να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τραγούδια του και να τα ερμηνεύσει, ζορίστηκε, θέλω να σας πω, τα είδε σκούρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ζήτησε από το κοινό του να τον αντιμετωπίσει με επιοικία. Τα βιντεάκια αυτά έχουν κάνει και το γύρο του διαδικτύου. Και μάλιστα σε κάποιες στιγμές, αν μπείτε και δείτε αυτά τα βίντεο, θα καταλάβετε ότι δεν μπορούσε καν να συνεχίσει ολόκληρο το τραγούδι, έτσι. Για παράδειγμα, έδινα όπως κάνουν όσοι κουράζονται ή θέλουν να πάρουν μια ανάσα, το λόγο στο κοινό, δικό σας. Αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να ολοκληρώσει τη βραδιά με γέλια. Σε γέλια έχει ξεσπάσει και η ορχήστρα αλλά και ο κόσμος από κάτω, παρά το

του, την έβγαλε τη βραδιά. Ήταν έτσι μια πολύ εύθυμη κατάσταση. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη βέβαια και παραδέχθηκε και τις επιπτώσεις από το αλκοόλ, λέγοντας ότι θέλω να με συγχωρήσετε και χαρακτηριστικά είπε μη με διαλύσετε, δηλαδή τα σχόλιά σας που ήξερε παρά το μεθύσι του ότι θα δίνουν και θα παίρνουν, ζήτησε να είναι και αυτά επί οικεί.

Πάμε σε μια πιο σοβαρή είδηση όμως, γιατί θέλω να σας πω ότι για το παιδάκι που το δίχρονο που σας είχαμε πει ότι έπεσε σε πισίνα και στα Χανιά, από τα Χανιά και αυτή η είδηση, και κατάφερε ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπιθμένα της πισίνας, στον καυρό, στον αποκόρονα Χανίων, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Χανίων, όμως εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Παγνείο, όπου και νοσηλεύεται. Παραμένει σοβαρή η κατάστασή του. Άμεσα, μόλις οι γονείς του και όσοι ήταν σε αυτή την πισίνα είδαν το παιδί να μην έχει τις αισθήσεις του και να βρίσκεται στον πάτο ουσιαστικά της πισίνας, προσπάθησαν να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα του είναι αυτή που το κράτησε στη ζωή, γιατί ξεκίνησε να κάνει κάρπα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για 5 ολόκληρα λεπτά. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, η μητέρα έδινε τη μάχη της να κρατήσει το παιδί της ζωντανό. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ξεκίνησε να αναπνέει, δεν είχε όμως πλήρη συνείδηση και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και σκοπός τώρα των γιατρών είναι να το ξυπνήσουν και να δουν ποια είναι η νευρολογική του κατάσταση, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς πόση ώρα έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό και τι προβλήματα ίσως του έχει αφήσει αυτή η διάρκεια της παραμονής στον πυθμένα της πισίνας. Και ας φύγουμε λίγο από την Κρήτη και να πάμε στη Γαλλία και την Ισπανία, γιατί πραγματικά εκεί η κόλαση της φωτιάς συνεχίζεται για τρίτο, τέταρτο 24ωρο. Έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα γης, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Να σας πω ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν και Έλληνες, που σύμφωνα όμως με τις ελληνικές πρεσβείες δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν έχει τραυματιστεί κανείς, δεν έχει χάσει κανείς τη ζωή του, γιατί όταν σβήσουν αυτές οι φωτιές θα δούμε και την ακριβή έκταση του προβλήματος, γιατί όταν σε Γαλλία και Ισπανία καίει 4 μέρες, καίει δάση, καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σπίτια, κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα πριν σβήσει και η τελευταία φλόγα να μας πει αν άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αν ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους και το πλήρες μέγεθος της καταστροφής. Να σας πω ότι έχει πάει και Καναντέρ από την Ελλάδα και βοηθά στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ισπανία. Ίσως να ζητηθεί και δεύτερο ένα αέριο μέσο από την Ελλάδα, που δεν θα αρνηθεί τη βοήθειά της, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες κατά το παρελθόν είχαν βοηθήσει την Ελλάδα σε πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Η μία χώρα βοηθά την άλλη σε ακραία φαινόμενα, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ακραίο φαινόμενο. Είναι πρωτοφανής αυτή η πυρηνική κόλαση που καίει και τη Γαλλία και την Ισπανία, και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι καπνοί και από τη μία χώρα και από την άλλη ουσιαστικά έχουν συναντηθεί, με αποτέλεσμα ο ουρανός να είναι μαύρος από τους πυκνούς καπνούς και των δύο μεγάλων πυρκαγιών. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο σύμφωνα με τους ειδικούς. Έχουν καταστραφεί εκατοντάδες σπίτια και δεν λένε να σβήσουν αυτές οι πυρκαγιές ούτε η μία ούτε και η άλλη.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για οικονομικά. Πάμε να μιλήσουμε για την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού που αφορά πάρα πολύ κόσμο, θέλω να σας πω. Ανοίγει σήμερα και να σας πω ποιοι μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις. Μπορούν να μπουν χρέη που έλεγαν ληξιπρόθεσμα έως στις 31 12 του 2023. Και δεν είχαν ενταχθεί όμως, προσέχετε, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται λοιπόν για χρέη που δεν είχαν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση έως 21 Τετάρτου του 2026 και οι οφειλές εξακολουθούν να υπάρχουν όταν κατατεθεί η αίτηση. Πρέπει να τις προσέξετε όλες αυτές τις προϋποθέσεις όσοι θέλετε να κάνετε την αίτηση. Να σας πω ότι υπάρχει διαφορά σε αυτές τις 72 δόσεις. Είναι για την εφορία, είναι για τον ΕΦΚΑ, είναι έως 72 και δεν μπορούν να γίνουν παραπάνω και δεν προβλέπεται κούρεμα. Τι χρειάζεται να κάνετε στην αίτηση? Δήλωση όλων των οικονομικών στοιχείων, να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά και υπάρχει υποχρεωτική άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου. Όσον αφορά ένα πιθανό κούρεμα, δίνεται η δυνατότητα διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής και εξετάζονται εισόδημα, περιουσία και συνολική οικονομική δυνατότητα. Όσον αφορά στις δόσεις και στο επιτόκιο, αυτές είναι έως 240 για εφορία και ΕΦΚΑ και έως 420 για τράπεζες και servicers, έτσι διαβάζουμε εδώ. Και η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι στα 50 ευρώ. Το σταθερό επιτόκιο είναι στα 3%. Ποιες οφειλές καλύπτει? Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Τι αλλάζει? Από σήμερα ότι το ελάχιστο χρέος για την ένταξη πρέπει να είναι 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ και εκτιμάται ότι μπορεί να ενταχθούν περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες. Θα δούμε τι ακριβώς παραπάνω πληροφορίες θα έχουμε και φυσικά θα σας τις μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα περάσουμε τώρα σε μία σύντομη διακοπή και θα επανέρχομαι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, απολογούνται σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων στα δικαστήρια. Όπως προέκυψε από την επίσημη παρουσίαση της αστυνομίας, έναντι οικονομικού ωφέλους, φέρεται να προέβαιναν ή επιχειρούσαν να προβούν στην έκδοση ατεκμηρίωτων ή ψευδών ιατρικών γνωματεύσεων. Νέες αντιδράσεις πυροδότησαν οι δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους που βρίσκεται στην τελική ευθεία, όπως είπε. Οι κάτοικοι ζητούν να ενημερωθούν σε ποιες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες αναφέρεται ο Θάνος Πλεύρης. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται να φτάσει από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αναστάτωση προκάλεσε τουρίστρια με την απρεπή συμπεριφορά προς επιβάτες και πλήρωμα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου λίγο πριν την απογείωση του αεροσκάφους. Σε σοβαρή εστία κινδύνου εξελίσσονται χιλιάδες ακαθάριστα οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα. 8.000 αναφορές πολιτών. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ από σήμερα στις οδούς Αθηνάς, Αθανασίου Διάκου, Γερονιμάκη και Ξυλούρη. Αυξάνονται οι αιτήσεις στις 72 δόσεις και διευρύνεται ο εξοδικαστικός για οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 500.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μετά την απόκτηση του Αϊτόρ, ο Όφι προχωράει σε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ο λόγος για τον Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος συμφώνησε να φορέσει τη φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας. Έτσι, ο όμιλος ενισχύεται με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό που τα τελευταία 7 χρόνια φόρεσε τις φανέλες των Έμπολη, Σπέτσια, Μπάρι και Παλέρμο στην Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επανήλθαμε, η ώρα είναι 10:39 πρώτα λεπτά. Είμαστε στις 27 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσιφάκης. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Πολίτικα 89,8. Και τώρα θα πάμε να δούμε τις νέες έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι νέες τοποθετήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, που μίλησε στο ΑΠΕ για την προωθούμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως γνωρίζετε, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος των Αθανάτων. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν κάνουν βήμα πίσω, συνεχίζουν την αντίδρασή τους στη δημιουργία της δομής. Απάντησαν με μια σκληρή ανακοίνωση όταν ο Υπουργός μίλησε ότι προχωρά η δομή και είπε ότι περιμένει απλά κάποιες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες. Σε συνέντευξή του συγκεκριμένα στο ΑΠΕ, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε πως η λειτουργία της δομής έχει μπει στην τελική ευθεία, επισημένοντας ότι απομένει η διευθέτηση ορισμένων τεχνικών και διοικητικών ζητημάτων, ώστε ο χώρος να καταστεί επιχειρησιακά διαθέσιμο στο συντομότερο δυνατό. Αυτό είπε και άναψε νέες φωτιές. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο η δομή να λειτουργήσει οργανωμένα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν στην Κρήτη. Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής και όλοι όσοι διαφωνούν είχαν στείλει τα εγγραφά τους στην αποκεντρωμένη διοίκηση με στόχο να προωθηθούν εκεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και είχαν σκοπό να ζητήσουν και ραντεβού με τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει το ραντεβού, θα το είχαμε μάθει πιστεύω. Τους πρόλαβε όμως ο Υπουργός, έκανε τις δηλώσεις του και προκάλεσε σωρία νέων αντιδράσεων. Έβγαλαν λοιπόν ανακοίνωση οι κάτοικοι και ρωτάν ποιες είναι αυτές οι διοικητικές και τεχνικές εκκρεμότητες τον Υπουργό, που είπε, επαναλαμβάνω, πως η λειτουργία της δομής πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία. Σας υπενθυμίζω ότι η πολυδομία είχε βρει σωρία παραβάσεων και απαντούν λοιπόν όσοι διαφωνούν με την δημιουργία της δομής ακριβώς αυτό. Τι έχει γίνει με τις πολυοδομικές αυθαιρεσίες του ακινήτου, τι έχει γίνει με το γεγονός ότι συνορεύει, γυτνιάζει με μη οριοθετημένο ρέμα, και τι θα γίνει αν συμβούν πλημμυρικά φαινόμενα. Τι έχει γίνει με τη μελέτη της πυροπροστασίας, όπως υπάρχει απάντηση μετά από έγγραφο που έστειλαν όσοι διαφωνούν στην πυροσβεστική. Επίσης, επαναλαμβάνουν τα ζητήματα πρόσβασης, κυκλοφορίας και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, που έχουν αναδειχθεί βέβαια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι. Μιλούν για περιβαλλοντικές και πολυοδομικές προϋποθέσεις πριν από τη λειτουργία και ζητούν πλήρη διαφάνεια. Αυτή είναι η απάντηση όσων διαφωνούν, κατοίκων δηλαδή, καταστηματαρχών, επιχειρηματιών της περιοχής στη δημιουργία της δομής. Θα δούμε λοιπόν τη συνέχεια αυτού του σύριαλ, γιατί σε σύριαλ έχει, σαν σύριαλ έχει γίνει αυτή η υπόθεση. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια κινητοποίηση στην πλατεία Ελευθερίας, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν ο Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε αυτή τη συνέντευξη για να δώσει ουσιαστικά ένα μήνυμα ότι η δομή θα γίνει παρά τις αντιδράσεις. Όμως ξέρετε, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την προστασία του κράτους όσον αφορά τις δικαστικές αρχές. Δηλαδή μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν θα το πράξουν, έτσι, για να έχουν ένα μοχλό πίεσης και να καθυστερήσουν ίσως τη δημιουργία αυτής της δομής. Ωστόσο, το κύμα των αντιδράσεων, επαναλαμβάνω, έχει φουντώσει για τα καλά. Από την άλλη πλευρά, δεν σταματούν να έρχονται οι μετανάστες στην Κρήτη, στα παράλια της Κρήτης, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.
Το Υπουργείο κάνει λόγο για μείωση των μεταναστευτικών ροών. Δεν μας δίνει πλήρη στοιχεία για το αν έχουν μειωθεί στην Κρήτη. Εμείς μέσα από το ρεπορτάζ δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ασταμάτητα να έρχονται νέες καραβιές και όλοι ζητούν απεγνωσμένα μία λύση. Και οι κάτοικοι των περιοχών όπου καταλήγουν αθρώα βάρκες, φουσκωτά, και από την πλευρά τους οι λιμενικοί που εξακολουθούν να είναι στα κάγκελα, καθώς τρέχουν και δεν φτάνουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά, να σώσουν ανθρώπινες ζωές με ό,τι κίνδυνο συνεπάγεται και για τη δική τους σωματική ακαιρεότητα, αλλά επαναλαμβάνουν ότι δεν φτάνουν και πια οι άνθρωποι προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, έρχονται στην Κρήτη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Και να σας πω ότι είχαμε και γεννητούρια στο νομό Λασιθίου, όταν στον Περιστερά έφτασε ένα ακόμη φουσκωτό με 58 περίπου μετανάστες. Ανάμεσά τους ήταν και μια έγκυος γυναίκα στο μήνα της, λίγο πριν σπάζουν τα νερά. Κατά τη διαδικασία λοιπόν της διάσωσης ένιωσε τους πρώτους πόνους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και το προσωπικό του νοσοκομείου και οι γιατροί και οι νοσηλευτές φυσικά τη βοήθησαν και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, γιατί υπάρχει και αυτή η εικόνα όσον αφορά τους μετανάστες. Αυτή η γυναίκα, θέλοντας να ξεφύγει, μόνο αυτή ξέρει από τι, μπήκε με την κοιλιά στο στόμα μέσα σε αυτή τη βάρκα, ο Θεός να την κάνει τώρα βάρκα, σε αυτό το φουσκωτό, ταξίδεψε για πάρα πολλές μέρες και έφτασε εδώ στην Κρήτη όπου γέννησε το παιδί της. Να περάσουμε όμως, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Είναι λίγο πριν τα μπάνια του λαού, όπως το λέμε. Πρόκειται για την τελευταία δημοσκόπηση πριν το θέρος. Είναι στις 14 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα του Τσίπρα, σε γενικές γραμμές είναι αυτό το σχόλιο. Έχουμε και μεγάλη πτώση για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά φαίνεται πως δεν καταφέρνουν να μπουν στη Βουλή. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει ο λαός. Αυτό είναι μια δημοσκόπηση, πάμε να τη δούμε παρέα. Επαναλαμβάνω ότι είναι για λογαριασμό του πρώτου θέματος, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε. Οριακά λοιπόν βελτιωμένη εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και μικρή ενίσχυση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, καταγράφει αυτή η νέα δημοσκόπηση. Αντίθετα, πτωτική τάση εμφανίζει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία χάνει πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει με διαφορά στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 30,8% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, έναντι 30,5% στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου που μας πέρασε. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 16,5, ενώ το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί τρίτο με 11%, ενώ είχε τον Ιούνιο 10,5%. Η Ελληνική Λύση είναι στο 7,5% από το 7%, το ΚΚΕ στο 6,7 από 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5 από 5,3%, η Φωνή Λογική στο 3,5 από 2,7%. Και σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, το ΜέΡΑ25 σημειώνει ποσοστό 3,1%, ενώ κάτω από το όριο του 3% είναι η Νίκη με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ
με 1,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,2% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1,1%, ενώ η Νέα Αριστερά καταγράφεται στο 0,3%. Το 2,4% δηλώνει ότι θα επέλεγε κάποιο άλλο κόμμα. Σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση και τα σχόλιά της, η πιο αξιοσημείωτη μεταβολή της δημοσκόπησης αφορά την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία από το 10,5% της προηγούμενης μέτρησης έχει υποχωρήσει στο 7,4%, χάνοντας 3,1 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτοντας στην πέμπτη θέση, πίσω ακόμη και από την Ελληνική Λύση. Παρά την υποχώρηση, το κόμμα εξακολουθεί να κινείται πάνω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει την πρώτη σημαντική κάμψη της αρχικής της δύναμης. Αυτά και με την δημοσκόπηση, για να έχετε μια εικόνα για το πολιτικό σκηνικό και την πρόθεση ψήφου του ελληνικού λαού, που αυτό θα αποτυπωθεί φυσικά ή όχι στις κάλπες, γιατί τελευταία στιγμή οι κάλπες θα βγάλουν τον νικητή και όχι οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Όταν αυτές θα γίνουν, σύμφωνα με τα όσα επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, πάμε για άνοιξη του 27. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο, εδώ θα είμαστε, θα το δούμε και φυσικά θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά. Από τις πολιτικές, τις οικονομικές ειδήσεις, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα είναι, λέει, οι δεσμευτικές προτάσεις. Μέσα στην ημέρα αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ σε δεκάδες βασικές κατηγορίες προϊόντων, από το κρέας, τα γαλακτοκομικά μέχρι τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά, ακόμη και τα σχολικά. Η νέα πρωτοβουλία τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Αποκλιμάκωση των Τιμών θα έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με την πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Προστασίας του Καταναλωτή, στόχος είναι σε πραγματικές και μετρήσιμες τιμές των κανονικών τιμών του ραφιού να βλέπουμε τις τιμές έτσι όπως είναι πραγματικά και όχι τις προσωρινές προσφορές και τα εκπτωτικά κουπόνια ή άλλες εμπορικές προθετικές ενέργειες. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένας τρόπος για να δούμε πώς θα συγκρίνουν οι καταναλωτές τις τιμές, όμως κυρίες και κύριοι δεν είναι βασικά αυτός ο στόχος. Στόχος είναι να δούμε πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα το ελληνικό νοικοκυριό, να δούμε στην πράξη τις μειώσεις των τιμών, γιατί με όλες αυτές τις ανατιμήσεις πραγματικά πολλά από τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, και με δεδομένο ότι η μισθή και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι και η καλύτερη, όντως υπάρχει πρόβλημα. Στο ίδιο μήκος κύματος έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί θα χρειαστεί παράταση κάποιων μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Μίλησε και για το προηγούμενο θέμα που σας ανέφερα, ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε μια μεγάλη γκάμα βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, συγκεκριμένα όπως εξήγησε ο κύριος Θεοδωρικάκος, όσον αφορά στα καύσιμα, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο, προσθέτοντας ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Μίλησε και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί μπορεί να είμαστε τον Ιούλιο, αλλά το κυβερνητικό επιτελείο ετοιμάζεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που παραδοσιακά κάθε χρόνο ανακοινώνονται οικονομικά μέτρα με στόχο τη βοήθεια
και των χαμηλών στρωμάτων αλλά και των επιχειρηματιών. Εκεί λοιπόν τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο και, όπως σας είπα, για τα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, επαγγελματιών αλλά και μεσαίας τάξης. Παρέμεινε και στους δύο πολέμους, και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, τονίζοντας τα προβλήματα και τις πιέσεις, τις πληθωριστικές κατά κύριο λόγο, που επηρεάζουν και την Ελλάδα, και υπενθύμησε τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας στο σούπερ μάρκετ για τις τιμές όσον αφορά τα βασικά προϊόντα πάντα. Θα δούμε όμως πώς θα πάει, θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα.

Και βρισκόμαστε στο μέσα του καλοκαιριού και η Ελλάς έχει κάνει ένα σαφάρι ελέγχων για την ηχορύπανση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Έχει κάνει και 10 συλλήψεις. Επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και ώρες κινήσεις ησυχίας που πρέπει να σέβονται οι καταστηματάρχες. Πανελλαδικά λοιπόν η αστυνομία μετά από καταγγελίες προχώρησε σε 10 συλλήψεις το διήμερο 25-26 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ηχορύπανση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Καλά, εντάξει, τέτοιοι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται μόνο το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι οι χώροι τώρα πιο ανοιχτοί. Έχουμε και συναυλίες, έχουμε και καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Να σας πω ότι οι συλλήψεις δεν αφορούν στην Κρήτη. Έγιναν στη Μύκονο, έγιναν στην Πάρο, έγιναν στη Ρόδο, στην Κάρπαθο και στην ΚΟ. Οι ηλικίες ποικίλουν από 22 έως 70 ετών οι συλλήψεις. Ανάμεσά τους η προσωρινά υπεύθυνη των καταστημάτων, οι αυτοφοράκηδες δηλαδή, γιατί ακριβώς διαπιστώθηκε ένα παραγωγή μουσικής ένταση που υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα decibel. Σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες και οι υποθέσεις θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης.

0: Πάμε να.
1: Πάμε να δούμε λίγο και τα κριτήρια του τουρισμός για όλους που είναι διευρυμένα. Πάμε να δούμε και πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι θα λάβουν έως 600 ευρώ. Από τις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού και απευθύνεται σε πολύ πιο πολλούς δικαιούχους, διασφαλίζοντας μάλιστα τη δυνατότητα χρήσης της σχετικής ψηφιακής κάρτας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να έχετε αυτή την ψηφιακή κάρτα μέχρι το τέλος του χρόνου. Για το Υπουργείο Τουρισμού το πρόγραμμα αυτό είναι ταυτόχρονα ένα αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης της στρατηγικής για τον 12μηνο τουρισμό των τοπικών κοινωνιών, γιατί προσπαθεί να τονώσει κάθε γωνιά της χώρας. Ναι, καλά το κάνει αυτό το Υπουργείο Τουρισμού να θέλει να τονώσει κάθε γωνιά της χώρας, αλλά τι γίνεται με όσους επιλέξουν να θέλουν να κάνουν διακοπές, ας πούμε, σε κάποιες τουριστικές περιοχές που το χειμώνα τα πάντα είναι κλειστά? Να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν, πέρα από το δικό μου σχόλιο, για πρώτη φορά άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και οικογένειες με παιδιά και άτομα αναπηρία από 67% συμμετέχουν στην κλήρωση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα όρια αυξάνονται από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά και από 31.000 σε 33.000 για έγαμους χωρίς παιδιά. Για πολύτεκνες οικογένειες τα ανώτατα όρια επεκτείνονται ανάλογα το πλήθος των παιδιών, ενώ από το τέταρτο παιδί και πάνω η επιδότηση ενισχύεται με 50 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσοστά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία των δικαιούχων. Δεν είναι κακή η είδηση αυτή. Όσοι είστε από αυτούς που θέλετε να κάνετε την αίτησή σας, η πλατφόρμα, επαναλαμβάνω, αναμένεται να ανοίξει σύντομα και δίνει τη δυνατότητα για 12μηνο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια, οπότε όσοι το επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας και να πάτε τις διακοπές σας. Είπαμε, η επιδότηση είναι ως 600 ευρώ και ξεκινά από τα 200 ευρώ και φτάνει στα 600 ευρώ. Δεν είναι για όλους 600 ευρώ. Πάμε να περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ηλιοβασίλεμα.

0: Επιστρέψαμε, στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί θέλω να σας πω ότι σήμερα, να επαναλάβω μάλλον, ότι ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και αφορά 420 δόσεις. Έχουμε, ό,τι και να πούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αν δεν πάμε στον Παύλο τον Παριτάκη, το γνωστό σε όλους μας λογιστή φοροτεχνικό, να μας τα ξεμπερδέψει. Γιατί εδώ, κύριε Παύλο, καλωσορίσατε καταρχήν. Διαβάζω για 72 δόσεις. Διαβάζω για 420 δόσεις. Έχω μπερδέψει και τους ακροατές, η αλήθεια είναι. Θέλω να μου πείτε, καταρχήν, ποιοι εντάσσονται και πού. Να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, σήμερα ξεκινάει η ρύθμιση του εξοδικαστικού συμβασμού. Ο εξοδικαστικός συμβασμός είναι μια νέα πλατφόρμα που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για οφειλές προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες, προς διάφορους φορείς, και δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης διαφόρων έτσι υποχρεώσεων και οφειλών που έχουν οι πολίτες προς τις φορείς αυτής. Μέχρι και χθες τη δυνατότητα αυτή την είχαν όσοι είχαν χρέη από 10.000 ευρώ και πάνω. Από σήμερα η δυνατότητα για ρύθμιση περνάει σε όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Άρα ένας οφειλέτης που οφείλει σωρευτικά, προσέξτε, σωρευτικά, δηλαδή στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και στο τράπεζος πάνω από 5.000, μπορεί αυτά να τα ρυθμίσει μέχρι και σε 320 δόσεις, το ανώτερο, 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο και τα υπόλοιπα είναι μέχρι και 420 με προϋποθέσεις. Είναι μια, θα έλεγα, αυτοματοποιημένη πλατφόρμα στην οποία ο κάθε οφειλέτης εισάγει τα στοιχεία τα πραγματικά, δηλαδή το εισόδημά του, τα περιουσιακά του στοιχεία, όλα τα χρέη τα οποία έχει, και από εκεί στη συνέχεια θα πάρει την απάντηση και από τις τράπεζες, περιλαμβάνει όλες τις τράπεζες, ακόμα και τους services, δηλαδή τις γνωστές εταιρείες που έχουν πάρει τους έχουν χωρίσει τα δάνεια οι τράπεζες, και οι οποίες υποχρεούνται να απαντήσουν, ακόμα και αρνητικά εάν είναι, ή τεχνητικά να ρυθμίσουν τις οφειλές ανάλογα με τα εισοδήματα τα οποία έχει ο οφειλέτης, ο οποίος μπορεί να πάρει ακόμα και διαγραφή, δηλαδή υπό προϋποθέσεις μπορεί να του διαγράψουν ένα τμήμα των οφειλών προκειμένου η ρύθμιση να καταστεί βιώσιμη. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που ίσχυε από 10.000 ευρώ και πάνω από σήμερα πάει στις 5.000 ευρώ και πάνω. Είναι κάτι το οποίο κάθε οφειλέτης μπορεί να το εξετάσει. Περιλαμβάνει, όπως είπα, χρέη που είναι σωρευτικά. Δεν είναι δηλαδή δυνητικά να βάλω σε μια υπηρεσία, στο δημόσιο ή σε μια τράπεζα και να αφήσω τα υπόλοιπα. Πάνε παντού. Ότι όπου έχουμε οφειλή θα πρέπει να μαζευτούν αυτές τις οφειλές και να γίνει μια συνολική ρύθμιση. Και βέβαια έχει την υποχρέωση μετά ο οφειλέτης που έχει ρυθμίσει να τηρήσει τη ρύθμιση αυτή, διότι αν αποβληθεί δεν θα έχει τη δυνατότητα να επανέλθει μετά από θα χρειαστεί αυτό το διάστημα, και βέβαια θα τρέξουν όλες οι ποινές οι οποίες είναι για τους οφειλέτες, με κατασχέσεις, με πληστηριασμό της περιουσίας και τα λοιπά.
0: Νομίζω είναι δίκαιο αυτό. Αφού δίνεται η δυνατότητα, καλό θα ήταν όσοι ενταχθούν να είναι και συνεπείς. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Τώρα, για να μην μπερδευόμαστε, υπάρχουν και 72 δόσεις. Οι 72 δόσεις είναι μια ρύθμιση νομοθετική την οποία έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή λοιπόν αφορά λοιπόν η ρύθμιση αυτή, οι συγκεκριμένες οφειλές που υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο και σε ασφαλιστικά ταμεία. Και μπορεί κάθε οφειλέτης, έχει ήδη ξεκινήσει η πλατφόρμα, να μπει και να ζητήσει να ρυθμιστούν τα χρέη του αυτά που είναι, όπως είπα, στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Μπορούν με προϋποθέσεις να πάνε μέχρι και 72 δόσεις, και αφορά για ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάρχουν μέχρι την 31/12/23. Άρα από το 1/1/24 και μέχρι σήμερα, αν υπάρχουν οφειλές, δεν ρυθμίζονται, και υποχρεωτικά για να μπορέσει να ανοίξει η ρύθμιση 72 δόσεων θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν οι νέες οφειλές. Είναι μια δύσκολη ρύθμιση υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ευνοήσει, κάποιους να μην τους ευνοεί αυτή η ρύθμιση. Και είναι μια ρύθμιση που είναι και αυτή έντοκη. Έχει ένα επιτόκιο το οποίο πρέπει να προσαυξάνει τις μηνιαίες δόσεις.
0: Άρα λοιπόν κρατάμε ότι ο εξοδικαστικός διαφέρει από τις 72 δόσεις γιατί έχει περισσότερες δόσεις, υποπροϋποθέσεις πάντα, ανάλογα τα χρέη που έχει ο φιλέτης.
1: Ακριβώς, και περιλαμβάνει όλα τα χρέη όπου και αν οφείλει ο κάθε φιλέτης. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά ασφαλιστικά ταμεία και οφειλές προς το δημόσιο.
0: Δηλαδή κάποιος που χρωστάει τώρα στην εφορία, για παράδειγμα, μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό και όχι σε 72.
1: Βεβαίως.
0: Και για παλαιότερα χρέη.
1: Ναι, για όλα τα χρέη. Για όλα τα χρέη μέχρι την ώρα που θα υποβάλει τη δίωσή του. Ο εξοδικαστικός περιλαμβάνει όλα τα ληξιπρόσδημα χρέη που έχει ως οφειλέτης σε κάθε πηγή αναφοράς. Είτε είναι τράπεζα, είτε δημόσιο, είτε είναι δήμη, αφορά τους πάντες. Άρα μαζεύονται τα χρέη, μαζεύεται το εισόδημα του υπόχρεου, επίσης τα περιουσιακά του στοιχεία και η πλατφόρμα με συγκεκριμένες αριθμοδείχτες υπολογίζει πόσο μπορεί και αν ρυθμίζονται τα χρέη και πώς μπορούν να ρυθμιστούν, έτσι ώστε η ρύθμιση που θα προτείνει να είναι μια ρύθμιση βιώσιμη. Και ο εξαδικαστικός, όπως είπα, κυρία Μαυροβάτη, προβλέπει ακόμα και διαγραφή οφειλών υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή μπορεί να κουρέψει και χρέη τα οποία πρέπει να φύγουν προκειμένου να καταστεί βιώσιμη ρύθμιση. Συνήθως αυτό γίνεται για χρέη του δημοσίου στα ασφαλιστικά ταμεία και υπό προϋποθέσεις της τράπεζας.
0: Από την εμπειρία σας, κύριε Μπαρετάκη, εκτιμάτε ότι θα σπεύσει πολλής κόσμος να ρυθμίσει αυτά τα χρέη?
1: Κοιτάξτε, οι οφειλές αυτές είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Είναι μια ευκαιρία βέβαια που έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στις μικρές οφειλές. Η εμπειρία δείχνει ότι στις οφειλές αυτές δεν πάμε. Δηλαδή 420 τώρα δόσεις, θα το ακούμε. Στα 5.000 οφειλία υπάρχει στοιχευτικά. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να περάσει 100 δόσεις, διότι η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 50 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και το 420 είναι, επειδή απλώς το βάζει ο εξοδικαστικός και αφορά πολύ μεγαλύτερα χρέη. Αυτό όμως δίνει μια βοήθεια. Και επειδή απλώς το βάζει ο εξοδικαστικός και αφορά πολύ μεγαλύτερα χρέη. Αυτό όμως δίνει μια βοήθεια. Και ξέρετε,

0: της που θέλει να κλείσει ο φιλές του με το σύμβουλό του, σε ποια ρύθμιση θέλει να πάει και με ποιες περιοχές θέλει να μπει. Η δυνατότητα πλέον υπάρχει και από πολύ μικρές οφειλές, άρα καλά για 10.000 ευρώ και πάνω οφειλή δεν το συζητάμε, σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα των 72 δόσεων, οπότε και με λιγότερα, δόση, 32 ευρώ η δόση εδώ πέρα.
1: Μα έτσι όπως το λέτε, αφού υπάρχει δυνατότητα, το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα δει ο καθένας.
0: Ναι. Ο καθένας βλέπει τις οφειλές του, βλέπει τις οικονομικές δυνατότητες, τι μπορεί να δώσει, πώς μπορεί να ρυθμίσει το φυγή του και αναλόγως να πράξει. Εάν υπάρχουν χρέη προς τράπεζες, υποχρεωτικά είναι ο εξωδικαστικός συμβασμός, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Εάν τα χρέη είναι μόνο για το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, σαφώς έχουμε για την 72 δόση που είναι μέχρι το 31 Δεκάτου του 2026.
1: Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να μην μπερδεύονται, να σπεύσουν στους φοροτεχνικούς τους, στους λογιστές τους, γιατί σαν και εσάς δεν τα ξέρει κανείς μας. Έτσι, πλέον έχουμε φτάσει.
0: Και εμείς ενημερωνόμαστε.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι διαδικασίες που δεν είναι απλές, είναι διαδικασίες που έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο βαθμό που μπορούμε απέναντι σε αυτά τα θέματα που αποσχολούν έτσι τους πολίτες και τους πελάτες των γραφείων μας ή και οι διαφόρων συμβούλων που αναλαμβάνουν αυτές τις υποθέσεις να τις διεκπαιρεώσουν.
1: Σαφέστατα πάντως, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, γιατί τα έχετε σπουδάσει, τα αντιμετωπίζετε καθημερινά, οπότε καλό θα ήταν όσοι γνωρίζουν να μας βοηθούν και όχι να προβαίνουμε έτσι σε κινήσεις που μπορεί να μας κοστίσουν και ακριβά στο μέλλον. Τώρα κύριε Μπαριτάκη, εσείς θα φύγετε και σε άδεια, ε? Μας έχουν ενημερώσει ότι κλείνετε και ρολά κάποια στιγμή και εσείς σαν άνθρωποι.
0: Κοιτάξτε, την Παρασκευή τελειώσαν οι φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες διεκπαιρεώθηκαν και το κύριο μέρος διεκπαιρεώθηκε από τους λογιστές φοροτεχνικούς που σηκώσαμε ο κλάδος λογιστών φοροτεχνικών ένα μεγάλο βάρος προκειμένου να υποβληθούν αυτές τις δηλώσεις που δεν είναι και εύκολο. Δεν φανταστείτε ότι η φορολογική δηλώση είναι κάτι απλό. Από την πιο απλή ενός μισθωτού μέχρι την πιο μεγάλη μιας επιχείρησης έχουν ένα βαθμό δυσκολίας και όλες κρίνονται με υπευθυνότητα και όλες επεξεργάζονται με την ευθύνη των λογιστών που αναλαμβάνουν διεκπαιρεώσεις αυτές τις υποθέσεις. Μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι 31 Ιουλίου είναι θα έλεγα ένα πολύ δύσκολο τετραήμερο από σήμερα, γιατί υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, πολλά τα μέτωπα των επιχειρήσεων που είναι το ΦΠΑ, που είναι η ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ των επιχειρήσεων, που είναι τα ΦΜΗ και πολλές άλλες υποχρεώσεις που θα πρέπει να κλείσουν δεσμευτικά μέχρι τις 31 Ιουλίου. Λογικό είναι ότι μετά τον Αύγουστο, κάποιες μέρες, θα αποφασιστεί και από το σύλλογό μας, τα γραφεία θα παραμείνουν κλειστά, γιατί και οι φοροτεχνικοί είναι άνθρωποι και χρειάζεται αυτές τις μερικές μέρες ξεκούραση. Πάντως, οι επόμενες μέρες μέχρι τέλος του μήνα είναι πάρα πολύ δύσκολες μέρες για τα λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία, επειδή είναι πολλές υποχρεώσεις και σφορευμένες υποχρεώσεις, με δεδομένο ότι οι φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι 24 Ιουλίου, αλλά έχουμε και ακόμα κάποιες δηλώσεις μέχρι 31 Ιουλίου των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες, άρα υπάρχουν ακόμα κάποιες δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν εμπρός μέχρι 31 Ιουλίου και οι υποχρεώσεις που σας είπα προηγούμενα, που αυτές οι υποχρεώσεις επιφέρουν και πρόστιμα και ποινές εάν δεν εκπληρωθούν στην ώρα τους.
1: Μάλιστα. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους. Μακάρι όλοι να βρουν τον τρόπο να διευκολυνθούν, γιατί εφόσον υπάρχουν επιλογές, καλό θα είναι να τις δούμε και να τις εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μας, κύριε Παύλο, και μας δώσατε τα φώτα σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μπαριτάκης ο Παύλος είναι και δήμαρχος της Βιάνου, όμως σήμερα τον φιλοξενήσαμε με την ιδιότητά του σαν κορυφαίο λογιστή φοροτεχνικό. Νομίζω ότι μας βοήθησε, γιατί ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να διαβάζουμε οι δημοσιογράφοι, δεν έχουμε κάτσει να ασχοληθούμε τόσο πολύ όσο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είμαστε οικονομολόγοι, δεν είμαστε φοροτεχνικοί. Οπότε ακριβώς για αυτό το λόγο τον καλέσαμε, για να δώσει απαντήσεις στις απορίες σας σε όσους θέλετε να ενταχθείτε ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή στις 72 δόσεις. Πάμε λίγο να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις από το politica.gr. Όπως βλέπω εδώ, έδωσε σημεία ζωής η 17χρονη Ελένη από την Αγία Βαρβάρα. Εδώ και πάρα πολλές μέρες αγωνιούσαν οι δικοί της άνθρωποι. γιατί είχε φύγει από το σπίτι

0: Είχε εκδοθεί και Amber Alert. Πήρε λοιπόν ένα τηλέφωνο, είπε ότι είναι καλά, έδωσε τέλος στις αγωνίες της οικογένειάς της. Είχε φύγει από τις 20, από τις 10 Ιουλίου του 26 από την Αγία Βαρβάρα για τους δικούς της λόγους. Όμως εφόσον πήρε και είπε ότι ζει και ότι είναι καλά, σιγά σιγά το κουβάρι της υπόθεσης θα ξετυλιχθεί, πιθανότατα να εξομαλυνθούν και οι σχέσεις με την οικογένεια και θα πάρει καλώς εχόντων των πραγμάτων και αυτή η υπόθεση θα έχει ένα αίσιο τέλος. Επαναλαμβάνω, η κοπέλα ζει, είναι καλά στην υγεία της, δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Το ευτυχές γεγονός είναι ότι επικοινώνησε με την οικογένειά της, τους είπε ότι είναι καλά, όλα τα υπόλοιπα τώρα θα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους. Και πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο το Τζιλιπουνιδάκη που έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ από τη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας στο νέο αυτό κύκλωμα και τα πλοκάμια του με τη μαφία της Κρήτης. Σήμερα τετ-α-τετ ανακρίτριας για τον τοξικολόγο και για τον γιατροδικαστή. Νίκο, τι νεότερα υπάρχουν από αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά στην Κρήτη αλλά έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις, γιατί έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρεις?
1: Έχεις ώρα, γιατί έχουμε μισή ώρα μόνο στη διαθέσεις.
0: Έχουμε, για πες.
1: Λοιπόν, ήδη σε λίγη ώρα θα μεταφερθεί και ο τοξικολόγος και ο γιατροδικαστής στον εισαγγελέα των ανακριτή Χανίων προκειμένου να απολογηθούν, ίσως ζητήσουν προς προθεσμία περισσότερη. Υπάρχει εδώ πέρα ένα θέμα το οποίο έχει σκάσει και έχει αναστατώσει λίγο τους δικαστικούς κύκλους, καθώς από προχθές ήρθε η ειδοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχουν ανασταλθεί τα καθήκοντα του ιατροδικαστή. Αυτό, όπως λένε νομικοί κύκλοι, δεν ήταν σωστό από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς θα έπρεπε να περιμένουν να δουν την απόφαση ή την εισήγηση που θα κάνει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής και μετά να προχωρήσουν στην αναστολή των καθηκόντων. Αυτό είναι ένα περίεργο θέμα το οποίο ζητάει απαντήσεις. Θα τις αναζητήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν είναι μια τακτική που βοηθάει τη δικαιοσύνη να κάνει πράγματα. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Νομικοί κύκλοι μας είπαν ότι σε περίπτωση που στην κατάθεσή του πει ότι αυτή τη στιγμή ο κυριότερος λόγος που κάποιοι προφυλακίζονται είναι για να μην διατελέσουν το ίδιο αδίκημα ξανά.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως που έχει γίνει αναστολή καθηκόντων του, μπορεί να ισχυριστεί ο ιατροδικαστής ότι εγώ δεν δουλεύω πια στην ιατροδικαστική υπηρεσία, έχετε την ταυτότητά μου, έχετε τα στοιχεία μου, έχετε το σπίτι μου, έχετε αρπάξει από το σπίτι, έχετε πάρει από το σπίτι μου και από το γραφείο μου όλα τα ψηφιακά αρχεία, άρα δεν αποτελώ κίνδυνο για να διατελέσω τα ίδια αδικήματα και ετούμε να φεθώ ελεύθερος, να μην προφυλακιστώ. Αυτό είναι μια τακτική και γι' αυτό νομικοί κύκλοι κάνουν λόγο για παράτερο περιστατικό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Χθες αποκαλύψαμε από το politica.gr το ρόλο, και σήμερα μάλιστα και σε κείμενο που υπάρχει μέσα στο politica.gr, το ρόλο δικηγόρων. Μιλάμε, Μαρία, για το πιο μεγάλο παραδικαστικό κύκλωμα που έχει δει ποτέ η χώρα. Καθώς φτάνει κάποιες υποθέσεις που έχουμε έτσι στα υπόψη μας μέχρι στιγμής μέχρι το μακρινό 2015, δηλαδή 10 χρόνια, φαντάσου πόσες δίκες έχουν στηθεί και έχουν παραπλανηθεί δικαστές, έντιμοι δικαστές έχουν παραπλανηθεί από αλλοιωμένες γνωματεύσεις ή και εξετάσεις. Πολύ μεγάλο κομμάτι της δικογραφίας που έρχεται είναι οι συλλήψεις που αναμένεται να γίνουν με δικηγόρους, καθώς φέρονται να είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή την ιστορία με τις αλλοιώσεις γνωματεύσεων, με τις ψεύτικες εκθέσεις. Φαντάσου, Μαρία, ότι την πρώτη στιγμή το Σάββατο, που ήμασταν μαζί που το συζητάγαμε και όλο στο τηλέφωνο, όταν γράψαμε στο politica.gr ότι υπάρχει μια περίπτωση όπου στείλανε υλικό DNA, δηλαδή τρίχες, με courier. Και θυμάσαι που το συζητάγαμε και γελάγαμε και σου έλεγα ότι είναι αλήθεια, αλλά δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Χθες λοιπόν στο politica.gr αποκαλύψαμε τη συνομιλία του τοξικολόγου με την δικηγόρο Αθηνών, η οποία του απέστειλε 30 τρίχες για εξέταση DNA προκειμένου να βγάλει γνωμάτευση και να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο στην Αθήνα. Εδώ υπάρχει ένα ακόμα πολύ ωραίο παραπολιτικό που σου αρέσουν εσένα αυτά, ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος διαφημίζει το γραφείο της για τέτοιες υποθέσεις στην ιστοσελίδα της, αναγράφοντας μάλιστα ότι πάνω από 300 κερδισμένες υποθέσεις. Φαντάσου δηλαδή αν μία δικηγόρος έχει 100-200 υποθέσεις τέτοιες με παραποιημένα...
0: Με και το διαφημίζει και όλα στην ιστοσελίδα
1: και το διαφημίζει, φαντάσου πόσοι δικηγόροι έχουν συνεργαστεί και με τον τοξικολόγο και με τον ιατροδικαστή. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που έχω μιλήσει, μου είπαν ότι αν τα αρθρίσουμε, ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή τα πρώτα στοιχεία έτσι, που έχουν στα χέρια τους, ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορία που είναι και αυτή πολύ σημαντική. Υπάρχει δικηγόρος εδώ στο Ηράκλειο, ο οποίος εκβιάστηκε, απειλήθηκε, προκειμένου να συνενέσει και να πάρει, να δώσει περισσότερα χρήματα στον τοξικολόγο, προκειμένου να παραλάβει μια τοξικολογική έκθεση, την οποία την είχε πληρώσει μεν νόμιμα με το παραστατικό μέσω τραπέζης, αλλά όπως το γράφουμε και στο ρεπορτάζ, ο κολαούσος του τοξικολόγου, δηλαδή ένα συνεργάτης του, τον πίεσε να βρεθούν από κοντά. Για ποιο λόγο? Οι πιέσεις από τους συνεργάτες τοξικολόγου και μερικές φορές και από τον ίδιο τον τοξικολόγο, όπως φαίνεται πάλι λέμε μέσα από τη δικογραφία, έδειχνε τι? Αφού παίρνανε κάποια χρήματα τα νόμιμα για να κάνουν μια τοξικολογική ανάλυση στο ύψος των 1.300 ευρώ, έμπαινε μετά το σχέδιο με τον συνεργάτη, ο οποίος πίεζε είτε τον πελάτη είτε τον δικηγόρο, προκειμένου να ζητήσει και άλλα χρήματα. Αυτό λοιπόν γινόταν με μαύρα, με τους περισσότερους. Υπάρχει λοιπόν συνομιλία με δικηγόρο του Ηρακλείου, ο οποίος τσακώνεται, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, με τον συνεργάτη του τοξικολόγου, γιατί δεν ήθελε να πληρώσει παραπάνω χρήματα. Και μάλιστα αυτό φαίνεται μες στη συνομιλία και μάλιστα στο τέλος του το κλείνει. Και με αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται μέσα στη δικογραφία, να μην πάρει την τοξικολογική εξέταση στην ώρα του και να γίνει το δικαστήριο χωρίς τη γνωμάτευση. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο βαθύ είναι αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι, και ας ελπίσουμε, Νίκο, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν μέχρι το τέλος, να μην αφήσουν δηλαδή πλοκάμια που να μην τα κόψουν, γιατί ξέρεις, δεν θέλει και πολύ μετά από λίγο καιρό. Έχει χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις και ξέρεις ότι μόλις τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν, ό,τι έχει απομείνει συνεχίζει να δουλεύει. Οπότε καλό θα ήταν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να τελειώνουμε.
1: Αυτό γιατί σήμερα,
0: ναι, κάποια πράγματα γιατί ήταν κοινό μυστικό. Έτσι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είπα σήμερα στην εκπομπή εγώ, ότι το μαχαίρι έχει μπει στο κόκαλο και έχουν αρχίσει και το στρίβουν πλέον. Και το έχουν αρχίσει να το στρίβουν με Black & Decker, όπως μου είπε μια νομική πηγή. Δηλαδή το στριφογυρίζουν πολύ γρήγορα, προκειμένου να φτάσουν πιο βαθιά. Θα σου πω άλλη μια περίπτωση που είναι ενδεικτική της όλης της ιστορίας. Υπάρχει περίπτωση όπου δικηγόρος πήρε μια τοξικολογική εξέταση, η οποία ήταν, ρε παιδί μου, όχι τόσο καλή ώστε να μην προφυλακιστεί ο πελάτης.
0: Δεν του έκανε κοινός. Ήθελε,
1: ναι,
0: κάτι περισσότερο.
1: Ήθελε πιο βαριά, ναι. Ήθελε κάτι περισσότερο. Και του λέει μέσα στη συνομιλία, θα βάλεις, λέει, τόσα και θα δούμε αύριο αν μπορώ να το κάνω. Μα του λέει, πες ότι είναι πολύ βαριά χρήστης κοκαίνης, ώστε να μπορούμε να το περάσουμε. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να το δω, θέλω να... τελίτσες, ακατάλληλα.
0: Όσο πιο δύσκολο είναι, δεν, ναι, σηκώνει κάτι παραπάνω, βρε Σινίκο.
1: Και εδώ είναι το ωραίο της ιστορίας. Ο δικηγόρος έχουν αρχίσει και το ζώνουν τα φίδια. Γιατί λέει, αυτός θέλει να μου δώσει πολύ παραπάνω λεφτά. Θέλει πολύ παραπάνω χρήματα, οπότε θα μου ζητήσει παραπάνω. Και του λέει, επιλέξτε τώρα αυτό που σου λέω. Δεν μπορώ να ζητήσω παραπάνω χρήματα από τους πελάτες μου, γιατί ήδη πήρα 2.000 παραπάνω για να στα δώσω. Ναι, αλλά είναι δύσκολη τώρα η κατάσταση, οπότε πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Του λέει, δεν μπορώ να παίξω έτσι και δεν μπορώ να συνεννοηθώ με αυτούς. Είναι μαφιόζοι, είναι Αλβανοί, έχουν καλάσνικοφ, έχουν όπλα, κινδυνεύει σωματική μου ακεραιότητα, κάνε κάτι. Εντάξει, πάρε με αύριο, θα κάνω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η συνομιλία δείχνει πραγματικά το μέγεθος μιας κατάστασης που βίωναν έντιμοι δικαστές, το ξαναλέω και το ξαναλέμε αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχουν έντιμοι δικαστές σε όλη την Κρήτη που
0: και
1: έχουν παραπλανηθεί.
0: Και εισαγγελείς και ανακριτές, όλοι μαζί.
1: Ναι. Και η πλάκα ποια είναι τώρα, πλάκα, εντό αγωγικών, έτσι. Ότι υπάρχουν και δικηγόροι των Αθηνών που είναι μπλεγμένοι πλέον σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει μάλιστα, όπως αποκαλύψαμε σήμερα, και δικαστής, και ιατροδικαστής από την Αθήνα, ο οποίος είχε συνεργασία με τον τοξικολόγο και μάλιστα σε κάποια περίπτωση είχαν και κόντρα τηλεοπτική όσον αφορά την υπόθεση Πισπυρίγκου. Όπου μετά από λίγο καιρό, ιατροδικαστής Αθηνών και τοξικολόγος είχαν τις ίδιες απόψεις, αλλά ποτέ δεν συναντήθηκαν από κοντά. Αυτό είναι κάτι που το ερευνά η αστυνομία, πέρα από την υπόθεση της Πισπυρίγκου. Και κλείνω, Μαρία, μα θες, εκτός αν έχουμε χρόνο.
0: Πρέπει να περάσουμε σε ένα δελτίο. Ναι. Πες μου το λίγο
1: σύντομα. Για μια πολύ πιο σοβαρή υπόθεση. Μια πολύ πιο σοβαρή υπόθεση. Mm-hmm. Όλοι θυμόμαστε την ιστορία το 2021-2022 με το βιασμό του ΑΜΕΑ στο Κολυμπάρι, Χανίων. Φυσικά. Μια τρομερή ιστορία που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Όπως φαίνεται, καταρχήν σε αυτή τη δικογραφία υπάρχουν 22 άτομα εμπλεκόμενοι ότι έχουν βιάσει τον νεαρό.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται όμως, σύμφωνα με τη δικογραφία της αστυνομίας και σύμφωνα με τις έρευνες που έχει κάνει η αστυνομία και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχει υποκρέψει, αλλά και τα στοιχεία που έχει μαζέψει, όλη αυτή η ιστορία και η ιατροδικαστική έκθεση που βγήκε από το συγκεκριμένο ιατροδικαστή, όπως αναφέρει πάλι, λέω, το διαβεβαστικό της αστυνομίας και στην κατηγορία, είναι όλη η ιατροδικαστική έκθεση προϊόν χρηματισμού. Καταλήγει δε η έκθεση των αστυνομικών ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία του νεαρού τα οποία αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο
0: και
1: ευρώ.
0: Και γι' αυτό έγιναν όλα.
1: Και όπως εικάζουν ή όπως έχουν ερευνήσει, όπως έχουν βρει οι αστυνομικοί, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς γιατί δεν έχουμε τη δικογραφία.
0: Και ό,τι λέμε φυσικά είναι σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία και με τα όσα.
1: Και με ό,τι έχει βγει από τις συνομιλίες.
0: Ακριβώς. Και ό,τι έχουμε μάθει από την αστυνομία. Δεν ξυπνήσαμε και τα δάμε στο όνειρό μας.
1: Ναι, ναι. Μα και στην παρουσίαση το Σάββατο ήμουνα εκεί, ήμουνα μπροστά. Όταν το είπαν οι αστυνομικοί ότι εδώ πέρα υπάρχει κατάσταση, είναι ότι όλη η ιατροδικαστική εξέταση είναι προϊόν χρηματισμού. Αυτό αποκαλύπτεται, αποδεικνύεται μέσα από κάποια έγγραφα, από κάποιες συνομιλίες, δεν ξέρω ακόμα από τι, αλλά για να είναι τόσο σίγουροι οι αστυνομικοί και να το έχουν θέσει έτσι μέσα στο κατηγορητήριο, σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και σήμερα να σου πω ότι υπήρχε και μια εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση του δολοφονημένου, όπως υποστηρίζουν, Μανιουδάκη.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ένα παράδοξο. Φαίνεται ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και οι τοξικολογικές που είχαν κάνει τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος σε αυτή την υπόθεση αναιρούνται από άλλες τοξικολογικές εξετάσεις άλλων ιατροδικαστών που δείχνουν τι, ότι δεν ήταν δολοφονική η αιτία του θανάτου, δεν ήταν δολοφονία, αλλά ήταν αποτέλεσμα, να μην το πούμε καθαρά τώρα, ήταν αποτέλεσμα άλλων παθήσεων που είχε ο Μανιουδάκης. Σε αυτή την ιστορία να πούμε ότι 4 αστυνομικοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Βάσει των τοξικολογικών εξετάσεων.
0: Σωστά.
1: Και των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Άρα, αν και αυτή η υπόθεση ανατραπεί, φαντάζεσαι πόσες υποθέσεις.
0: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Γι' αυτό λοιπόν και κάνουμε λόγο για το μεγαλύτερο παραδικαστικό κύκλωμα που έχει δει ποτέ η χώρα. Και μάλιστα όχι μόνο σε αριθμό και σε ποσά, αλλά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό
0: μάλιστα
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, πρέπει να διακόψουμε την επικοινωνία μας, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τα υπόλοιπα φυσικά στο politica.gr και στον Politica 89,8. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απολογούνται αυτή την ώρα ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων. Κατηγορούνται ότι έναντι χρημάτων φέρεται να προέβαιναν στην έκδοση ατεκμηρίωτων και ψευδών ιατρικών γνωματεύσεων. Συνεχίσει οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα. Δύο ανήλικες σε Παλέκα Στροσιτίας και ένα κορίτσι από το Ρέθυμνο κατανάλωσαν αλκοόλ, με χειροπέδες οι γονείς τους. Επικοινώνησε με την οικογένειά της η 17χρονη Ελένη που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι είναι καλά. Χάος προκάλεσε τουρίστρια πριν την απογείωση αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται να φτάσει σήμερα από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ειδικό μηχανισμό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ζητούν με επιστολή τους τα τουριστικά λεωφορεία λόγω ανεξέλεγκτης τιμής των καυσίμων. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ από σήμερα στις οδούς Αθηνάς, Αθανασίου Διάκου, Γερονιμάκη και Ξυλούρη. Αυξάνονται οι αιτήσεις στις 72 δόσεις και διευρύνεται ο εξοδικαστικός για οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ. Βίντεο καταγράφει πυροβολισμούς που στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στο φεστιβάλ φαγητού σε περιοχή του Σιάτλ στη ΣΥΠΑ. Ο Δημήτρης Νικολάου συμφώνησε να φορέσει τη φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας. Ο 27χρονος παίκτης βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Ολλανδία, όπου θα βρεθεί αύριο Τρίτη μαζί με τον Αϊτόρ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η... Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε κοντά σας. Η ώρα είναι 11:42 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε να σας πούμε ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά να συντονίζεστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γιατί στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη θα ακούτε τον Μανώλη το Σαρή, είναι ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, και θα σας μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το πλούσιο ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Όμως ο Όφη δεν είναι μόνο στην Ολλανδία και προετοιμάζεται για... προετοιμάζεται ως ομάδα για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική σεζόν, είναι και περίοδος μεταγραφών, και για αυτό το λόγο, επειδή εγώ δεν τα ξέρω και πάρα πολύ καλή αυτά, έχω κοντά μου τον Πάνο τον Κατσαρό από το Γεντικουλέ, από τον Σπορ FM και από τον Athletic, να μας τα πει κατανοητά, απλά, και να μας δώσει και τα ονόματα των νέων παικτών. Καλώς όρισες, Πάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε εξελίξεις στο μεταγραφικό στρατόπεδο του Όφη, καθώς μετά τον Μπουχαλάκη και το Σιέλη, οι οποίοι είναι εδώ και καιρό τα δύο πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και βρίσκονται στην Ολλανδία, πλέον στο Ηράκλειο, προκειμένου να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν το συμβόλαιό τους με τον Όφη, βρίσκεται τόσο ο Αϊτόρ, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο από χθες, όσο και ο Δημήτρης Νικολάου. Ο Αϊτόρ έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών μετά την αποχώρησή του από την βραζιλιάνικη Βιτόρια, με συγχωρείτε. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του για 4 χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίστηκε στην Κύπρο αλλά και στην Βραζιλία. Πλέον μένει μόνο το τυπικό σκέλος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος θα φορέσει την φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας ως δανεικός από την Ιταλική Παλέρμο για 1 χρόνο, βρίσκεται επίσης στο Ηράκλειο, θα περάσει σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει. Με τους δύο νέους ποδοσφαιριστές του Όφη να ταξιδεύουν αύριο για την Ολλανδία μαζί, προκειμένου να παρακολουθήσουν αρχικά το φιλικό με την Μπρέντα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 8 η ώρα το βράδυ, και στη συνέχεια να σωματωθούν κανονικά, να προπονηθούν υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Να πούμε ότι ο Νικολάου τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην Ιταλία με τις φανέλες των Έμπολη, Σπέτσια, Μπάρι και Παλέρμο, από την οποία και αποκτάται ως δανεικός. Και να πούμε ότι σήμερα οι κυπελούχοι Ελλάδας θα προπονηθούν στις 7:30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε και το Μανώλη το Σαρή στην Ολλανδία. Μην ξεχνάτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2 παρα 10 να τον ακούσετε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και να διαβάζετε και να ακούτε Athletic Sport, Γεντί Κουλέ,
1: athletic.gr, Sport FM 104,2 να ακούτε, και Γεντί Κουλέ.gr.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Πάμε να ρίξουμε και μία τελευταία ματιά πριν σας αποχαιρετήσουμε στο politica.gr. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στη στήλη του Πολιτικάντη και να διαβάζετε τα παραπολιτικά μας σχόλια, γιατί για παράδειγμα σήμερα ασχολείται ο Πολιτικάντης με το σαφάρι για το πάρτι εκατομμυρίων της Ελληνέρ που φαίνεται να έχουν φαγωθεί και στο μικροσκόπιο βρίσκεται κριτικός επιχειρηματίας. Θα δείτε και πλούσιες ειδήσεις, όλο το ρεπορτάζ δεν πρέπει να ξεχνάτε, από Κρήτη, Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επίσης να επισκέπτεστε τα social media του σταθμού μας, γιατί εκεί θα δείτε τα reels, μικρά βίντεο, για να ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα, επίσης από όλη την Ελλάδα, την Κρήτη και όλο τον κόσμο. Μπείτε λοιπόν στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή των Χανίων. Ακούσαμε και από τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη ότι απολογούνται. Θα δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση, γιατί δυστυχώς ήταν πολλά τα λεφτά και ήταν και πάρα πολλά τα ατεκμηρίωτα και τα ψευδή ιατρικά πορίσματα, ιατρικές γνωματεύσεις, που ανοίγει τώρα ένα κυκαιώνα αποκαλύψεων και δυστυχώς υπάρχει θέμα και με την απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, έτσι, γιατί μπορεί να καταδικάστηκαν ή να αθωώθηκαν άνθρωποι που δεν έπρεπε. Και μία τελευταία είδηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Συνελήφθη στη Χερσόνησο 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ξυλοδαρμό τη συντρόφου του. Δεν μας έφταναν οι καπετάνοι και οι ταΐδες που είχαμε εδώ στην Κρήτη. Έρχονται και εισαγόμενοι να καταχαιριάζουν τις συντρόφους τους και καλά του κάνανε και τον συλλάβανε. Και καλά του κάνανε που θα περάσει από δίκη για να λογοδοτήσει για αυτή του την πράξη. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ο άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε την 32χρονη σύντροφό του. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, έτσι πάει αυτό. Όποιος σηκώνει χέρι μία φορά το ξανακάνει, να είστε σίγουροι γι' αυτό, εκτός αν παρέμβει η αστυνομία και από εκεί και πέρα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για να βάλει μυαλό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ήταν η Μαρία Μαυρομάτη. Και επειδή εδώ έχουμε και πολλούς ηχολήπτες, συντροφιά μου ήταν και ο Βαγγέλης Ολίτινας και ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Τους ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο απόγευμα και βράδυ. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο στις 10. Μέχρι να επιστρέψει από την άδειά της η αγάπη η Πεχινάκη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Dirty. 107,7.
8: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Επιστρέψαμε αυτή την εβδομάδα, απουσιάσαμε τις 5 προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη δηλαδή ουσιαστικά εβδομαδιαία σειρά εκπομπών. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε επαόριστον.

0: Εδώ λοιπόν και σήμερα μαζί από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8 με μια πηξίδα που θα είναι μαζί σας για μία ώρα και που μεταδίδεται τρεις φορές το 24ωρο στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 στην επανάληψη της ίδιας ημέρας 8 με 9 το βράδυ και στην επανάληψη της επόμενης ημέρας 7 με 8 με την C-Jets και σήμερα να είναι εδώ μαζί μας η C-Jets η οποία πραγματικά αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι τότε αυτό θέλετε, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα και ταξιδεύετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, 3 ώρες για Νάξο, 3 και 35 για Πάρο και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά καθημερινά με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

Λοιπόν, την εβδομάδα που λείψαμε έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά γεγονότα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Και πραγματικά παρακολουθούσα έτσι σε αυτό το πενθήμερο της απουσίας μου, της πρώτης φάσης δηλαδή, της άδειας μου, μέτωπα παντού ανοιχτά που δεν ήξερα τι να πρωτοπιάσω και τι να πρωτοαφήσω. Σαφέστατα η ειδησιογραφία έχει εκτινάξει στην πρώτη θέση τα τελευταία 24 ώρα την υπόθεση που βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών και που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε και προσπαθούμε να μάθουμε κάθε πτυχή και κάθε λεπτομέρεια αυτής της ιστορίας. Βεβαίως από το πρωί και σήμερα ο Πολίτικα και το Politica.gr έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο και έχει δώσει αρκετό χώρο και στο site προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση. Στην πρώτη σελίδα, άλλωστε στο Politica.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, το θέμα αυτό με συνεχή ενημέρωση. Όμως δεν είναι μόνο αυτά που μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σειρά από γεγονότα που έχουν, θα έλεγα, έρθει και αποτελούν την καθημερινή μας, να το πω έτσι πολύ απλά, συζήτηση και τον σχολιασμό. Και δημοσιογραφικά το αναφέρω αυτό, αλλά το αναφέρω και σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτό γιατί η υπόθεση με τους λαθρομετανάστες παίζει πάρα πολύ ψηλά. Η υπόθεση με τις επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων αλλά με λεφτά των δημοτών στο Δήμο Ηρακλείου επίσης ξεχώρισε και θα είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες και βέβαια εκτός από τους ξεχώρισε και θα είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες και βέβαια εκτός

μόνο. Έχουμε επίσης μια ουσιαστική επιλογή της χώρας για την απόκτηση των C390, ενός νέου τύπου αεροσκάφους, με το οποίο θα εξοπλιστεί η πολεμική μας αεροπορία, και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε θέμα στο πολίτικα, με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε το Σαββατοκύριακο εκτός ραδιοφωνικού αέρα, θα την έχουμε τις επόμενες μέρες και ραδιοφωνικά, με τον πτέραχο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος χαρακτήρισε έξυπνη και ουσιαστική την επιλογή της Ελλάδας για την απόκτηση αυτού του τύπου του αεροπλάνου.

0: Μπαίνω στη σφαίρα της επικοινωνίας. Καλωσορίζω τον Τραπεζικό Σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Ντεβέ, που είναι μαζί μας σήμερα, γιατί έχουμε τρία θέματα που επίσης έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Θα τα δούμε και θα τα βάλουμε όλα στη σειρά. Εγώ τα είπα έτσι επιγραμματικά λίγο νωρίτερα. Έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας, όλη την εβδομάδα, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναπτύξουμε και να τα δείξουμε τα θέματα αυτά που νομίζω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Ντεβέ, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας καλωσορίζω. Μας κάνετε και ποδαρικό αυτή την εβδομάδα εδώ στη ραδιοφωνική μας πηξίδα, στον Πολίτικα.
1: Καλή σας ημέρα σε όλους σας εκεί απάνω.
0: Πέρασε η τροποποίηση για την κύρια κατοικία. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί θέλω να πούμε δύο κουβέντες έτσι, για το τι ισχύει, για να πάω στο άλλο μεγάλο θέμα που θα αναδείξουμε σήμερα και αφορά τους δανειολήπτες. Και έχει να κάνει με την λήψη δανείων που γίνεται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία και από τις μαρτυρίες της δικές σας, στα κουτουρού. Πάμε να πούμε έτσι επιγραμματικά τι φέρνει αυτή η τροπολογία για την κύρια κατοικία.
1: Είχε εξαγγελθεί και έχω πληροφορίες, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι, αλλά δεν έχω δει τις λεπτομέρειες ακόμα, ότι δια της τροποποιήσεως του νόμου του εξοδικαστικού, ειδής στον παρόδο, μιλάμε για τον νόμο 4738 του 2020, ο έχουν υποθηκεύσει το σπίτι του, την μοναδική και κύρια κατοικία του που κατοικεί, ή πιθανόν που την ενοικιάζει και πληρώνει το νίκη του σε ένα άλλο μέρος της χώρας, θα είναι σε θέση να ζητήσει να ρυθμιστεί το χρέος πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί η υποθήκη του σπιτιού του, προφανώς και πιθανόν ανάλογα με την αξία του, και όχι για όλα τα χρέη να τον επιάνουν, παρά μόνο για την τράπεζα ή τον δανειστή που έχει υποθήκη στο σπίτι του. Αυτό είναι καλό, και βεβαίως εάν έχει και άλλα χρέη και αν έχει και άλλη περιουσία, θα μπαίνει σε εκποιητική διαδικασία η άλλη περιουσία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που έχουν ένα και μοναδικό σπίτι, δεν έχουν τίποτα άλλο. Αν δεν έχουν και τίποτα, δεν μιλάμε στην Κρήτη, και τίποτα χωραφάκια στο Μυροπόταμο, λέω εγώ τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο. Ελπίζω ότι σε μία-δύο μέρες θα βγει το ΦΕΚ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί καμιά φορά το γιατί το μαθητή.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Ως νέων τώρα.
0: Άρα έχουμε λοιπόν μια αναμονή να αποσαφινιστούν οι λεπτομέρειες στο ΦΕΚ, η
1: να
0: κεντρική ιδέα ακριβώς. Έτσι, να καταγραφούν. Η κεντρική ιδέα είναι όμως αυτό που μας είπατε. Τώρα, έρχομαι στο θέμα που θέλουμε.
1: Πάρα πολλά υπέρ των ανθρώπων που έχουν ένα σπίτι και μένουν και κατοικούν και δεν έχουν άλλα 10. Δεν εννοούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάμε για αυτούς που έχουν ένα σπίτι. Θα προστατευτεί με καλό τρόπο και με αναλογία με το πληρώσει, για αν είναι και βάροντος κτλ. Το άλλο θέμα που δείξατε, και το είχαμε και κουβέντα εκτός ραδιοφώνου μαζί πριν μερικές μέρες, είναι συνεχίζουν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια. Αυτή είναι η δουλειά της. Αυτοί που τα παίρνουν τα δάνεια έχουν αντίληψη των όρων. Έχουν πάει να δουν έναν σύμβουλο, όχι εμένα, διότι ο κύκλος αυτών των δανείων που σήμερα δίδονται θα κοκκινήσει σε 10 χρόνια. Που εγώ θα είμαι στα θυμαράκια. Θα κοκκινήσει και δεν θα έχουν αντίληψη οι περισσότεροι ούτε να ρωτήσουν, ούτε να κάνουν, ούτε να συμβουλευτούν τι πάνε να κάνω. Μιλάω για δάνεια τώρα, δεν μιλάω για καταναλωτικά των 10.000, μιλάω για

0: δάνεια σοβαρά, έτσι. Και δεν μιλώ για δάνεια που παίρνουν εν προκειμένου οι εισηγμένες εταιρείες του νησιού μας. Αυτές έχουν την υποδομή τους μόνες. Μιλάω για από αυτές και κάτω.
1: Τι γίνεται λοιπόν εδώ. Εδώ τι γίνεται. Για να το βάλουμε λίγο στο μικροσκόπιο να δούμε τι θα μας δείξει.
0: Η αντίληψή μου είναι ότι ούτε το λογιστήριό τους δεν γνωρίζει τους όρους της σύμβασης. Το έλεγα προχθές έναν επιχειρηματία, του λέω έχεις λογιστήριο. Λέει έχω. Πού έχεις, έχω τον τάδε. Ξέρει τους όρους του δανεισμού σου. Όταν του πας στο τρίμηνο την βεβαίωση των τόκων που σε χρέωσε η τράπεζα, κάνει υπολογισμό εάν αυτό είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Όχι λέει. Ρε τι κάνει. Δεν το καταχωρείς το βιβλίο και τελείωσε. Α, δεν μπορείς του λέω να το κάνεις αυτό. Είσαι νομικό πρόσωπο. Τι θα πάει να πεις μετά από 5 χρόνια με κλέβανε. Και έχεις εταιρεία ανώνυμη. Και θα πας στο δικαστήριο να πεις με κλέβανε. Και θα κερδίσεις. Ούτε καν.
1: Οπότε, τι, λοιπόν, οπότε, ένα λεπτό. Εσείς λέτε τώρα το εξής. Λέτε κάτι πολύ απλό. Να πάρεις δάνειο, είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι επιχείρηση, αλλά πριν το πάρεις, μελέτησε αυτό που ουσιαστικά θα φορτωθείς και θα είναι πιο βαρύ από ένα γάμο. Γιατί ένας γάμος λέγεται με ένα διαζύγιο, όπως έχουμε ξαναπεί η κυρία Ντεβέ στο παρελθόν. Ένα δάνειο σε ακολουθεί ακόμα και όταν το ξεπληρώνεις, θα πω εγώ.
0: Και
1: θα πω γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα θα αναδείξουμε και μια άλλη διάσταση ενός ζητήματος που είναι σοβαρή. Γιατί δεν ρωτάει ο κόσμος, εγώ ρωτώ.
0: Γιατί δεν ρωτάει, γιατί έχει εγωισμό, γιατί νομίζει ότι η τράπεζα από την άλλη πλευρά του είναι αυτό που λέγαμε τράπεζα, μα δεν είναι. Η τράπεζα είναι επιχείρηση και ξέρει να κλέβει αν θέλει να σε κλέψει. Μη μου πείτε τη λέξη, είπα τη λέξη κλέβει, μπορεί κλέβει και καρακλέβει. Δεν πρέπει να το γνωρίζει, δεν πρέπει να ασχοληθεί, έτσι ώστε τουλάχιστον να πάει να πει ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Δεν συμφωνώ. Είναι δυνατόν μετά από 10 χρόνια να πηγαίνει στο δικαστήριο και να λέει με κλέβανε. Και μιλάω τώρα για συγκεκριμένη περίπτωση που το δανεισμός του από το 98 μέχρι τώρα το 26 έχει μια καρτέλα 40.000 εγγραφές και λέει τώρα η ανώνυμη εταιρεία αυτή που την έχουν βάλει μπροστά στον πληστηριασμό με κλέβατε. Τι θα απαντήσει, τι θα πούνε αυτοί στο δικαστήριο. Ποτέ δεν ήθελε να μας πει τίποτα κύριε Πρόεδρε. Του δίναμε τους τόκους και τους κρέωνε. Αυτό θα επαναληφθεί, θα ξαναθεί ο κύκλος των καινούριων δανείων που δίδεται τώρα σε 10-15 χρόνια. Επαναληφθεί, είναι κύκλος. Όπου θες να πας, πήγαινε πίσω μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγα Αλέξανδρος τους έδωσε δανεικά των στρατιωτών του για να πάνε και το μισθό τους, αλλά τι τους έδωσε. Τους έδωσε δραχμές. Και τότε οι δραχμές, να έχετε υπόψη σας, είχε το μέγεθος ενός νομίσματος που ήταν μια παλάμη. Γι' αυτό την παλάμη τη λέμε δράξ. Και από τη δράκα βγήκε δραχμή. Γιατί τους την έδινε, γιατί δεν μπορούσε να φυλάξει παραπάνω από 50%. Έπρεπε να έχεις ένα γαϊδούρα στα κουβαλάει.
1: Σωστό.
0: Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται. Εδώ λοιπόν, προχτές μιλούσα κάπου, το λέω ως παράδειγμα. Πώς πάει βρε εσύ επιχείρηση καλά και τα λοιπά. Προχτές πήρα λέει ένα δάνειο από την τάδε τράπεζα, μπράβο. Και πόσα πήρες τόσα, λέει. Και γιατί δεν το έκαμε σε ομολογιακό. Λέει και τι είναι αυτό. Τι καλά, δεν ρώτησε σου λέω. Για να δεις ποια είναι τα ωφέλη. Όχι, δεν ρώτησε τίποτα. Μα δεν μπορεί να απορρίσεις και να σηκώνεις 2 εκατομμύρια δανεισμό και να μην ρωτήσεις τέτοιες λεπτομέρειες για να ξέρεις και να δομηθεί η υποδομή σου απάνω σε εκεί. Δεν γίνεται. Με αυτή την έννοια σας έδειξε το θέμα, γιατί μετά από 10 χρόνια αυτά τα δάνεια, κάποια δάνεια από αυτά θα σκάσουν.
1: Άρα μισό λεπτό τώρα. Ωραία, αυτό είναι μια διαπίστωση. Τι προτείνετε στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις πριν πάνε να πάρουν ένα δάνειο, διότι θα το πω έτσι πολύ απλά, όπως μου το σχολιάζει εδώ ένας φίλος τώρα, που μου λέει πολύ ωραίο το θέμα που αναδεικνύεται σήμερα με τον κύριο Ντεβέ. Θα σας γράψω, λέει, μια χαρακτηριστική φράση, μου λέει εδώ, που ισχύει σε αυτό που κουβεντιάζεται σήμερα. Το τυρί το είδες, τη φάκα δεν την είδες.
0: Δεν μπορεί να τη δει. Δεν μπορεί να τη δει, διότι ο επιχειρηματίας ας πούμε, φτιάνει καρέκλες, παράδειγμα σας λέω, έτσι, φτιάνει ψωμιά. Δεν μπορεί να το δει. Αυτό μπορεί να δει είναι πάνω στο αντικείμενο. Έπρεπε όμως να τη δει τη φάκα για να δεν αλλάζει, η φάκα θα υπάρχει. Δεν την αλλάζουν. Άμα θες πάρτα, άμα θες φύγε. Δεν έχει, δεν συναλλάζει. Αλλά να ξέρεις ποια είναι η φάκα, ώστε να λάβεις τα μέτρα σου έναντι αυτή της φάκας. Να είσαι προετοιμασμένος. Και όταν μιλάμε για δανεισμό υψηλό, γιατί μια επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, που κάνει 500.000 ευρώ πωλήσεις, αυτή γράφει στα χαρτιά της. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει 2.900.000 ευρώ απαιτήσεις από πελάτες και να χάνονται. Θα κλείσει η επιχείρηση αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση. 4 φορές τον τζίρο σου να στο χρωστάνε και να μην στον πληρώνουνε. Και αυτό το πρέπει και η τράπεζα. Οφείλει λοιπόν, εγώ εκφράζω, αν θες, ας υπάρχει και ένα μικρό παραπονάκι. Γιατί δεν πας να δεις, αφού δανείζεσαι λεφτά, να πεις εδώ δανείζομαι αυτό, τι πρέπει να προσέχω, τι πρέπει να πω στο λογιστήριό μου, τι πρέπει να πω στη γραμματεία μου, τι πρέπει, πώς θα είναι να είναι εδώ αυτό να έχει ροή, να βγαίνει από τη δουλειά μου για να μην έχω αυτή την έννοια και να έχω τις άλλες. Διότι ο κύκλος θα παραλυθεί. Και οι τράπεζες δεν είναι άγιες. Ξέρουν και πώς θα γνέψουν, ξέρουν. Και ούτε το κράτος δεν τις παίρνει χαμπάρι, ούτε κανείς. Και οι τράπεζες πάντοτε κλέβουν με τη Βαλέρ. Η Βαλέρ είναι η κλοπή. Ο Μακαρίτης, ο πρόεδρος της τράπεζάς μου, έλεγε, εάν είχαμε τη δυνατότητα να σπρώξουμε τα δάνεια που έχουμε δώσει το κοφόρα μία μέρα πίσω και τις καταθέσεις που έχουμε πάρει να τις σπρώξουμε μία μέρα μπροστά, βγάλαμε για 3 χρόνια το μισθό των υπαλλήλων μας. Ο νοόν νοήτο. Και δεν μπορεί να το βρει αυτό κανένας.
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Ντεβέ, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζετε όταν έχουμε μια σύναψη ή σύμβαση ενός δανείου, ισχύει αυτό?
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορείς όμως αυτό το λάθος να πάντο πεις μετά από 10 χρόνια. Εδώ αν είναι φόνος θα παραγραφείς λίγο. Είσαι μια επιχείρηση και οφείλεις να το δεις. Και να πας απάνω και να πεις, ό, τι γίνεται εδώ παιδιά, εδώ έχετε κάνει λάθος. Και δεν είναι ο τόκος που με χρεώσατε 10.225 ευρώ, είναι 8.933. Γιατί αυτό συμφωνήσαμε. Πρώτα απ' όλα να τα αλλάξετε. Δεύτερον να αντιδράσω. Αλλά γιατί δεν πάει, γιατί σου λέει την επόμενη φορά που θα του ζητήσω δανεικά μπορεί να μου κόψει την πίστοση. Γιατί διαμαρτυρήθηκα. Αυτά όμως δεν ισχύουν σήμερα. Αυτά ισχύουν τότε που υπήρχε, ενέκρινε ο διευθυντής, εγώ, και μπορούσα να είχα... Αυτό η πληροφορική δεν το αφήνει να λειτουργήσει συναισθηματικά. Πρέπει και το δέχεται αυτό. Και σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές.
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Ντεβέ. Εσείς εκτελείτε ουσιαστικά μια υπηρεσία που συμβουλεύεται περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν μπερδέψει, να το πω έτσι πολύ απλά, στα δίχτυα της δανειοληψίας.
0: Γιατί τώρα είναι το επίκαιρο θέμα αυτό.
1: Και... ακριβώς, εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύετε ότι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν καθοδηγηθεί ορθά στην πηγή, στην αρχή αυτής της διαδικασίας, σε τι ποσοστό δεν θα είχαν καταλήξει στην προβληματική κατάσταση που είναι σήμερα?
0: Η οποία επηρεάζεται και από τις κρίσεις της διεθνής, έτσι.
1: Σαφώς.
0: Μέχρι 30%.
1: Δηλαδή περίπου 1 στους 3 δεν θα είχε πρόβλημα.
0: Ναι, ήταν διαβασμένο στο
1: τύπο. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα και για...
0: Καλά, το φυσικό πρόσωπο το οποίο πήρε ένα δανειάκι και είχε ένα μισθό α που σήμερα δεν τον έχει, ήταν μισθός, δεν μπορούσε να αλλάξει την κατάστασή του. Η επιχείρηση μπορούσε όμως. Ένας υπάλληλος που έπαιρνε ένα μισθό και σήμερα δεν τον παίρνει και πήρε ένα δάνειο με εκείνο το μισθό, δεν μπορούσε να προβλέψει. Μπορούσε να προβλέψει, αλλά με περαιτέρω κοστολόγιο. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε μια κρίση να του πληρώνεται η δόση. όπως έκανε η τράπεζα. Δεν μπορούσε να το κάνει, δεν του το είπε κανείς.
1: Κλείνω με το εξής θέμα, εύκολο και απλό. Επίσης το κουβεντιάσαμε στην συνάντηση που κάναμε εν ώψη της σημερινής μας κουβέντας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο σημείο και εξοφλούν δάνεια στους servicers και μετά διαπιστώνουμε, κύριε Ντεβέ, ότι χρειάζεται μια ολόκληρη φασαρία και διαδικασία πάλι από τους δανειολήπτες που ήταν συνεπείς και εξόφλησαν για να αποδείξουν ότι δεν χρωστάνε. Αυτό πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει? Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και μάλιστα, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι βρίσκεται μπερδεμένη και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι δικτυωμένη μεταξύ τους η πόλη αυτή και δεν γνωρίζει ο ένας τι κάνει ο άλλος και πώς έχουν διαχειριστεί ένα δανειολήπτη. Τι ακριβώς είναι, γιατί αυτό από μόνο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας την δυνατότητα να εκδώσει βεβαίωση οφειλών που ζητάει ο πολίτης, πώς την φτιάχνει αυτή τη βεβαίωση οφειλών? Την φτιάχνει διότι ανοίγει ότι ο πολίτης ντεβές δια του αφημίτου ζητάει βεβαίωση τι χρωστάει. Όλοι οι δανειστές λοιπόν στέλνουν στοιχεία, άρα τα στοιχεία που βεβαιώνει η εν λόγω Γενική Γραμματεία τα παίρνει από τους δανειστές. Δεν το ξέρει η ίδια η γραμματεία. Παίρνει λοιπόν τα στοιχεία και λέει ότι η τάδε εταιρεία, ο Ντεβές της χρωστάει αυτά τα λεφτά. Και για αυτή την εταιρεία, για αυτό το δάνειο, ο Ντεβές έχει εξοφλήσει. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ο δανειστής λες ότι μου χρωστάς και εσύ λες ότι έχω εξοφλήσει. Ή θα πρέπει να πας στον δανειστή και να του πεις εγώ σε έχω εξοφλήσει. Να τα δικαιολογητικά. Δώμου βεβαίως ή κάνεις λάθος. Αλλιώς θα το ζητάει. Πάμε σε μια άλλη παράμετρο. Έχει εξοφληθεί το δάνειο και η βεβαίωση λέει μηδέν. Αλλά αυτό το δάνειο όταν δόθηκε ή στην πορεία μπήκε υποθήκη το ακίνητό του. Πρέπει να πάει τη βγάλει αυτή την υποθήκη. Πώς θα τη βγάλει? Είναι ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Για να μπει μια υποθήκη μπαίνει με δικαστική απόφαση, για να βγει μπαίνει με δικαστική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν να πάρει μια βεβαίωση ότι δεν χρωστάει και να πάει στο δικαστήριο και να πάρει μια νέα απόφαση που να λέει να φύγει η υποθήκη που είχε στο σπίτι, το τάδε, το τάδε.
1: Κύριε Ντεβέ, αυτό το κρίνεται ορθό? Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, να το πω έτσι, ξυλωθεί για να ξεπληρώσει.
0: Για την ώρα ορθό υπό την έννοια ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κτηματολόγιο ώστε αυτά να συνδέονται αυτόματα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι αναγκαία η διαδικασία όπως τη δείτε μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν ξόφλησες με την έννοια έχω μόνο τις αποδείξεις στα χέρια. Μπορεί ο άλλος να είναι απατεώνας ο απέναντι σου. Εσύ έχεις ένα τσουβάλι αποδείξεις, άσε που οι περισσότεροι δεν τις έχουν.
1: Αν δεν τις έχουν, αν δεν τις έχουν.
0: Yeah. Αν δεν τις έχουν, πώς θα αποδείξουν ότι ξόφλησαν όταν ο άλλος του λέει δεν με ξόφλησες?
1: Άρα μπερδεύει το πράγμα.
0: Πώς θα το αποδείξεις?
1: Λοιπόν, γι' αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε σύντομα να πούμε περισσότερα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος επιβάλλει να πάμε σε ανάπαυλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κρατώ. Είναι ένα πολύ καυτό θέμα, το οποίο θα αρχίσει να σκάει τώρα μπροστά μας, γιατί χρονικά, επί της ουσίας, αυτή είναι η περίοδος, δηλαδή αυτός ο χρόνος και ο επόμενος, που θα αρχίσουν να φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους οι αποπληρωμές δανείων που έχουν οι servicers στα χαρτοφυλάκια τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντεβέ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Απολογούνται καθηγητής τοξικολογίας και ιατροδικαστής φέρονται ότι έναντι χρημάτων προέβαιναν στην έκδοση ατεκμηρίωτων υψευδών ιατρικών γνωματεύσεων. Συνεχίσει οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα. Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του δίχρονου αγοριού που το Σάββατο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Αποκόρονα Χανίων. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Επικοινώνησε με την οικογένειά της η 17χρονη που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία της. Ώρες αγωνίας στα Χανιά για την 75χρονη Εμιλία, συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Χειροπέδεσε 57χρονο καπετάνιο στο Ηράκλειο, έφυγε με σκάφος χωρίς άδεια απόπλου. Σε βάρος του κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Μήνυμα Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο στην Ευρώπη θα επιστρέφει. Στη δίκη των Ντεμπών συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής. Στις διεθνείς ειδήσεις, κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Στάχτη 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, σχεδόν 400.000 οι εκτοπισμένοι. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Δημήτρης Νικολάου συμφώνησε να φορέσει τη φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας. Ο 27χρονος παίκτης βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για ιατρικές εξετάσεις και θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ολλανδία μαζί με τον Αϊτόρ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφι στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊ Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, την Πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλών στον κόσμο που σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση 50 συνδυασμούς μέσα από μια ραχοκοκαλιά ενός δρομολογίου δηλαδή που περνάει από τη Σαντορίνη, περνάει από το λιμάνι της Νάξου, της Πάρου, της Μυκόνου, της Τίνου, της Ήρου και καταλήγει στον Πειραιά και αντίστροφα. Και βεβαίως η Sea Jets, η οποία είναι συνυφασμένη με το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Χαίρομαι γιατί θα πάω σε μια συζήτηση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ένα θέμα που έχω αναδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν και που σήμερα φιλοδοξούμε μέσα από την συζήτηση αυτή που θα έχουμε με τον Δόκτωρ Καθαράκη, που θα είναι τώρα μαζί μας εδώ στο στούντιο τηλεφωνικά, να δώσουμε την ευκαιρία να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι που γύρω μας ενδεχομένως δεν έχουν ολόκληρη την εικόνα, θα το πω έτσι πολύ γαλλικά κύριε Καθαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο διευθυντής του Κέντρου Τεχνικών Σχολών, του ΚΕΚ, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου δηλαδή, και που είναι μαζί μας γιατί θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σε μια περίοδο όπου είμαστε ακόμα στον απόϊχο των ανακοινώσεων των βάσεων, όπου όλοι μιλούν για τους πρώτους. Εσείς γράψατε πρόσφατα για τους άλλους. Γιατί, κύριε Καθαράκη, καλώς ήρθατε.
5: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να κοινωνήσουμε με τον κόσμο και να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί γράφουμε για τους άλλους? Γράφουμε για τους άλλους γιατί κάθε χρόνο αυτοί οι άλλοι δεν παίρνουν καθόλου τη δημοσιότητα που παίρνουν οι άλλοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φαίνεται να έχουμε αποφασίσει σαν λαός ότι η ενηλικίωση των ανθρώπων κρίνεται σε 3 μέρες εξετάσεις. Ότι αυτές οι 3 μέρες δηλαδή στη ζωή των ανθρώπων είναι ικανές για να αποφασίσουν αν τα όνειρά τους χωράνε μέσα στα τετράδια και αν τα νούμερα που θα εμφανιστούν στο τέλος σε ένα χαρτί σαν μια κατάταξη που γίνεται είναι ικανή να χωρέσει όλη τη λογική των πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να έχει στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος? Δηλαδή εσείς το αναδεικνύετε, το ξέρετε, είστε μέσα στο χώρο αυτό. Ποιο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που καταλαβαίνει αυτό που έχει καταλάβει, μάλλον σωστότερα, αυτό που λέτε?
5: Δυστυχώς είναι ελάχιστο. Και μάλιστα αυτό είναι και το μεγάλο έτσι παράδοξο. Την ίδια στιγμή δηλαδή που κάποιος παίρνοντας ένα πτυχίο και τοποθετούμενος μέσα αυτές τις προϋπόθεσεις βάσης των αποτελεσμάτων των πανεπιστημιακών μετά ψάχνει να δει τι θα κάνει με αυτό το πτυχίο όταν με το καλό τελειώσει, την ίδια στιγμή άνθρωποι από τα 18 τους βρίσκονται μέσα σε επιχειρήσεις και γίνονται περιζήτητοι τεχνίτες, αλλά η αγορά, ο κόσμος, η κοινωνία δεν τους το δίνει αυτό. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ο λόγος που μας κάνει να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αυτή δηλαδή η κοινωνική ανταμοιβή που δεν έχει έρθει στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο γύρω μας να γυρίζει, που είναι πολύ σημαντική, και όμως για αυτούς δεν αφιερώθηκε καμιά στήλη, καμιά ώρα, να υποθεί δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, ο άνθρωπος που γνωρίζει το ψυκτικό σου να δουλεύει ή το ψυγείο σου να λειτουργεί ή το ρεύμα να είναι στο σπίτι σου, είναι και αυτός σημαντικός μαζί και με τους άλλους που είναι σημαντικοί, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε ότι είναι η μία ή η άλλη κατεύθυνση καλύτερη. Απλά θα πρέπει στο μυαλό του κόσμου να περάσει ξεκάθαρα η ιδέα, που δεν έχει περάσει δυστυχώς, ότι το πανεπιστήμιο είναι άλλος ένας δρόμος. Είναι ο δρόμος που χρειάζεται, αλλά είναι άλλος ένας δρόμος. Δεν είναι ο μοναδικός δρόμος.
0: Το σύστημα των εξετάσεων είναι δικαίο? Δηλαδή οι εξετάσεις αδικούν, να το πω έτσι ακόμα πιο απλά?
5: Νομίζω αυτό έχει ήδη απαντηθεί και δεν χρειάζεται καν να το επισημάνω εγώ. Ξεκάθαρα είναι άδικο, και είναι άδικο γιατί ξέρουμε πολύ καλά εδώ και δεκαετίες ότι η νοημοσύνη δεν είναι μία, δεν είναι μόνο η μαθηματική νοημοσύνη. Υπάρχουν κινεσθητική νοημοσύνη, υπάρχει νοημοσύνη του να μπορείς να καταλαβαίνεις τον περίγυρό σου, να μπορείς να διαβάζεις το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές νοημοσύνης. Άρα ο άνθρωπος, αν είναι έξυπνος ή δεν είναι, δεν έχει να κάνει με το αν μπορεί να λύνει μαθηματικά προβλήματα ή αν μπορεί γρήγορα μέσα σε 3 μέρες να αποδώσει ένα κείμενο που συχνά είναι και η παπαγαλία, αλλά ας μην το θίξουμε αυτό τώρα, και μέσα από αυτό να κριθεί αν είναι ικανός ή λιγότερο ικανός. Η ικανότητα δηλαδή ενός ανθρώπου να μπορεί να φτιάξει μια βλάβη είναι μια ικανότητα που δεν την έχει απαραίτητα αυτός μπορεί να λύσει μια εξίσωση. Αυτόν όμως που λύνει μια εξίσωση και μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός και αφιερώνουμε στήλες και χρόνο και ώρες και έχει μια κοινωνική καταξίωση. Έχουμε στήσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία γύρω από αυτή την καταξίωση του ποιος πήρε πτυχίο και ποιος έχει πτυχίο και ποιος είναι πανεπιστημιακά ικανός, και ξεχνάμε όλες τις υπόλοιπες μορφές νοημοσύνης και ανθρώπινης εξυπνάδας. Το ανθρώπου μπορεί να εντοπίσει μια βλάβη, το ανθρώπου μπορεί να χτίσει ένα αντικείμενο, το ανθρώπου μπορεί να λύσει στην πραγματικότητα, στο πεζοδρόμιο, μέσα στην αγορά, μέσα στο δρόμο, ένα πραγματικό πρόβλημα, και που, για να το πούμε και αυτό, είναι οι δεξιότητες που κινδυνεύουν λιγότερο από την τεχνητή νοημοσύνη που καταπίνει τα πάντα γρήγορα στο διάβα της.
0: Χρησιμοποιείται για τους τεχνίτες ένα τολμηρό χαρακτηρισμό, επιστήμονες της πράξης. Αυτό είναι ρεαλισμός ή ρομαντισμός?
5: Θεωρώ ότι είναι απόλυτος ρομαντισμός και δεν θεωρώ ότι ακροβατούμε καθόλου όταν λέμε αυτή την έννοια. Γιατί, για να σκεφτούμε λίγο, τι είναι η επιστήμη? Η επιστήμη είναι η θέση ενός ερωτήματος, το μηδενικό θεώρημα που βάζουμε πάντα, και έρχεται η πράξη να αποδείξει αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Πείτε μου εσείς, αν υπάρχει κάποιος τεχνίτης σήμερα που χωρίς να ακολουθήσει τεχνολογικά επαρκή τεκμηρίωση, μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Δηλαδή, πείτε μου, εάν η πραγματικότητα ενός ανθρώπου που φτιάχνει το αυτοκίνητό σας, που φτιάχνει την καφετιέρα σας, που παίζει με τα δίκτυα στο σπίτι σας και τον ηλεκτρισμό και πρέπει να κάθε πράξη του να είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, και στο τέλος το αποτέλεσμα που θα φέρει να δουλεύει ή να μην δουλεύει, δεν έχει ενδιάμεση λύση. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν πρέπει να έχει απόλυτη τεκμηρίωση επιστημονική, να έχει απόλυτη ανανέωση της γνώσης του, γιατί πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, και όχι μόνο να γνωρίζει θεωρητικά, αλλά να μπορεί να εφαρμόζει πρακτικά και το αποτέλεσμα να δουλεύει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι όπου κάνω λάθος, δεν δουλεύει το πείραμα. Εδώ είναι πειράματα στην καθημερινότητα που πρέπει να είναι και σωστά και να υλοποιούνται και να ελέγχονται κιόλας. Μα αυτός είναι ο ορισμός της επιστημονικής θεώρησης. Είναι ο ορισμός της εφαρμοσμένης επιστήμης.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως το λέτε. Τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν επαγγέλματα που είναι μέσα στο δικό σας φάσμα τα οποία δεν κινδυνεύουν?
5: Κοιτάξτε, τα επαγγέλματα που έχουν εκτίμηση του πραγματικού περιβάλλοντος είναι τα επαγγέλματα που κατά τη γνώμη μου είναι λιγότερο ευάλωτα από την τεχνητή νοημοσύνη. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, όταν βρεθεί ένα σύστημα στο πεδίο και πρέπει να πάρει ερεθίσματα υγρασίας, θερμοκρασίας, να έχει την εμπειρία, να δουλέψει στο χώμα, στη σκόνη, στην υγρασία, εκεί δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει μοντέλα και πιστεύω ότι θα πάρει πολύ καιρό ώστε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να καταφέρουν να αφομοιώσουν όλη αυτή τη γνώση και να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, το ένα τμήμα είναι πώς θα πρέπει να μπει μια μονάδα ψήξης στον τοίχο ενός μιας οικίας, ας πούμε, ή ενός καταστήματος, άρα το θεωρητικό κομμάτι, και το δεύτερο κάποιος να σκαρφαλώσει, να βγει σε μια σκάλα, να μπορέσει να έχει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να ξέρει πόσο χρόνο θα πάρει, να μπορεί να βιδώσει, να ξεβιδώσει, να διορθώσει και να φέρει ένα αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ μακριά από το χρόνο που οι μηχανές θα πάρουν αυτό το κομμάτι. Άρα τα τεχνικά επαγγέλματα είναι πολύ πιο δύσκολα γιατί δεν έχουν πρωτόκολλα. Έχουν δηλαδή κάποια γενικά πρωτόκολλα, αλλά δεν πάνε όλα by the book όπως λέμε. Ενώ αντίθετα θέματα όπως είναι τα επαγγέλματα της δικηγορίας, της ιατρικής, που έχουν πολύ συγκεκριμένους αλγόριθμους, εκεί επειδή τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αφομοιώσουν δισεκατομμύρια μεγαλύτερη γνώση πολύ γρήγορα, αρχίζουν να έχουν πλεονεκτήματα έναντι της ανθρώπινης σκέψης.
0: Κύριε Καθαράκη,
5: και άρα να πάρουν καλύτερες αποφάσεις.
0: Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια τα εκτενόμενα στην αγορά εργασίας και διαπιστώνουμε ότι έχουμε πολλά παιδιά, όχι απλά με πτυχία, αλλά και με πολλούς άλλους τίτλους και εφόδια, που παλιότερα θα έλεγα ότι αυτά ήταν εξαιρετικά εξειζητημένα ή μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών σε μια τοπική κοινωνία. Σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί. Την ίδια ώρα ψάχνουμε τεχνίτες δια πάσα νόσων, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, οι οποίοι είναι δυσέβρετοι. Και μάλιστα έχω καταγράψει και προσωπικά περιστατικά που, εντάξει, για την οικονομία της συζήτησης νομίζω ότι δεν είναι ώρα να τα κουβεντιάσουμε τώρα, αλλά νομίζω όλοι μας έχουμε τέτοιες προσλαμβάνουσες, όπου βρίσκεις πολύ πιο εύκολα έναν εξειδικευμένο γιατρό-χειρουργό παρά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη. Αυτό πού θα μας οδηγήσει τα επόμενα χρόνια?
5: Πού μας έχει οδηγήσει ήδη? Το πρωί συζητούσα με ένα επιχειρηματία και μου έλεγε, αν βγάλω μια πρόσκληση στον αέρα να ζητήσω ένα πτυχιούχο από διοίκηση επιχειρήσεων, την επόμενη μέρα θα έχω στο γραφείο μου μερικές δεκάδες αιτήσεις. Αν βγάλω μια αντίστοιχη πρόσκληση για ένα υδραυλικό, ένα ηλεκτρολόγο, ένα μηχανικό, ένα ψυκτικό, απλά δεν μπορώ να βρω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στις πρώτες χώρες σε παραγωγή ανθρώπων με πτυχία, οι οποίοι δεν έχουν απορρόφηση από την αγορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε στο 55 περίπου % του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο παραγωγικότητας. Δηλαδή, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγικότητα, εμείς είμαστε περίπου στη μέση. Πράγμα τι σημαίνει? Ότι ναι μεν οι άνθρωποι εργάζονται πολύ περισσότερο, αλλά η παραγωγικότητα μας είναι πολύ χαμηλότερη και το κύριο πρόβλημα σε αυτή τη χαμηλή επίδοση είναι ότι δεν έχουμε τεχνίτες, τεχνικούς, τεχνολόγους που να μπορέσουν μέσα στην αγορά να μπουν και να δώσουν υπεραξία στο τελικό αποτέλεσμα των προϊόντων και της δουλειάς. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην είναι όσο ανταγωνιστικά χρειάζεται, και εννοώ προϊόντα τεχνολογίας, τεχνικής που έχουν μέσα τέτοια κομμάτια, μεταποίηση, τυποποίηση κτλ. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην έχουν υψηλές τιμές στην αγορά και άρα να μην μπορούμε να μίψουμε και καλά τους ανθρώπους, γιατί οι κερδοφορίες είναι χαμηλές. Άρα δηλαδή αυτό έχουμε ήδη αρχίσει να το βιώνουμε και η χώρα υπολείπεται σε δείκτες με βάση αυτό ακριβώς το φαινόμενο που αναφέρατε πριν, ότι δηλαδή υπάρχει μια υπερσυσσόρευση στο θεωρητικό κομμάτι των πτυχίων, αλλά κανείς τελικά δεν είναι ικανός να βιδώσει μια βίδα και να φέρει ένα τελικό αποτέλεσμα μέσα στην αγορά και μέσα στη βιομηχανία.
0: Σήμερα με τις ανακοινώσεις των βάσεων λίγες μέρες πριν και μια περίοδο που πολλά παιδιά που είτε μπήκαν κάπου που δεν τους αρέσει, γιατί συμβαίνει και αυτό, είτε ψάχνονται γιατί δεν καταφέρουν να πετύχουν το στόχος τους, εσείς με μια μακροχρόνια διαδρομή και εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, τι θα προτείνατε σε αυτά τα νέα παιδιά και τι θα λέγατε στους γονείς τους, στο ερώτημα που μπαίνει πολλές φορές, καλά τεχνίτης θα γίνεις?
5: Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον καταλάβω, θεωρούμε ότι κάποιος που θα λερώσει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά, και όταν λέω τώρα την λέξη λερώσει, πια κανείς δεν τα λερώνει, γιατί έχουμε τα ρομπότ, έχουμε τις ενδιάμεσες μηχανές, άρα ο τεχνίτης είναι και αυτός προστατευμένος από την έννοια της βρωμιάς, έτσι για να το πούμε. Κάποιος λοιπόν που θα λερώσει τα χέρια θεωρείται ότι έχει χαμηλότερη αξία στην κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Θεωρεί δηλαδή ότι το σύστημα, η αγορά, η κοινωνία, ο τρόπος που έχουμε χτίσει την αντίληψή μας για το τι είναι σημαντικό, ότι ο άνθρωπος που θα βάλει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά είναι υποδέστερος. Πιθανόν αυτά είναι κατάλοιπα παλιότερα. Ο Γεωργός, ας πούμε, το όνειρό του ήταν να μεγαλώσει το παιδί του να φύγει από τα χωράφια. Ο Τυροκόμος, ξέρω εγώ, και ο Βοσκός να φύγει το παιδί του να μην ταλαιπωρείται από τα δύσκολα αυτά επαγγέλματα. Και έλεγε, παιδί μου, να πας στο γραφείο, να είσαι ήσυχος και να μην λερώνεις τα χέρια σου κτλ. Έχουμε φτάσει όμως σε μια εποχή πλέον που τα επαγγέλματα αυτά και μεγαλύτερη απόδοση έχουν χρηματική και μεγαλύτερο στάτος έχουν στην κοινωνία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, είναι λίγοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι που υπάρχουν γύρω μας. Παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί η κοινωνία να θεωρεί ότι το παιδί που απέτυχε, ας πούμε, και αυτό είναι μεγάλο βάρος, είναι καταντάει να είναι στο όριο της ηλιθιότητας, ότι το παιδί που απέτυχε θα πάει στα τεχνικά επαγγέλματα. Ενώ στο τέλος της ημέρας αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα είναι που κρατάνε την κοινωνία όρθια. Και άρα με αυτή την έννοια είναι και όλη αυτή η συζήτηση που ξεκινάμε, ότι είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους του μόχθου που κάνουν τον κόσμο να γυρίζει, και όμως ποτέ κανείς δεν είπε πού θα βρουν σπίτι αυτοί οι άνθρωποι όταν έρχονται. Αυτό ήταν ένα θέμα που έλεγα πάντα. Λέει, τα παιδιά που μπαίνουν στα ΣΑΕΚ ή στα ΙΕΚ, στις σχολές δηλαδή γενικότερα, αυτά δεν ψάχνουν σπίτι στο Ηράκλειο. Γιατί κανείς ποτέ δεν ανέφερε ότι αυτά τα παιδιά δεν βρίσκουν σπίτι, παρά μόνο οι φοιτητές που έρχονται δεν βρίσκουν σπίτι. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει η αντίληψη, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα μυαλά των ανθρώπων, στην αντίληψη των ανθρώπων. Ο τεχνίτης πλέον είναι εφαρμοσμένος επιστήμονας. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από ένα άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει 2 ή 3 χρόνια σπουδών ή 4 χρόνια σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι όμως σημαντικό επίσης να μην υπάρχουν αδιέξοδα. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος που ξεκινάει μια επαγγελματική σταδιοδρομία να μπορεί να φτάσει σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτό ήδη συμβαίνει στο εξωτερικό. Όπως επίσης θα πρέπει να πάψει η επαγγελματική εκπαίδευση να αντιμετωπίζεται ως λύση ανάγκης και να γίνει ένας συνειδητός προορισμός. Να έχουμε δηλαδή την ικανότητα να δούμε την πραγματική κοινωνία και να δώσουμε τα εύσημα σε αυτούς που τους αναλογούν. Και αν είναι και μια τρίτη έτσι παρατήρηση να κάνουμε, είναι ότι πρέπει επιτέλους η κοινωνία, οι γονείς, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, να αλλάξουν τη ματιά τους και να την κάνουν να δουν την πραγματικότητα. Να δουν δηλαδή ότι δεν είναι ντροπή το παιδί να γίνει ψυκτικός, ας πούμε. Ίσα ίσα. Είναι τιμή. Γιατί είναι ικανότητα να μπορεί να καταλαβαίνει τη θεωρία και να πιάνουν τα χέρια του και να την κάνει πράξη. Που αυτό δεν είναι εύκολο. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν αντιπαραβάλλουμε τις πανεπιστημιακές ειδικότητες με τις τεχνικές ειδικότητες, γιατί από ένα σημείο και μετά και αυτές είναι ανακατεμένες. Δηλαδή το ένα μπαίνει στο άλλο. Δεν υπάρχει τέχνη σήμερα χωρίς επιστήμη, και φυσικά δεν μπορούμε και να έχουμε επιστήμη χωρίς να έχουμε τέχνη. Δηλαδή χρειάζονται αυτά τα δύο να πάνε μαζί, διαφορετικά είμαστε τυφλωμένες κοινωνίες που δεν βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να δω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι.

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος και φτάσαμε στο τέλος με την C-Jets πάντα δίπλα μας και βεβαίως συνοδοιπόρο στα δικά σας καλοκαιρινά ταξίδια, διότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι τότε σίγουρα θέλετε C-Jets με εκτός 50% από το Ηρακλείο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Ταξιδεύετε τώρα από Ηράκλειο για Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά. Για Νάξο σε 3 ώρες, Πάρο 3 ώρες και 35 και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
9: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Please. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του παραδικαστικού κυκλώματος. Απολογούνται ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων. Σφοδρή αντίδραση της οικογένειας Μανιουδάκη για την ιατροδικαστική εξέταση που αμφισβητείται. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αίσθηση προκάλεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππας Φόρτομας μιλώντας στον Πολίτικα. Δεν αρνήθηκε παρεμβάσεις για μεταθέσεις στρατιωτών και μίλησε για διαχρονική πρακτική. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αυστρία. Πόσο καφές από 1,80 εκτινάσεται στα 3 ευρώ σε αεροδρόμια και λιμάνια. Το τέχνασμα αποκαλύπτει η νομικός Μαρία Παναγιώτου μιλώντας στο σταθμό μας. Και τρεις ανήλικες στην Κρήτη κατανάλωσαν αλκοόλ σε Σιτία και Ρέθυμνο με χειροπέδες οι γονείς τους. Αναλυτικά ειδήσεις απολογούνται αυτή την ώρα ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων, καθώς όπως προέκυψε από την επίσημη παρουσίασή της αστυνομίας, έναντι χρημάτων φέρεται να προέβαιναν στην έκδοση ατεκμηρίωτων ή ψευδών ιατρικών γνωματεύσεων. Συνεχίσουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών όπλων και πυρομαχικών και βρίσκεται πίσω από εκβιασμούς. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τρεις αστυνομικοί, ενώ ανοίγουν και παλιές υποθέσεις από το παρελθόν. Για τις σημερινές αποκαλύψεις θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιλιπουλνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, φιλιά. Όπως ακριβώς τα είπες, αλλοιωμένες γνωματεύσεις, αλλοιωμένες εξετάσεις, εξετάσεις DNA μέσω courier, αφού απέστειλαν σε μια περίπτωση 30 τρίχες με εταιρεία τάξης μεταφορών από την Αθήνα στην Κρήτη, προκειμένου με το ανάλογο αντίτιμο, τα ζημίωτα δηλαδή, να πάρουν μια τοξικολογική έκθεση σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο, το οποίο ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτή την τοξικολογική εξέταση για να μην προφυλακιστεί πελάτης τους. Από εκεί και πέρα, φιλία, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, πριν από λίγη ώρα έφτασαν στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος, δύο μεγάλα ονόματα της Κρήτης, και από ό,τι φαίνεται η ιστορία αυτή είναι ίσως μεγαλύτερο το παραδικαστικό κύκλωμα από αυτό που είχαμε συναντήσει το 2006 στην Αθήνα. Μιλάμε για μια τρομερή υπόθεση με εκατοντάδες παρακλάδια και υποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να ερευνηθούν από την αρχή, καθώς όπως φαίνεται μέσα από το κατηγορητήριο αλλά μέσα και από τις συνομιλίες που έχουν καταγράψει οι κοργοί της ελληνικής αστυνομίας, φαίνεται η διαφθορά που είχε εισχωρήσει μέσα στη δικαιοσύνη εδώ στην Κρήτη. Είναι δεικτικό να σου πω ότι οι νομικοί κύκλοι λένε ότι έντιμοι δικαστές φέρονται να έχουν παραπλανηθεί από τα αλλοιωμένα αυτά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και από δικηγόρους εδώ στην Κρήτη, προκειμένου να αποκομίσουν μεγάλο οικονομικό όφελος και να βοηθήσουν πελάτες τους.
0: Γι' αυτό ακριβώς, Νίκο, ανοίγουν και μια σειρά υποθέσεις από το παρελθόν που δεν γνωρίζουμε αν εκδικάστηκαν με τα σωστά στοιχεία που παρήχαν εκείνη την περίοδο στους δικαστές.
1: Γι' αυτό λέμε, φιλία, ότι έντιμοι δικαστές, γιατί πρέπει να προφυλάξουμε πρώτα απ' όλα τη δικαιοσύνη, έντιμοι δικαστές έχουν παραπλανηθεί από αυτά τα λιωμένα στοιχεία. Αυτό είναι το πιο βασικό. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και με ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχουμε στο politica.gr, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα δικηγόρων τα οποία έχουν ανασυρθεί τα ονόματά τους και συνομιλίες τους από το ψηφιακό αρχείο που έχει κατασχέσει η ελληνική αστυνομία από τον τοξικολόγο εδώ στο Ηράκλειο. Να σου πω ότι η επιχείρηση έγινε την Παρασκευή το πρωί στο σπίτι του στις 5 τα ξημερώματα, τους έπεσαν κυριολεκτικά στον ύπνο, παρόν στην επιχείρηση ήταν και ο αστυνομικός διευθυντής των Χανίων. Και μάλιστα υπήρχε ένα περιστατικό όταν αστυνομικός προσπάθησε να βάλει μέσα στην τσάντα με τα πιστήρια το λάπτοπ του τοξικολόγου και εκεί ο τοξικολόγος αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Να μην πούμε περισσότερα γι' αυτό. Αυτό αρκεί για να σου δώσω να καταλάβεις ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του politica.gr έχουν ανασυρθεί πιστήρια, αρχεία, συνομιλίες, αποδείξεις χρηματισμού που είναι για αποφάσεις για τοξικολογικές εξετάσεις που είναι προϊόν χρηματισμού, αλλά και άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία θα τεθούν στη διάθεση των αρχών και αναμένεται να προκαλέσουν αυτό που σου είπα και πριν. Έχουμε μπροστά μας ίσως το μεγαλύτερο παραδικαστικό κύκλωμα που έχει δράσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περισσότερα στη διάρκεια της ημέρας στο politika.gr. Τώρα, με ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Κωστή Μανιωδάκη μέσω των συνηγόρων της αναφέρεται στην ιατροδικαστική εξέταση που αμφισβητήθηκε. Θεσμικά δεν μπορεί η Ελλάς να αναλάβει ρόλο ανακριτή και εισαγγελέα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι υπάρχει μία και μοναδική ιατροδικαστική έκθεση, η οποία καταγράφει κακώσεις που, όπως αναφέρει, δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε πτώση και επικαλείται τις μεταγενέστερες καταθέσεις του ιατροδικαστή προς τις δικαστικές αρχές. Αλλάζουμε θέμα. Στην πίεση που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε από την Αυστρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Ιλγάρδος. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, αλλά αυτό είναι μόνο μια διαπίστωση που πολύ εύκολα λέγεται και δεν ικανοποιεί ουσιαστικά την αγορά, την οικονομία και τα πορτοφόλια μας. Τι θέλω να πω, ότι οι πολιτικοί ενίοτε, οι πολιτικοί πολλές φορές κλέβουν λίγο το ρόλο του δημοσιογράφου, σχολιαστή και αρθρογράφου. Ο πολιτικός δεν είναι για να διαπιστώνει, για να κάνει διαπιστώσεις. Ο πολιτικός βρίσκεται εκεί για να δώσει λύση. Είτε είναι ο δήμαρχος μιας πόλης, είτε είναι ο αντιδήμαρχος, είτε είναι ο υπουργός, είτε είναι ο πρωθυπουργός. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, ναι, συμφωνούμε με αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να δούμε στην πράξη τι επί της ουσίας θα κάνει η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια, η οποία, θέλω να σου πω, ότι στο τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού μας δίνει μια εικόνα η οποία έχει πλήξει τα μάλα και τον τουρισμό. Το ανοίγω αυτό ως παρένθεση για να σου πω ότι στις ημέρες της άδειας μου, τις 5 τελευταίες μέρες δηλαδή, έτυχε να ταξιδέψω και έτυχε να συνομιλήσω με πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που όλοι λένε είναι ότι η ακρίβεια βεβαίως έχει συντηρήσει την ανάγκη από τη μια για να ταξιδέψει ο κόσμος. Δηλαδή, πράγματι, τα νούμερα τα οποία μας δίνουν στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, είναι αυτά, δεν λένε ψέματα, ούτε ο λιμενάρχης, ούτε ο αερολιμενάρχης. Όμως, οι άνθρωποι που ταξιδεύουν καταναλώνουν λιγότερο. Και καταναλώνουν λιγότερο διότι έχουν ανέβει τόσο πολύ τα κόστη σε όλα αυτά τα οποία θέλουν να καταναλώσουν και δεν μπορούν, ή οι υποχρεώσεις τους τους στερούν τη δυνατότητα να καταναλώσουν χρήματα που παραδοσιακά κατανάλωναν σε προηγούμενες χρονιές, σε προηγούμενα καλοκαίρια. Όλοι βρεθήκαμε με ψηλότερο πληθωρισμό από αυτόν που εκτιμούσαμε. Είναι αυστριακό, γερμανικό και ισπανικό πρόβλημα. Γιατί έγινε αυτό, γιατί αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε παράλληλα να χαμηλώσει τον πύχη των προσδοκιών για ορίζοντες, που θα δώσουν οριζόντιες ή χωρίς κόστος παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους. Εδώ θέλω να πω, φιλία, ότι αυτά είναι, επίτρεψέ μου να σου πω, λόγια ανακουφιστικά, αλλά θα γίνουν στην πράξη ανακούφιση, εάν η κυβέρνηση πάρει μέτρα. Και θέλω να σου πω ότι στα επίπεδα του Βαρελιού, λίγους μήνες πριν, που βρέθηκε πριν από λίγες μέρες, δηλαδή πριν από την προηγούμενη ανατίμηση, την τελευταία ανατίμηση, γιατί τώρα πάλι υποχωρεί το Βαρελί σήμερα, είχαμε τιμές στην κάνουλα πολύ χαμηλότερες. Δεν μπορεί να διοικειολογήσει κανένας, γιατί με αυτή την τιμή του πετρελαίου, όπως ήταν μια εβδομάδα πριν, είχαμε πριν από 7-8 μήνες βενζίνη στο 1,70-1,72, και τώρα έχουμε, με αυτή την τιμή του πετρελαίου, όπως ήταν μια εβδομάδα πριν, είχαμε πριν από 7-8 μήνες βενζίνη στο 1,70-1,72.

0: μέχρι μια ολόκληρη σειρά προϊόντων που βρίσκουμε στο ράφι. Άρα, καλές οι διαπιστώσεις του Πρωθυπουργού μας βρίσκουν σύμφωνους, αλλά πρέπει να πάμε στην ουσία και να κοιτάξουμε στην πράξη πώς θα κάνουμε καλύτερα ουσιαστικά τους όρους και τις συνθήκες διαβίωσης με χαμηλότερο πληθωρισμό και λιγότερη ακρίβεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αίσθηση προκάλεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσων της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππας Φόρτωμας μέσα από τη συχνότητα του Πολίτικα, καθώς όχι μόνο δεν αρνήθηκε ότι οι βουλευτές παρεμβαίνουν για μεταθέσεις στρατιωτών και άλλες υποθέσεις πολιτών, αλλά υποστήριξε ότι αυτή αποτελεί διαχρονική πρακτική του πολιτικού συστήματος. Αν όσοι παίρνουν τηλέφωνα είναι παράνομοι, τότε είμαστε όλοι, συμπλήρωσε επιμένοντας την προκλητική θέση του. Η παραδοχή του προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με τον Χρήστο Κόνστα, ο οποίος επέμεινε στο ζήτημα της ισονομίας και της κανονικοποίησης πρακτικών που εφόσον παραβιάζουν τον νόμο δεν μπορούν να θεωρούνται πολιτική κανονικότητα.
2: Μεγάλη χαρά. Και αν υπάρχουν ασφαλείς, να κατηγορηθούν και άνθρωποι. Ή να κατηγορηθούν και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ναι. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, γινότανε πάρτι με την ανοχή. Πάρτι. Γινότανε, υπήρχαν ζητήματα διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όλα τα κρύβαμε κάτω από το χαλί. Αυτά λέω, την πραγματικότητα λέω, μη σας ενοχλεί.
3: Εμένα καθόλου δεν με ενοχλεί. Θα σας πω λοιπόν, αφού μου το θέτατε κύριε Φόρτωμα, θα σας πω λοιπόν τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί η κανονικοποίηση ή αν θέλετε η υποβάθμιση μιας παρανόμης ενέργειας, αν και εφόσον υφίσταται. Εγώ αυτό εισέπραξα έτσι όπως σας άκουσα.
2: Ξέρετε έχουν αποταντεί σε ένα πολιτικό γραφείο.
3: Ορίστε.
2: Έχουν ζητήσει μια βοήθεια για ένα φαντάρο. Έχουν σηκώσει το τηλέφωνο οι οικογένειες και έχουν πάρει για ένα φαντάρο, για ένα παιδί.
3: Φαντάζομαι χιλιάδες. Αυτό τι είναι νόμιμο.
2: Αυτό τι είναι. Ισονομία και ισοπολιτεία είναι, κύριε. Τι είναι. Ισονομία και ισοπολιτεία.
3: Εμένα ρωτάτε. Εσείς το υλοποιείτε. Εσείς παρεμβαίνετε τον νόμο και εμένα ρωτάτε αν είναι ισονομία και ισοπολιτεία.
2: Ναι, παρεμβαίνω τον νόμο. Εντάξει.
3: Με συγχωρείτε δηλαδή.
2: Να πάρει και 300 μέσα φυλακή του.
3: Μα με συγχωρείτε κύριε Φωτοπαδάκη.
2: Εντάξει,
3: ο καθένας βγάζει τα συμπεράματά τώρα, δεν μπορώ να σα πω κάτι άλλο. Εσείς τι λέτε. Με συγχωρείτε, όχι τι λέω. Εσείς τι λέτε. Κλείνω το θέμα.
2: Σας εξηγώ. Σας εξήγησα και σας ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να μην τη λέμε.
3: Σας είπα λοιπόν ότι μένω ως πολίτη, κύριε Φόρτωμα.
2: Θέλετε να κοροϊδεύετε
3: ως πολίτη. Μα μην μου βγαίνετε εδώ εμένα από τα αριστερά. Ως πολίτη, σας εξήγησα ότι με ενοχλεί. Με ενοχλεί βουλευτές να κανονικοποιούν την παρανομία. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό σας
2: περιμένω. Καμία παρανομία.
3: Καμία παρανομία. Όταν μου λέτε ότι βάζετε από την πίσω πόρτα φαντάρους και τους κάνετε μεταθέσεις, αυτό δεν είναι παράνομο. Και λέτε ότι είναι φυσιολογικό.
2: Δεν το ξέρω αν είναι παράνομο.
3: Εσείς το περιγράψατε, τώρα τα αναιρείτε.
2: Μα δεν το ξέρω αν είναι παράνομο. Εγώ το κάνω.
3: Μα προσφάτε, εσείς το κάνετε. Εσείς το κάνετε. Μπράβο σας. Προς τιμή σας λοιπόν το παραδέχεστε. Μπράβο. Αν εσείς θεωρείτε ότι ως βουλευτής λειτουργείτε σύμφωνα με τον νόμο. Γούστο σας καπέλο, σας κρίνουν οι Κυκλαδίτες, σας ψηφίζουν.
2: Έχουμε μάθει να είμαστε υποκριτές και να μην βλέπουμε και να μην ακούμε. Και να κάνουμε μάλλον πως δεν βλέπουμε και πως δεν ακούμε το τι συμβαίνει γύρω μας.
3: Εσείς δεσμευτήκατε κύριε Φόρτωμα το 19 ερχόμενοι στην κυβέρνηση. Εσείς δεσμευτήκατε να τα αλλάξετε όλα. Δεν δεσμεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε. Άρα υποκρισία, με συγχωρείτε, δεν με αφορά. Κάποιος άλλος αφορά. Αν σας αφορά εσάς, είναι δικό σας θέμα. Εντάξει.
2: Κάνετε πολιτική όταν δημοσιογράφο. Το καταλαβαίνω.
3: Πολιτική κάνω. Συγγνώμη, εσείς μου λέτε, εσείς ήρθατε εδώ και μου λέτε ότι κανονικοποιείτε την παρανομία. Και εγώ θέλετε αυτό να το ακούσω έτσι. Να σας πω μπράβο, να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μου λέτε.
2: Όταν μίλησε για όλα τα κόμματα σας ενόχλησε. Το καταλαβαίνω.
3: Αυτό φορά όλα τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή όμως είστε εσείς κυβέρνηση 7 χρόνια. Για εσάς δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή. Σας ενοχλεί αυτό.
2: Σας απάντησε κύριε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Έκλεισε το θέμα, ο καθένας βγάζει συμπεράσματά του. Πάμε στην ερώτηση που καταθέσατε με τους υπόλοιπους 14 συνάδελφους σας. Τι είναι αυτό που είδατε, να θέσω το ερώτημα, τι είναι αυτό που είδατε, διαπιστώσατε ως μια πραγματικότητα και σας οδήγησε να καταθέσετε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε αντλήσει και θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
2: Καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται γύρω από την αγορά δεν είναι όσοι δουλειμένοι ούτε στις πλατφόρμες αυτές. Έχουμε γίνει δέκτες παραπώνων ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν γύρω από τον τουρισμό, οι οποίοι μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις πολλές φορές σε χρήματα τα οποία παίρνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και αφορά στην ουσία, είναι ένα ζήτημα που αφορά έντονα την αγορά. Η παρέμβαση αυτή λοιπόν είναι προς τους υπουργούς, ένα νομοσχέδιο που έρχεται σε δημόσια διαβούλευση και εμείς τονίζουμε το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα τι είναι? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τα εξωτερικών

0: πρακτορείων, οι οποίες λειτουργούν με αθέμητο ανταγωνισμό και αθέμητες πρακτικές απέναντι συνολικά στους επιχειρηματίες και στην αγορά.
1: Οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι έρευνες για τα σπίτια ανακύκλωσης και τα ψηφιακά υδρόμετρα συμπίπτουν με την προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφέρει τη συζήτηση στην οικονομία και να χαράξει χωρίς νέες ανατροπές τη διαδρομή προς τις εκλογές του 2027. Στο πλαίσιο της έρευνας για την ανακύκλωση έχουν κατασχεθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έγγραφα, παραστατικά και εταιρικό υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται προμήθειες μονάδων που τιμολογήθηκαν περίπου 300.000 ευρώ η καθεμία, ενώ το κόστος τους τοποθετείται μεταξύ 50 και 60.000 ευρώ. Το πολιτικό θερμόμετρο αναβαίνει κατακόρυφα, καθώς ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού της Θεσσαλονίκης. Η φετινή ΔΕΘ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο πεδίο αναμέτρησης μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, η οποία έχει ως ορίζοντα με βάση τις πρωθυπουργικές δηλώσεις την άνοιξη του 27. Έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουν πίσω από το πακέτο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μια καθαρά επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής πίεσης και της φτώχειας. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο Τρίτη ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Σύμφωνα με πηγές της Αμαλίας, πρόκειται για μια συνολική πρόταση για μετάβαση από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, όπως τονίζεται. Η αποκάλυψη ότι ο καφές που βάσει της ισχύουσας διατίμησης θα έπρεπε να πωλείται έως 1,80 ευρώ καταλήγει στα ταμεία των αεροδρομίων και των λιμανιών να κοστίζει 3-5 ευρώ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε η νομικός Μαρία Παναγιώτου στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Η ίδια ανέλησε το μηχανισμό με τον οποίο οι περισσότεροι καταναλωτές δεν ενημερώνονται ποτέ για τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, καταγγέλλοντας ότι πολλές επιχειρήσεις αποκρύπτουν την ύπαρξή του, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για σοβαρές ευθύνες των ελεγκτικών μηχανισμών.
2: Εάν εσείς δεν γνωστοποιήσετε στον ταμεία, στον υπάλληλο, ότι εγώ θέλω να επιλέξω προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, θα σας χρεώσει ο υπάλληλος στο ταμείο 5 ευρώ τον εσπρέσο για παράδειγμα, ή το νερό πάλι το εμφιαλωμένο, που εκεί πάλι έχω παρατηρήσει, μου έχει στείλει πολλοί κόσμος, μου έχουν στείλει μηνύματα που μου λένε ότι τα νερά τα δίνουν εκτός ψυγείου εάν ζητήσετε από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, και αυτό δεν είναι ορθό. Θα πρέπει το παγωμένο το νερό να το δίνουν τα 500 ml στα 0,60 λεπτά του ευρώ. Όχι να τα έχουν ας πούμε πεταμένα εκτός ψυγείου για να είναι ας πούμε χαμηλότερης η
3: υπηρεσία
2: που θα λαμβάνει.
3: Για να δικαιολογήσουν, ναι, γιατί πουλάνε ένα ευρώ.
2: Για να σε αναγκάσουν, ml, ναι, για να σε αναγκάσουν ουσιαστικά να θες παγωμένο νερό και να πάρεις από το άλλο το νερό το οποίο θα το χρώσουν παραπάνω. Ο κατάλογος λοιπόν διατίμησης, ναι, έχει τον ελληνικό καφέ, έχει τον καφέ στη λίτρου το μονό, έχει τον εσπρέσο το μονό είτε κρύο είτε ζεστό, έχει το στιγμιαίο καφέ το μονό, το φραπέ το μονό, το τσάι, το εμφιαλωμένο νερό 500 ml που αυτό είναι στα 60 λεπτά, τον 750 ml που είναι στα 90 λεπτά, και έχει και το τοστ, ένα τοστάκι τυρί ζαμπόν το απλό δηλαδή, που πάλι και αυτό θα είναι στα 1,80.
3: Ψημένο ή άψητο, γιατί πρέπει να το διευκρινίσει. Δηλαδή με το νερό όπως είναι παγωμένο ή ζεστό, ψημένο ή άψητο. Δηλαδή μας πούνε ότι ξέρεις, άψητο έχει ένα 80, αλλά ψημένο πάρ' το 2,80, ναι, 3,80.
2: Εντάξει, δεν γίνεται τέτοια ειδική, ναι, αναφορά. Εικάζω ότι μπορεί να είναι το άψητο για παράδειγμα. Τώρα σε τέτοια πολύ λεπτομέρεια δεν μπορώ να τη γνωρίζω. Και
3: καταλαβαίνετε, κυρία Παναγιώτη, ότι από τις τιμές που μας περιγράφετε. Βρισκόμαστε.
2: Τεράστια απόκληση. Δεν έχει καμία σχέση.
3: Πολύ μακριά την πραγματικότητα τώρα.
2: Και να ξέρετε ότι μετά.
3: Δεν έχω πάει. Και ταξίδεψα και πρόσφατα κιόλας. Πουθενά και να είδα κατάλογο διατίμησης. Πουθενά.
2: Κατευθείαν. Θα σας απαντήσω.
3: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Τι γίνεται τώρα. Μετά την ανάρτηση και του δικού μου βίντεο που το γνωστοποίησα, τώρα που έχουν ξεκινήσει όντως οι άνθρωποι, παίρνουν τις αδειές τους και ταξιδεύουν είτε με πλοία είτε στα αεροδρόμια, έχουν ξεκινήσει και ζητούν και κάνουν βίντεο στο TikTok, έχω δει πάρα πολλά, σε πολλές αλυσίδες, τις οποίες τις γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, γνωστές αλυσίδες, καφέ, που τον είχαν ουσιαστικά κρυμμένο τον ειδικό κατάλογο αυτόν, τον κατάλογο διατίμησης, και πουλούσαν ας πούμε τον καφέ 5 ευρώ και τα λοιπά. Και όταν ζητούσαν και περισσότερο το κάνουν νεαρά παιδιά, νέοι. Οι νέοι έχουν πιο πολύ να ξέρετε έτσι το θάρρος να το κάνουν. Γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες ξέρετε ντρέπονται. Σου λέει τι με ψυχικά ζεις δεν το κάνω. Γιατί ξέρετε στον Έλληνα υπάρχει κι αυτό.
3: Σωστά, σωστά.
2: Σου λέει δίκιο. Τώρα θα με ακούσει ο από πίσω στην ουρά να ζητάω εγώ ψυχικά ζεις στον ειδικό κατάλογο διατίμηση να πάρω. Πονό εσπρέσο 1,80.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και ένα
2: και
3: μεγάλο.
2: Και να φαίνεται από πίσω μπορεί να πεινάει και να τα βγάζει τσίμα-τσίμα, αλλά να κατηγορήσει και να κουτσομπολέψει τον μπροστινό του που θα ζητήσει το 1,80.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ένας από τους βασικούς λόγους επιτυχίας αυτής της πρακτικής. Θέλω να πω δηλαδή, έχουν ποντάρει οι επιχειρήσεις στο γεγονός ότι θα βρεθεί ένας στους χίλιους να κάνει θέμα. Κερδισμένη είναι από το 1999. Επίσης, μία ακόμη επιβεβαίωση από την εικόνα μας περιγράφεται είναι ότι ο κατάλογος διατίμησης υπάρχει. Αλλά υπάρχει μόνο σε περίπτωση ελέγχου. Δεν υπάρχει για τους καταναλωτές.
2: Δεν υπάρχει. Ναι, κανονικά σας λέω, τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα, όπως έχουν το βασικό τους κατάλογο, να έχουν και τον ειδικό κατάλογο διατίμησης πλαστικοποιημένο κανονικά και να λέει, ο τίτλος πρέπει να είναι ξεκάθαρος και να λέει για όρθιους πελάτες. Διατίθενται εμφιαλωμένα νερά, σάντουιτς, τοστ, καφέδες και τσάι σε ελεγχόμενες τιμές. Αυτός είναι ο τίτλος. Και πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο στις καφετέριες ή στα πλοία. Εάν δεν υπάρχει, τον ζητάει ο καταναλωτής. Εάν ο εργαζόμενος στην καφετέρια κάνει, δεν έχουμε ή δεν ξέρω τι, τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής, να πάρει... Ναι, να πάρει τηλέφωνο το 1520, τη γραμμή 1520 που είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή 1520 και να κάνει την καταγγελία του. Να φανταστείτε...
1: Κορυφώνεται η αγωνία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και εκτάσεων γης, καθώς η μικρή παράταση που δόθηκε για διορθώσεις από το κτηματολόγιο δεν αρκεί για να αποκατασταθούν σωρία λαθών που έχουν καταγραφεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν περιουσίες. Για το θέμα αυτό, αλλά και για τις αγροτικές επιδοτήσεις, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστα Φρογάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε. Μας ακούτε κύριε Φρογάκη?
4: Ναι, καλησπέρα κύριε Σαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Φρογάκη, να ξεκινήσουμε. Καταλαβαίνω τη δυσκολία της κατάστασης, να σταματήσετε σε ένα ασφαλές σημείο για να συζητήσουμε για το κτηματολόγιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι χαοτική εικόνα που μεταφέρεται αυτή τη στιγμή από όλες τις πλευρές, από τις πλευρές των πολιτών. Πείτε μας και περιγράψτε μας τι ακριβώς αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι.
4: Οι κτηνοτρόφοι σαν κλάδος αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Τα έχουμε πει και ξαναπεί με όλους τους υπουργούς, γιατί κάθε φορά λίγο αλλάζουν και άλλο υπουργό. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το ίδιο. Πήγαμε προχθές από το σύλλογο 2-3 άτομα, βρήκανε τον κύριο Καβαδά και πήγανε και από τους συνεταιρισμούς από εδώ από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, από το Χανιά. Τους είπε ότι δεν θα κοιτάξουν τώρα να ανοίξει η ΟΣΔΕ να κάνουν τα τσίδ, να κάνουν, πώς το λένε, εστάσεις. Όσοι δεν πληρωθήκανε να κάνουν εστάσεις για να πληρωθούν, γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Πάρα πολλά άτομα. Και είπε τώρα ότι μέχρι 5-10 του Αυγούστου θα ανοίξει το ΟΣΔΕ να κάνουν εστάσεις. Μέχρι 31 του μήνα φθινού θα γίνουν ορισμένες πληρωμές του 24, ό,τι εγκρεμότητες έχουν μείνει βιολογικά παλιά, συνδεδεμένοι, ένα σωρό. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε, δηλαδή τώρα 3-4 χρόνια δεν μπορούν να τα ξεκαθαρίσουν, να ξέρουμε πότε θα παίρνουμε και τι επιδότηση θα παίρνουμε. Μια φορά ξέραμε τον Οκτώβρη, αλλά πάραμε αυτά τα χρήματα. Μετά πάλι το Δεκέμβρη παίρναμε τα υπόλοιπα και κάναμε τη δουλειά μας. Παίρναμε ζωοτροφές στα ζώα, παίρναμε...
1: Αυτή τη φορά λόγω των ελέγχων άλλαξαν πολύ τα δεδομένα, με αποτέλεσμα και να μετατεθεί πολύ χρονικά αυτή η στιγμή των πληρωμών, αλλά και όπως είπατε και εσείς, πολλοί να μείνουν με 0 ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και δυστυχώς τα πράγματα θα γίνουν ίσως χειρότερα μέσω της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Το φοβάστε αυτό?
4: Ναι, το φοβόμαστε, γιατί προχθές την περασμένη εβδομάδα μας είχαν καλέσει στην περιφέρεια ο κύριος Ζεδάκης και μας ενημέρωσε πάλι για τη νέα ΚΑΠ. Εάν γίνουν αυτά που μας ενημερώσανε, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ο πρωτογενής τομέας δηλαδή στάζουν να τον αφανίσουν σιγά σιγά. Και πρέπει όταν θα αποφασίσουν για τη νέα ΚΑΠ να γίνει μια επιτροπή από εδώ από την Κρήτη με τον κάθε ένα αρμόδιο δηλαδή που πρέπει να συμμετέχει, να δει πώς θα γίνει, να πάρει ο καθένας αυτό που τον ολογεί. Οι εθνοτρόφοι, οι χίλιοι αγρότες, οι μεσοκόμοι, όλοι μαζί, γιατί εάν περάσει η νέα ΚΑΠ, τελειώσαμε δηλαδή. Σαν κλάδος έχουμε σβήσει.
1: Mm-hmm. Βέβαια εδώ υπάρχουν αναφορές ότι θα έρθουν περικοπές έως και 50%. Σας προσδιόρισαν αυτό το ποσοστό της μείωσης των πληρωμών που έρχονται?
4: Πάνω κάτω εκεί μας έχουμε καταλάβει και εμείς αυτό, 40-50%. Θα γίνει, εάν γίνει αυτό που λένε, δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε εμείς κάτι.
1: Mm-hmm.
4: Εμείς τώρα θα προχωρήσουμε, έχουμε κουβεντιάσει με τους υπόλοιπους προέδρους. Αύριο θα συναντηθούμε, την Τετάρτη θα συναντηθούμε, να προχωρήσουμε στις γενικές συνελεύσεις. Και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, δηλαδή αν προχωρήσουμε για κινητοποιήσεις, ό,τι αποφασίσει ο κόσμος θα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε συνέλευση στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι.
1: Γιατί και σε προηγούμενες συνεντεύξεις σας εδώ στον Πολίτικα είχατε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων, ναι, ναι, ακόμη και εν μέσω του καλοκαιριού, δηλαδή άμεσες.
4: Ναι, ναι, το είχαμε αφήσει ανοιχτό. Περιμέναμε διάλογο, αλλά διάλογο από ό,τι βλέπουμε εμείς είχαμε ζητήσει και ραντεβού με τον κύριο Χατζηδάκη ή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εμείς οι Προέδροι των Χρηματοτροφικών Συλλόγων, από όλους τους νομούς, δεν το δεχτήκανε καθόλου το ραντεβού. Καθόλου δεν μας έχουν απαντήσει. Άρα εμείς προχωράμε τώρα στις γενικές συνελεύσεις και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος θα κάνουμε.
1: Αλλά επιμένω, υπάρχει πιθανότητα ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού να δούμε κινητοποιήσεις, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο.
4: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
1: Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο απογοητευμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι στο σύνολό τους.
4: Εμείς προσπαθήσαμε με διάλογο να μην γίνει αυτό. Γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι ούτε με τους ανθρώπους, δηλαδή με τους συμπολίτες, με τουρίστες. Θα έρθουν τώρα τουρίστες, έχουμε τουρισμό. Αλλά δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Εμείς θα κάνουμε γενική συνέλευση και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος.
1: Για να λέτε ότι δεν θέλετε να ταλαιπωρήσετε και τους τουρίστες, μιλάμε και πάλι για αποκλεισμούς που πέφτουν στο τραπέζι, έτσι. Είτε δρόμων, είτε αεροδρομίων.
4: Είτε δρόμους, είτε αεροδρόμοι, είτε λιμάνια, ό,τι αποφασίσουν. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό θα κάνουμε, ό,τι αποφασίσει ο κόσμος.
1: Όλα τα ενδεχόμενα
4: εάν
1: ανοιχτά.
4: Εάν δεν αλλάξει βέβαια κάτι, που δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι. Τα προβλήματα τα ξέρουν τώρα 3-4 χρόνια, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια λέμε. Εμείς δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Εμείς ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε. Και τώρα αν γίνουν οι πληρωμές, δεν είναι ότι θα τις δώσουν τις πληρωμές έξτρα. Θα μας δίνουν, θα τις δώσουν σε αυτούς που δεν έχουν πάρει. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή μην νομίζουν ότι μας κάνουν και χάρη ο Υπουργός.
1: Τώρα σε σχέση με το κτηματολόγιο, επειδή όπως είπα και νωρίτερα, κινδυνεύουν εδώ περιουσίες στην Κρήτη και το έχουν πει όλες οι πλευρές αυτό. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι η καθημερινότητά σας, με τι ακριβώς έρχεστε αντιμέτωποι?
4: Και το κτηματολόγιο τώρα πρέπει εκεί να το πάρουν σοβαρά το θέμα, γιατί δεν γίνεται να έχεις ένα χωράφι με συμβόλαιο από τον πατέρα σου ή από τον παππού σου και να έρθει τώρα το κράτος να σου πει είναι δικό μου, πώς είναι δικό σου? Και για να θέλεις να το αποδείξεις ότι είναι δικό σου, πρέπει να πληρώσεις το δικηγόρο, να κάνεις από την αρχή και αν να γίνει δικαστήριο και αν το κερδίσεις. Δηλαδή έχει γίνει ένα μπάχαλο και πρέπει και οι τοπικοί, δηλαδή οι βουλευτές, οι δημάρχοι, όλοι να πάρουν θέση. Όλοι πρέπει από την αρχή να είχαν πάρει θέση.
1: Και λέτε για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει και το συμβόλαιο. Όταν δεν υπάρχει και το συμβόλαιο, γιατί ξέρουμε ότι με τους τίτλους ιδιοκτησίας υπάρχει ένα ζήτημα στην Κρήτη, εκεί είναι ακόμη πιο πολύπλοκη η κατάσταση.
4: Ναι, εκεί ακόμα είναι χειρότερα. Ακόμα είναι χειρότερα. Αλλά εγώ, κύριε Σαρδάκη, δεν μπορώ να καταλάβω. οι τοπικοί άρχοντες που έχουμε, τι κάνουν, ή τα περιμένουν, θα μας ετοιμούν, δεν υπάρχει σε εκλογές. Γιατί δεν παίρνουν μπροστά, ο κάθε σύλλογος, ο κάθε βουλευτής, ο κάθε αρμόδιος, να πούνε, τι δεν γίνεται εδώ. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή, μόνο δεν μιλάει κανείς, κανείς δεν μιλεί.
1: Mm-hmm.
4: Όλοι σφυρίζουν αδιάφορα, την άλλη μέρα στις εκλογές, θα κάνουμε και εμείς αδιάφορους. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά γενικά όπως δεν θα το κάνουν εμείς οι υπάλληλοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι την ώρα των εκλογών αλλάζει κάπως το σκεπτικό. Και για τους κτηνοτρόφους που μπορεί να βρίσκονται στα άκρα και για τους αγρότες. Εσείς τι θα θέλατε να πείτε στους κριτικούς, επειδή ήρθαν στο προσκήνιο οι αγρότες όχι πάντα με πολλές ευνοϊκές ειδήσεις το τελευταίο διάστημα, στοχοποιήθηκαν πολύ συχνά. Τι θέλετε να τους πείτε κλείνοντας στους κριτικούς?
4: Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει ο καθένας όταν θα πάει στην κάλπη να σκεφτεί καλά που θα ψηφίσει. Αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει, πουθενά δεν έχουν ξαναγίνει. Με το ζόρε το ένα, με το ζόρε το άλλο, δηλαδή άμα πάμε πολύ πίσω, από τα ήταν ο κορονοϊός, εγώ τώρα το πάω πολύ πίσω. Άμα κάτσουμε να σκεφτούμε τι έχουν γίνει τώρα με τις ταυτότητες, με τις λαθομετανάστες που μπαίνουν. Εγώ σκέφτομαι και λέω να βγει ένας να πει τι έχει κάνει καλό, δηλαδή στη χώρα η κυβέρνηση, να πούμε μπράβο, βρε, αυτό πάει, έχει κάνει και είναι καλό. Εγώ σκέφτομαι και δεν βρίσκω τίποτα. Τίποτα δεν βρίσκουν.
1: Mm-hmm.
4: Όλα είναι πουλημένα, τα έχουν πουλήσει, τα έχουν διαλύσει όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα.
1: Εντάξει, θα σας απαντήσει η κυβέρνηση ότι υπήρξαν πολλές προσπάθειες από τη δική της πλευρά, ίσως δεν απέδωσαν όσο έπρεπε. Ίσως αυτό δεν φτάνει μέχρι τους πολίτες αυτή τη στιγμή.
4: Δεν ξέρω, κύριε Ζαρδάκη, το θέμα είναι ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο, δεν έχει μόνο πρωτογενής κλάδος. Όλοι έχουμε προβλήματα. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, τώρα και με τους ζώρες θέλουν να κάνουν τη δομή, οι δομές, να κάνουν στην Κρήτη, να κάνουν για τους λαθρομετανάστες και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουν, εμένα μου φαίνεται ότι έχουν χάσει την μπάλα. Δηλαδή, δεν ξέρουν τι δεν γίνεται.
1: Κύριε Φρογάκη, θα έχουμε την ευκαιρία και στο άμεσο μέλλον να ξανασυζητήσουμε εδώ στον αέρα του Πολίτικα.
4: Αυτή τη βδομάδα, κύριε Θερδάκη, αυτή τη βδομάδα πιστεύω να ξέρουμε πότε θα κάνουμε συνέλευση, θα αποφασίσουμε δηλαδή το συμβούλιο και οι συλλόγοι. Και άμα είναι, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αναμένουμε τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για το αν θα προχωρήσετε ή όχι σε κινητοποίησεις, όπως μας είπατε. Καλή συνέχεια.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Στη σύλληψη ενός 32χρονου τουρίστα από τη Γερμανία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ξενοδοχείο της περιοχής, όπου ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε τη σύντροφό του. Απρόβλεπτες διαστάσεις πήρε διασκέδαση για δύο ανήλικες τα ξημερώματα στο Παλέ Καστρο Σιτίας. Τα δύο κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών κατανάλωσαν αλκοόλ στην παραλία, με αποτέλεσμα να αισθανθούν αδιαθεσία και χρειάστηκε να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Οι κηδεμόνες τους συνελήφθησαν για παραμέληση υποπτίας ανηλίκων. Ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ και στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψη της Φινλανδής μητέρας της. Επικοινώνησε με την οικογένειά της η 17χρονη Ελένη που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι είναι καλά. Τα ίχνη της είχαν χαθεί από τις 10 Ιουλίου στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας και η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί από τη μητέρα της, η οποία απευθύνθηκε στην αστυνομία. Την ίδια ώρα κορυφώνεται η αγωνία στα Χανιά για την τύχη της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία αγνοείται από τις 23 Ιουλίου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ η ηλικιωμένη γυναίκα πάσχει από άνοια. Η παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη για τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν σχεδόν 5 χρόνια μετά το σεισμό του 2021 στην Κρήτη δημιουργεί νέα δεδομένα στις διεκδικήσεις των σεισμόπληκτων. Ο πρόεδρος του Συλλόγου του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, Κώστας Γκαντάτσιος, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη και υποστήριξε ότι η ανεξάρτητη αρχή επιβεβαιώνει όσα οι κάτοικοι καταγγέλουν εδώ και χρόνια.
5: Σωστά. Τώρα λοιπόν, Ο συνήγορος του πολίτη έβαλε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Και δεν τον έβαλαν σαν άνθρωποι, σαν πρόσωπα, σαν κλιμάκι που ήρθε, να το πάρει σαν ανεξάρτητη διαρχή. Ρωτάει λοιπόν, όπως ρωτούσαμε και εμείς σαν πολίτες, αλλά δεν μας απαντούσε. Αυτή τη στιγμή θα δούμε, θα απαντήσει όχι στον πολίτη, στον συνήγορο του πολίτη, και τι θα απαντήσει το Υπουργείο και οι υπηρεσίες. Θα αδιαφορήσει όπως αδιαφόρησε για τους πολίτες και θα πει κι άλλα θα, ή θα απαντήσει με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά που ακούγαμε λοιπόν από την πολλή, ότι φταίει το ειδικτυσιακό, δεν τα πιστεύουμε, και θα μεταταθέσει 160 φακέλους με πλήρη στοιχεία, χωρίς διεκδίκηση, χωρίς τίποτα, και όμως ήταν ακόμα στα χαρτιά και δεν είχαν πάρει ακόμα την έκκληση αδείας. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν απαιτούμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς θα απαντήσει το συνήγορο του πολίτη. Και πιστέψτε με, κύριε Κυλάκη, είναι ένα όπλο, σε εισαγωγικά είναι εφόδιο για τον πολίτη και για τον σύλλογό μας, το οποίο εμείς θα το ενισχύσουμε, θα το αγκαλιάσουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε και στα επόμενα βήματα που θα, πιστέψτε με, τα μελετάμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα, λεπτότητα και προσοχή.
6: Κύριε Κατάτσιε, ήθελα να σας ρωτήσω, από την πλευρά του ο Δήμος τι κάνει, βοηθάει, σας βοηθάει?
5: Δήμος έχει μάλλημα, ένα θεσμικός φορέας, ο οποίος κάνει και αυτό στα έγγραφά του, κάνει τις προσπάθειες και τις πιέσεις του, δεν μπορώ όμως να ξέρω τι ακριβώς, πόσα έγγραφα.
6: Συντονίζεστε σε αυτές τις διεκδικήσεις?
5: Σαφώς, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, τα πράγματα είναι δεδομένα, ο στόχος είναι ένας και κοινός, η ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της περιοχής και η επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα υπάρχουν δύο δρόμοι, ένας μπορεί να το κάνει με ευθεία βολή, άλλος μπορεί να πηγαίνει με διαφορετικό τρόπο, ο καθένας με τις δυνάμεις που έχει, με το ρόλο που έχει. Ξεχνάτε, εμείς είμαστε ένα σύλλογο εθελοντών.
6: Ναι,
5: μας επιτρέπεται μέχρι ένα σημείο.
6: Ναι, σωστά.
5: Και υπέρ θεσμικά και υπεύθυνος είναι η κάθε δημοτική.
6: Ασφαλώς.
5: Που έχει εκλεγεί από τον πολίτη για να την υπερασπίσει, έτσι. Κάνει ανάλογα με τον δικό της τρόπο.
6: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επί του πρακτέου, για τις κατεδαφίσεις που έχουν σταματήσει, έτσι. Και για τα δημόσια κτίρια, σχολεία, εκκλησίες κτλ. Τώρα, η εικόνα ποια είναι και τι μέλη γενέστε? Επί του πρακτέου να μιλήσουμε λίγο.
5: Ωραία, επί του πρακτέου. Έχουμε περίπου 400 κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί.
6: Ναι.
5: Έχει εγκριθεί ένα κονδύλιο προς το Δήμο μας, κατόπιν πολλών πιέσεων της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν θα φτάσει για να κατεδαφιστούν όλα αυτά. Σας υπενθυμίζω, τα προηγούμενα 800 χιλιάρικα κατεδαφίστηκαν γύρω στα 57 κτίρια.
6: Mm-hmm.
5: Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, δεν μπορώ να ξέρω πώς πάνε.
6: Mm-hmm.
5: Συνεπώς, άντε να πάμε λίγο καλύτερα. Το ποσό που δόθηκε για τις καταδαφίσεις δεν θα φτάσει. Εμείς εξ αρχής ζητούσαμε το τριπλάσιο ποσό τουλάχιστον και πιο σύντομες και σύνομες βέβαια και απλές διαδικασίες, όπως επιτάσσει η έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη την έχουμε δει μόνο στα ΦΕΚ και σε τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα έχουμε τα σχολεία. Υπάρχει η αγορά ενός κουπέδου από το Δήμο μας που έτρεξε τις διαδικασίες. Υπάρχει η χρηματοδότηση, θα σας τα πει βέβαια κάποια στιγμή καλύτερα και ο Δήμαρχος με την ώρα που, όταν θα επιστρέψει από την άδεια,
6: mm-hmm.
5: γιατί δεν ξέρω όλα τα δεδομένα. Για το σχολείο του Θραψανού, έχει γίνει μελέτη της τάξης του 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο.
1: Αναστάτωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου λίγο πριν την απογείωση πτήσης χθες με προορισμό τη Γαλλία. Τουρίστρια είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε επιβάτες και πλήρωμα και συνελήφθη. Με επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και την Υπουργό Τουρισμού, την οποία κοινοποίησε επίσης στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Μεταξύ άλλων, ζητά την καθιέρωση ειδικού μηχανισμού επιστροφής μέρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Ρώσικη ρουλέτα χαρακτηρίζει τη διέλευση του δρόμου σε Ήτε και Παγνή, ενώ όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στα γραφεία των εργαζομένων του Παγνή, το επόμενο διάστημα θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια και προγραμματίζεται μεγάλη σύσκεψη φορέων στο τέλος του Αυγούστου. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή Δημήτρης Βρύσαλης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα για την κατάσταση που έχει φτάσει στο απροχώρητο, όπως είπε, με την ευθύνη τοπικών αρχών και υπουργείων.
7: Είναι δρόμοι που πλέον είναι δρόμοι αστικοί, δηλαδή υπάρχει πολλής κόσμος που μένει και από τις δύο πλευρές του δρόμου, δεν έχει διάβαση πεζών, δεν υπάρχει ποτισμός, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Ο δρόμος μπροστά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έτσι κι αλλιώς είναι στενός δρόμος εξαιτίας και της στάθμισης αυτοκινήτων και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα καθημερινά να δημιουργούνται και συνθήκες αυτοκίνητα να συνοστίζονται μπροστά στη δύση του νοσοκομείου από τη μία, και από την άλλη βεβαίως να έχουμε τα τελευταία χρόνια δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα, που το ένα ήταν δυστυχώς και θανατηφόρο. Μπροστά στην Πρωταγορά που υπάρχει η προσπάθεια που έκανε μια κυρία να περάσει τον δρόμο που και χτυπήθηκε, και ένα παιδάκι που χτυπήθηκε από ένα αγροτικό, αν θυμάμαι καλά, μπροστά από τη διάβαση πιζών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
1: Γιατί εδώ βλέπω ομοιότητες στις περιγραφές που μας έκαναν οι εργαζόμενοι του ΙΤΕ και στη δική σας ανακοίνωση. Κάνετε λόγο για ρώσικη ρουλέτα για όσους επιχειρούν να διασχίσουν το δρόμο και για φωνική παγίδα. Κάνουν δηλαδή το σταυρό τους και στη συνέχεια οι πεζοί περνούν.
7: Ειδικά το βράδυ ο φωτισμός δεν είναι επαρκής ή πολλές φορές δεν υπάρχει φωτισμός, και βεβαίως το πέρασμα από τον έναν δρόμο στον άλλον, από το ένα πεζοδρόμιο στον άλλο, δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια και για τον άνθρωπο που θέλει να περάσει και για τον οδηγό. Εδώ δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Τα σχολικά που αφήνουν τα παιδιά στον δρόμο του Πανεπιστημίου, δεν υπάρχει στάση. Στάθη που να είναι ασφαλή, που να μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των παιδιών. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι σήμερα δεν μπορεί να υπάρχει αποσπασματικές λύσεις, ούτε μπαλωματικές λύσεις. Δηλαδή τα 100 μέτρα που θα γίνουν το πεζοδρόμιο στο ΙΤΕ δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ερευνητών, των ποιητητών, των εργαζομένων, επειδή θα φτιαχτεί το πεζοδρόμιο.
1: Ποιες είναι λοιπόν οι προτάσεις, και συγγνώμη που σας διακόπτω, που θα κατατεθούν σήμερα σε αυτή τη συνάντηση, γιατί αναφέρεται κάποια πράγματα και στην ανακοίνωση και αξίζει να ακουστεί, έτσι ώστε ενδεχομένως να τα συμπεριλάβουν και οι τοπικές αρχές?
7: Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να γίνουν άμεσα πεζοδρομήσεις με βάση την τεχνική που πρέπει να υπάρξει ώστε να υπάρχει ασφάλεια. Να υπάρχουν διαβάσεις πεζών, να υπάρχει φωτισμός άμεσα, και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα στο νέο εργοτάξιο που θα φτιαχτεί με την κατασκευή των ξενώνων των φοιτητικών εστιών. Εκεί θα υπάρχει ουσιαστικά, κυρία Σαριδάκη, το επόμενο διάστημα θα μιλάμε για έναν ακόμη μεγαλύτερο επιβαρημένο δρόμο και στο ΙΤΕ αλλά και στην πλευρά του νοσοκομείου, που ουσιαστικά θα δημιουργεί ακόμα πιο σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα. Και από την άλλη, εμείς το επόμενο διάστημα θα κάνουμε την προσπάθεια να έχουμε συνάντηση με τους αντίστοιχους αντιδημάρχους, αντιπεριφέρειες.
1: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.
8: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη, σ' ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι, φιλία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8 από την καλοκαιρινή Ολλανδία. Ημέρα φίξεων η αυριανή για τον Όφη, καθώς θα έρθουν εδώ στο αθλητικό κέντρο του Ρόζινταλ τόσο ο Ισπανός, ο 30χρονος επιθετικός από την Ισπανία Αϊτόρ, όσο και ο 28χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Νικολάου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Κρήτη προκειμένου να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Ο Αϊτόρ θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028, ενώ ο Δημήτρης Νικολάου θα αποκτηθεί δανεικός από την Ιταλική Παλέρμο. Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη αναμένεται να έρθουν στην Ολλανδία αύριο, όπου θα παρακολουθήσουν από κοντά το φιλικό της νέας της ομάδας με αντίπαλο την Μπρέντα και από την Πέμπτη καθώς Δετάρτη υπάρχει ρεπό θα μπουν στην προετοιμασία της κριτικής ομάδας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
1: Και περνάμε στα υπόλοιπα νέα. Πάνος Κατσαρός μαζί μου στο στούντιο από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
10: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Την πρώτη τους προπόνηση θα πραγματοποιήσουν σήμερα εν ώψη της νέας σεζόν ο ΠΟΑ, ο Γιούχτας και η Χερσόνησος από το Ηράκλειο, αλλά και η Νεάπολη, ο ΟΑΝ και τα Χανιά από την υπόλοιπη Κρήτη και το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Από το πρωτάθλημα της Α1-Ε, την προετοιμασία τους, με συγχωρείτε, θα ξεκινήσουν σήμερα ο Πανόμ, ο ΠΑΟΚ, ο Ρούβας, ο Αλμυρός, ο Ρωμανός και η ΑΕΚ. Στα μεταγραφικά της τρίτης κατηγορίας, ο Ρεθυμνιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεωνάρντο Νίκολη, ενώ στη Super League ο Ατρόμητος προκάλεσε αίσθηση με την πώληση του γεννημένου του 2009 αμυντικού Κωνσταντίνου Καραντρίκα στην Bayern Μονάχου. Στο μπάσκετ, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, φτάνοντας σε συμφωνία με τον 24χρονο Αμερικανό Γκάρντ με ύψος 2 μέτρα και 4 εκατοστά, Dr. Bradley.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και εμείς περνάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Μας ενημερώνει για σήμερα ο κύριος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι διεθνείς αγορές καταγράφουν εικόνα ανακούφισης σήμερα καθώς η προσωρινή αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει τις τιμές της ενέργειας σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι κοντά στο μείον 7% στα 85,54 δολάρια το βαρέλι. Παρ' όλα αυτά οι αγορές εισέρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα καθώς η συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής συμπίπτει και με τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις. Συγκεκριμένα όσον αφορά το δικό μας χρηματιστήριο είναι ο γενικός δείκτης ως είναι ένα 31% στις 2.525 μονάδες με 125 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικά πρόσημα βλέπουμε και στην Ευρώπη με το γερμανικό δείκτη στο συν 1,7% και το γαλλικό δείκτη στο συν 0,92%.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, άνηση μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ισπανία και στη Γαλλία, με τις εκενώσεις και στις δύο χώρες να πλησιάζουν τις 400.000 και χιλιάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη κάθε μέρα που περνά. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη και πιο επιθετική πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας, με αυτή τη φράση ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, περιγράφει την εφιαλτική κατάσταση. Τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί που στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στο φεστιβάλ φαγητού σε περιοχή του Σιάτλ στη ΣΥΠΑ, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο. Ακόμη τρία άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένα μικρό παιδί 2 ετών, αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία. Η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη αργά ή γρήγορα, υποστηρίζει ο Πούτιν. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το Κίεβο επέλεξε να αντιμετωπίσει τη Ρωσία ως εχθρό, γεγονός που, όπως υποστήριξε, οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο στα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην επιπλέον μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πρωτοβουλίας αποκλιμάκωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ.
12: Ρίκει ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Το έχω ζητήσει ως Υπουργός Ανάπτυξης να έχω αυτή την εικόνα, προκειμένου βασικά προϊόντα, είδη διατροφής, βασικά είδη διαβίωσης, συντήρησης του νοικοκυριού, είδη ατομικής υγιεινής, όλα όσα χρησιμοποιούμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, να υπάρξουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο χαμηλότερες τιμές από την αρχή
13: ό,τι
12: του
13: θα το μάθουμε,
12: από την αρχή
13: όσα
12: του
13: πια θα είναι αυτά τα προϊόντα και
12: αυτά οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών, γιατί πρέπει να υπάρχει γνώση όλης αυτής της διαδικασίας. Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε αυτές τις μειώσεις.
13: Θα ανακοινωθούν 3 δεκέμβρη Αυγούστου.
12: Θέλω να σας πω.
13: Στην Επιτροπή θα σταλούν ή σε εσάς.
12: Όχι, όχι. Δεν είναι. Ήδη συλλέγονται από την ανεξάρτητη αρχή. Ήδη συλλέγονται. Βεβαίως. Και από 31 Αυγούστου αυτό το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή. Ναι. Θέλω να είμαι σαφής, κύριε Παπαχλημίτζο. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί ουσιαστικά και δραματικά το θέμα της ακρίβειας για τα νοικοκυριά που υπάρχει. Αλλά μία στήριξη με χαμηλότερες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μπορεί να σημάνει 30-40 ευρώ λιγότερα για τα μηνιάτικα ψώνια του νοικοκυριού για το σούπερ μάρκετ, που μπορεί να κοστίζει ένα ποσό 400-450 ευρώ για μια οικογένεια, για παράδειγμα. Αυτό είναι μια σημαντική στήριξη. Μπορεί άλλος να πει, μα αυτά είναι ψίχουλα. Συγγνώμη, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται, το να επιτύχει κανείς μείωση των τιμών των προϊόντων σε βασικά είδη διαβίωσης είναι μια σημαντική συμβολή που συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και δείχνει την αλληλεγγύη όλης της κοινωνίας σε αυτούς που τη χρειάζονται.
13: Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση κάνω για το αναπτυξιακό. Κάντε κάποιες ανακοινώσεις χθες για το αναπτυξιακό.
12: Ο αναπτυξιακός νόμος πάει περίφημα. Πιάνουν και παραπιάνουν και αλλάζουν πολλά πράγματα. Διάκουγα πριν τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Ένα βασικό πράγμα που κάνουμε είναι ότι δίνουμε πολλά χρήματα για παραγωγικές επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και στη βιομηχανία. Επειδή αυτό ακούγεται, ξέρετε, κάπως τεχνοκρατικό, κύριε Παπαχλημίτζο, η βιομηχανία δίνει πολύ καλύτερους μισθούς. Άνθρωποι που εργάζονται εκεί και ειδικά νέοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν σχεδιασμούς για μια πολύ καλύτερη ζωή και να έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες. Όπως επίσης η αλήθεια είναι ότι η ζωή στην περιφέρεια έχει πολύ μικρότερο κόστος. Και η ζωή σε παραμεθόριες περιοχές έχει σπουδαία εθνική σημασία για μας, γιατί αυτό σημαίνει περισσότερα Ελληνόπουλα εκεί που
13: πρέπει. Ο κ. Καρυμάκης είπε να μην δίνουμε.
1: Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Μάλιστα, εστάλει πριν από λίγο μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο έχουν σπεύσει συνολικά 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 ελικόπτερα. Στο σκηνικό του καιρού, νέα θερμή εισβολή από σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένεται και περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου από αύριο στο νησί μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκυτάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Του Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρα σήμερα, του Ιαματικού. Βοηθειά μας, χρόνια πολλά. Σε όλους.

Εντάξει, ένα Σαββατοκύριακο τώρα. Σα νιώθω εσά που είτε είχατε το πρώτο σα Σαββατοκύριακο ξεκινώντα τι διακοπέ, ή είχατε μετά από καιρό ενδεχομένω μία πρώτη έτσι διήμερη, τρίμερη δυνατότητα ανάσα στην καρδιά του καλοκαιριού και πέσατε πάνω στο Σάββατο. Βροχέ, ανέμου, γη, ιστορίε, κακό. Χαμηλότερη θερμοκρασία σίγουρα, όχι φανταστείτε τώρα πούντα, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα χαμηλότερη από αυτό που ζήσαμε την ερχόμενη εβδομάδα. Υπομονή, γιατί έρχεται νέο κύμα. Καύσω να κάνετε λίγο υπομονή και ξαναμπαίνουμε σε εργοστασιακές για τέλη Ιουλίου ρυθμίσεις.

Ενδεικτικό είναι της κατάστασης που διαμορφώθηκε τα τελευταία 3-24 ώρα το γεγονός ότι χθες και σήμερα σε όλη τη χώρα, πράγμα όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, υπήρχε ο χαμηλότερος για καλοκαίρι βαθμός επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Όχι ότι δεν είχαμε πυρκαγιές, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πιθανότητες ήταν πολύ λιγότερες. Πώς να το κάνουμε. Μία από τις λιγότερες πιθανότητες εκδηλώθηκε δυστυχώς στη Μεσαρά, όπου είχαμε μεγάλη κινητοποίηση σήμερα των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είχε και το 112 στην περιοχή της Μεσαράς, στο χωριό Αληθινή του Δήμου Εφεστού. Πριν από λίγο είδαμε και τις τελευταίες διαδρομές του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συνέδραμε από αέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη συγκεκριμένη περιοχή. Τις τελευταίες διαδρομές του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συνέδραμε από αέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη

εδώ και πάρα πολλές μέρες στη Γαλλία, σε Γαλλία και Ισπανία, κυρίως όμως στη Γαλλία, πρωτοφανής πυρηνική κόλαση, με την φωτιά και τις καμένες εκτάσεις να έχουν οδηγήσει τον εκτοπισμό, προσέξτε, 375.000 ανθρώπων. Και συζητάμε για την καρδιά της Ευρώπης. Συζητάμε για ευρωπαϊκές χώρες, όπου όμως δεν έχουν καταφέρει με τον εξοπλισμό και τις δυνάμεις που διαθέτουν να αντιμετωπίσουν την πύρινη αυτή κόλαση. Είναι ενδεικτικό ότι οι καπνοί από τις μεγάλες πυρκαγιές που άρχισαν να εκδηλώνονται στην δυτική Γαλλία έχουν ταξιδέψει περισσότερο από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά.

πολιτικά φωτιές ανάβει εντός της Βουλής η συνταγματική αναθεώρηση που σήμερα έχουμε την επόμενη πράξη τη συζήτηση με τη συνταγματική αναθεώρηση που μπαίνει από σήμερα με την πρώτη ψηφοφορία στο τελικό της στάδιο.

Και έχουμε τη σύγκρουση δύο φιλοσοφιών γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι η πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που συνταγματοποιεί συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις, όπως είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, όπως είναι η προστασία των στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων, όπως είναι ο συνδυασμός δημοσιονομικών περιορισμών για το κοινωνικό κράτος και αυξημένων εγγυήσεων για τους ιδιώτες επενδυτές. Συνταγματοποιείται και η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, η μονιμότητα στο δημόσιο με την υποχρεωτική ατομική αξιολόγηση και η αναβάθμιση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου σε όργανο με χαρακτηριστικά ιονή συνταγματικού δικαστηρίου, αφού θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει προληπτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοσχεδίων, της δεσμευτικότητας της απόφασης για όλα τα δικαστήρια, αλλά και την μεταφορά σε αυτό, στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, αγωγών κακοδικίας ή ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής πολιτικών κομμάτων στις εκλογές. Επίσης, στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνεται και η αποπολιτικοποίηση της ευθύνης των υπουργών, διότι δεν κάνει το τόλμημα η κυβέρνηση να θίξει τον πυρήνα του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών απέναντι σε όλες τις διακηρύξεις των τελευταίων πολλών μηνών γύρω από την απεμπλοκή των υπουργών από το ζήτημα της προστασίας που έχουν σε ό,τι αφορά ευθύνες που τυχόν διαπιστώνονται κατά την άσκηση των υπουργικών τους καθηκόντων. Γύρω από αυτούς τους κεντρικούς άξονες υπάρχουν και άλλες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως η μία μόνο εξαετής αιτία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το καταλαβαίνω τώρα αυτό την ώρα που θα μπορούσε κάποιος να το δει θετικά. Ναι, γιατί όχι. Μία θητεία αυξανόμενη κατά ένα έτος και όχι δύο πενταετής έως δύο πενταετής θητείες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξαετής θητεία. Θα μου πείτε, είτε 10 χρόνια είναι ο Πρόεδρος, είτε 6, με τις αρμοδιότητες που έχει δεν αλλάζει και πολλά πράγματα, αλλά συμβολικά όμως, κατά την άποψή μας, αλλάζει. Διότι όταν έχεις αποδεχτεί ότι η θητεία του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας, του διοικητή δηλαδή της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι στο άπειρον, ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του κυρίου Στουρνάρα και την ίδια ώρα θέτεις περιορισμούς στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κάτι δεν πάει καλά. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, σε ό,τι αφορά τις επιλογές που κάνεις και τις στοχεύσεις που έχεις. Άλλη πρόταση της κυβέρνησης είναι η συνταγματική κατάσταση.

το χείρωσε ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να συνδυάζει εύλογη, όπως αναφέρεται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα. Εμείς το ερμηνεύουμε ως συνταγματική απαγόρευση της απλής αναλογικής.

Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και στάθηκε στο άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας να ασκεί δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης, κάνοντας λόγο για εκοφαντική αντίφαση στις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και υποστηρίζοντας ότι πλέον δεν αναμετρώνται με την κυβέρνηση, αλλά με τις ίδιες τους τις θέσεις και με την απόσταση που τις χωρίζει από την κοινωνία, σε μια προσπάθεια ο κ. Πιερακάκης να υπερασπιστεί στο ακέραιο τη μεταρρύθμιση, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία και την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.

Η συζήτηση έχει ξεκινήσει στη Βουλή και συνεχίζεται απόντος του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην Αυστρία. Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον καγκελάριο της Αυστρίας, στέλνοντας στο περιθώριο των κοινών δηλώσεων των δύο ηγέτων μηνύματα για τις υψηλές τιμές της ενέργειας και την προστασία των συνόρων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να μην εμφανίζονται τόσο αδρανείς απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο σύνολό της η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Και υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια σοβαρά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια.

περιέγραψε ακόμη μια φορά πόσο άδικος είναι ο κόσμος, ο κ. Μητσοτάκης, διότι λέει είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς. Και αναρωτιέσαι ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις, σε ποιον τα λέει ο κ. Μητσοτάκης, σε ποιον απευθύνεται και ποιος θα έπρεπε να τα ακούει. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι σε εκείνους που απευθύνονται, μάλλον πρέπει να είναι οι καθρέφτες γύρω και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τον Αυστριακό καγκελάριο, ο οποίος έσπευσε να συμφωνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη για τις υψηλές τιμές ενέργειας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Με αυτά εισαγωγικά θα πάμε στην πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και επιστρέφουμε με συζήτηση επί της συνταγματικής αναθεώρησης για να δούμε τελικά πόσο κρίσιμη και κυρίως χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί για τους πολίτες ή αποτελεί ακόμη ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης των κομμάτων χωρίς ουσιαστικά να αλλάζει τίποτα ακόμη και σε επίπεδο συντάγματος στη χώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Αληθινή της Μεσαράς. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα ρίχτηκαν στη μάχη. Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτη στο μονοφάτσι, στο στόχαστρο φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Συνεχίσει οι αποκαλύψεις για το παραδικαστικό κύκλωμα ενώ ανοίγει πληθώρα παλαιών υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης, καθηγητής τοξικολογίας και ιατροδικαστής στα Χανιά. Σφοδρή αντίδραση της οικογένειας Μανιουδάκη για την ιατροδικαστική εξέταση που αμφισβητήθηκε. Θεσμικά δεν μπορεί η Ελλάς να αναλάβει το ρόλο ανακριτή και εισαγγελέα, όπως τονίζει. Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσε άσυλο στην Ευρώπη, αυτή θα κάνει ό,τι μπορεί να σε επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στη Χερσόνησο. Δύο ανήλικες σε Παλέκαστρο Σιτίας και ένα κορίτσι στο Ρέθυμνο κατανάλωσαν αλκοόλ, με χειροπέδες οι γονείς τους. Επικοινώνησε με την οικογένειά της η 17χρονη Ελένη που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι είναι καλά. Χάος προκάλεσε τουρίστρια πριν την απογείωση αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αύριο Τρίτη η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Η φωτιά στη Γαλλία έκαψε έκταση τετραπλάσια του Παρισιού. Τα σαραντάρια και οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες. Ο 27χρονος Δημήτρης Νικολάου είναι ο παίκτης που βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Επόμενος σταθμός με τον Αϊτόρ η Ολλανδία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται αύριο να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου στα νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά. 9,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και παραμένουμε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση εισέρχεται από σήμερα στην πιο κρίσιμη φάση της, με την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή, να ανοίγει το δρόμο για τον καθορισμό του περιεχομένου του νέου συντάγματος. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της εξυγχρονίζουν το κράτος και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των θεσμών. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μια βαθιά ιδεολογική αναθεώρηση που μεταβάλλει το χαρακτήρα του συντάγματος προς μια πιο νεοφιλελεύθερη κατένθεση και υποστηρίζει ότι επηρεάζονται έτσι κρίσιμα ζητήματα όπως η δημόσια διοίκηση, η ανώτατη εκπαίδευση, κοινωνικά δικαιώματα, οι δημόσιες υποδομές, ακόμη και η ισορροπία των εξουσιών. Τώρα, το τι πραγματικά αλλάζει, ποιες προτάσεις έχουν ουσιαστική συνταγματική σημασία και ποιες πολιτικό συμβολισμό και ποιες ενδεχομένως είναι και κενές περιεχομένου και κυρίως ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους πολίτες, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Τους χαιρετισμούς μου στο Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια αναγκαία θεσμική μεταρρύθμιση, ενώ η αντιπολίτευση μιλά για ιδεολογική αναθεώρηση του συντάγματος. Ο συνταγματολόγος, λοιπόν, βλέπετε μια τεχνική αναθεώρηση ή μια αλλαγή του ίδιου του συνταγματικού μοντέλου της χώρας?
1: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, κύριε Κώστα, δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, ούτε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ούτε αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Θέλω να πω ότι τόσο η ΜΕΝ όσο και η ΔΕ, όσον αφορά την αναθεωρητική διαδικασία, πάντα κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Όχι υπό την έννοια ότι δεν χρειαζόταν συνταγματική αναθεώρηση. Συνταγματική αναθεώρηση χρειάζεται και με το παραπάνω. Απλώς τόσο οι προτάσεις της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ για να λέμε, όταν μιλάμε για αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ κυρίως κατέθεσε προτάσεις. Δεν είδαμε ουσιαστικές προτάσεις από τα άλλα κόμματα, παρά μόνο κριτική στο κυβερνητικό σχέδιο. Θέλω να πω ότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια υπεύθυνη πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είναι πιο διευρυμένη. Βεβαίως, όσον αφορά την πρόταση της κυβέρνησης, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα...
0: Έθεσα ένα έτσι ένα αρχικό ερώτημα, θα έρθω σε επιμέρους ζητήματα. Ωραία, πήρα έτσι μια πρώτη...
1: Υπάρχει αναθεώρηση άρθρων όπως το 86 του συντάγματος, το 90 παράγραφος 5, κάποιες άλλες διατάξεις, αλλά έτσι εδώ υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα, κύριε Κώστα, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση διατάξεων τα οποία καθορίζει η αναθεωρητική βουλή, δηλαδή η επόμενη βουλή. Έχει ερμηνευτεί το άρθρο 110 από ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας και δυστυχώς και αυτή είναι και η πρακτική, ότι ο ρόλος της προτείνουσας βουλής είναι περιορισμένος. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό, αλλά αυτό έχει επικρατήσει. Με αποτέλεσμα, τελικά, το βάρος της αναθεωρητικής διαδικασίας θα πέφτει στην αναθεωρητική βουλή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε το ακριβές περιεχόμενο.
0: Να το πούμε απλά για τους πολίτες. Ανοίγουν οι πόρτες συγκεκριμένων άρθρων. Και το τι θα συμβεί επί των άρθρων, επί της ουσίας, θα το μάθουμε στην επόμενη Βουλή. Καλά το περιγράφω?
1: Ακριβώς. Ωραία. Κάπως έτσι. Ωραία. Ναι, το λέτε απλά, νομίζω αποδίδεται την πραγματικότητα.
0: Ωραία. Θέλω λοιπόν να σταθώ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κάνει, που έχει κάνει η κυβέρνηση, να σταθώ σε επιμέρους ζητήματα, θα ήθελα έτσι ως συνταγματολόγος την άποψή σας. Να μείνω για παράδειγμα, να ξεκινήσω μάλλον, και θα πάω και στα πιο έτσι πολυσυζητημένα άρθρα, με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και εγώ θα ρωτήσω, μπορεί το Σύνταγμα να δεσμεύει τις μελλοντικές κυβερνήσεις ως προς την οικονομική πολιτική ή να περιορίζει έτσι, ή περιορίζεται, θεωρείται έτσι, η λαϊκική κυριαρχία?
1: Κοιτάξτε, Δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοεί η κυβέρνηση. Εγώ, γιατί υπάρχει το πρόβλημα το οποίο σας προανέφερα. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω ως κριτική στη συγκεκριμένη πρόταση είναι η εξής. Πρώτον, ότι το θέμα του λεγόμενου κόφτη, δημοσιονομικού κόφτη, mm-hmm. το οποίο εντάσσεται στην λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως λέτε, εμφανίστηκε το πρώτον στο γερμανικό συνταγματικό δίκαιο, στο γερμανικό σύνταγμα. Και πρέπει να πούμε ότι ακόμα και στους κατεξοχήν πειθαρχημένους Γερμανούς, η διάταξη αυτή κατέστη προβληματική. Mm. Αποτέλεσμα να είναι ζητήτη η αναθεώρησή του, αν δεν έχει αναθεωρηθεί, δεν έχω παρακολουθήσει τη σχετική εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε μια χώρα η οποία δεν έχει την πειθαρχία στο DNA της και που βρίσκονται διάφορες μέθοδοι και διάφοροι τρόποι για να ξεφεύγει μια κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι φοβάμαι ότι μια τέτοια πρόβλεψη στο Σύνταγμα θα καταστεί άνευ περιεχομένου. Θα μου πείτε, μα ακριβώς επειδή η χώρα μας δεν έχει παράδοση και κουλτούρα δημοσιονομικής πειθαρχίας, ίσως θα, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα θα πρέπει να είναι επιτακτική μια τέτοια ρήτρα. Εγώ σας λέω λοιπόν με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία μας ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και θέτω και ένα άλλο ερώτημα. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποια κυβέρνηση για τον ΑΒ λόγο δεν συμμορφωθεί με αυτή την συνταγματική mm-hmm. επιταγή. Ποιος θα κρίνει τη μη συμμόρφωση? Θα κρίνουν τα δικαστήρια? Θα κρίνουν η Βουλή? Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ερωτήματα τα οποία η πρόταση η συγκεκριμένη κυβερνητική δεν μας απαντά. Με αποτέλεσμα πάλι να πηγαίνουμε τη συζήτηση στην επόμενη Βουλή. Προσωπικά, αν θέλετε, δεν είμαι θειαστώτης μια τέτοια ρύθμιση μέσα στο Σύνταγμα. Χρειάζονται άλλοι τρόποι, άλλες καταστάσεις, μια άλλη κουλτούρα mm-hmm. Και βεβαίως όχι μόνο των κυβερνώντων αλλά και των κυβερνωμένων. Και το θέμα αυτό δεν το λύνει μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία θα έχει μια τέτοια συνταγματική πρόβλεψη.
0: Μάλιστα. Πάω σε ένα από τα πολύ μεγάλα συζητήματα για την δημόσια και ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Διαχρονικά η αναθεώρηση του άρθρου 16 αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση. Ποιες είναι οι πραγματικές συνταγματικές συνέπειες από μια ενδεχόμενη, θα μπορούσε να ήταν από μια ενδεχόμενη άρση της αποκλειστικά δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης?
1: Καταρχάς θέλω να πω, κύριε Κόνστα, νομίζω το έχουμε κάνει τη συζήτηση mm-hmm. και στο παρελθόν όταν εισήγεται ο νόμος, ο λεγόμενος νόμος Πυρακάκη για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και όταν γίνονταν η όλη συζήτηση και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος έπρεπε να αναθεωρηθεί χθες. Mm-hmm. Δηλαδή όταν λέμε χθες, τι χθες? Έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί πριν 20 χρόνια. Από το 2006 είχαμε τη σχετική πρόταση τότε στην τότε προτείνουσα Βουλή. Θυμάστε ότι αρχικά το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, είχε συνενέσει, εν συνεχεία πήρε αυτή τη θέση πίσω με αποτέλεσμα να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Εδώ έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα είναι πρώτον ο νόμος 5094 του 2024, ο οποίος καθιερώνει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως sui generis νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έτσι δεν είναι, βεβαίως δεν είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Έχουμε λοιπόν τον νόμο αυτόν και έχουμε και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν ότι ο νόμος αυτός είναι συνταγματικός. Και γιατί είναι συνταγματικός? Διότι έγινε μια ερμηνεία του Άρτ 16 του Συντάγματος, σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο ορθά το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι δεν επιτρέπει ένα τέτοιο μονοπόλιο η απόφαση του Συμβούλιο Επικρατείας δεν είπε αυτό το οποίο λέγεται ότι το ενωσιακό δίκαιο μας επιβάλλει, απλώς είπε ότι ένα τέτοιο μονοπόλιο όπως αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 16 σήμερα του Συντάγματος δεν είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο. Άρα λοιπόν ερμηνεύουμε το Σύνταγμα σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και θεωρούμε ότι ο νόμος, ο οποίος και αυτός απέστη από το άρθρο 16 σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, είναι συνταγματικός. Αυτή ήταν η λογική του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτά τα νέα δεδομένα. Θα έπρεπε λοιπόν με βάση αυτά τα δύο δεδομένα και με τις εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο, γιατί αυτά τα δεδομένα ήρθαν ως συνέχεια των εξελίξεων στο ενωσιακό δίκαιο, της νομολογίας δηλαδή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά των εξελίξεων που υπάρχουν σε όλες τις χώρες, που καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει ένα τέτοιο μονοπόλιο. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια ευρεία συνένεση αναθεώρησης του άρθρου 16. Τώρα, πώς θα είναι αυτό, αν θα πρέπει να επιβάλλει το Σύνταγμα το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε το Σύνταγμα να έχει μια τέτοια πρόβλεψη. Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα προς συζήτηση. Και εκεί όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνένεση. Άρα λοιπόν και αυτά τα παραπέμπουμε στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή.
0: Άλλο ένα πεδίο σταθερά διαχρονικά σύγκρουσης είναι το κομμάτι που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Και η κυβέρνηση προτείνει με το άρθρο 101, νομίζω, 103 μάλλον, 103.
1: 103.
0: Ναι, ναι, 103. Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές αμεροληψίας κτλ. Και προτείνει επίσης η αξιολόγηση να γίνεται και αφύνδρομα, δηλαδή από τους υφιστάμενους προς τους προϊσταμένους τους. Και προβλέπεται στο άρθρο που περιγράφεται ως πρόταση από την κυβέρνηση, νόμος που θα ορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια, τις επιβραβεύσεις πέραν του βασικού μισθού, bonus δηλαδή, που θα συνδέονται με τα προσόντα και την απόδοση και τις συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής παύσης ύστερα από απόφαση του Περιστατικού Συμβουλίου. Θα ήθελα το σχολείο σας.
1: Έχω πει και στο παρελθόν ότι αυτά θα μπορούσε να τα προβλέψει ο νόμος και ήδη κάποια από αυτά τα προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή την αξιολόγηση και τις συνέπειες της αξιολόγησης τις προβλέπει ο νόμος. Η αξιολόγηση όμως δυστυχώς δεν εφαρμόζεται ή τουλάχιστον δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε και όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ο λόγος είναι ότι δεν τον θέλουν οι υπάλληλοι. Mm-hmm. Και αντιδρούν οι υπάλληλοι, αντιδρούν οι συνδικαλιστικοί τους φορείς και δεν μπορεί να εφαρμόζεται ο νόμος, ο οποίος σωστά προβλέπει και θα μπορούσε ενδεχομένως να συμπληρωθεί, να διορθωθεί με αρκετά από αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Αλλά ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Δεν καταλαβαίνω σε τι θα συνεισφέρει η συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, εάν μπει αυτό στο Σύνταγμα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα φοβηθούν, δηλαδή θα κάνουν πίσω και θα πούν εδώ έχουμε το Σύνταγμα, άρα λοιπόν θα πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό που λέει το Σύνταγμα τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν συμμορφωνόμαστε με αυτό που λέει ο νόμος. Όμως και το Σύνταγμα στον νόμο, όπως είπατε, στον νόμο παραπέμπει. Και έτσι γίνεται. Δεν μπορεί όλα το Σύνταγμα να τα κανονίζει και να τα καθορίζει στις περισσότερες των περιπτώσεις αν παραπέμπει στον νόμο. Και θα πάλι στον νόμο θα παραπέμπει. Δεν νομίζω ότι μια τέτοια ρύθμιση θα συνεισφέρει στο θέμα της αξιολόγησης που επαναλαμβάνω είναι ένας πολύ σωστός θεσμός και πρέπει βεβαίως να ενισχυθεί στην πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είπατε για την αξιολόγηση την αντίστροφη αξιολόγηση.
0: Από υφιστάμενους σε προϊσταμένους, ναι.
1: Ναι, ναι. Τι να πω, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή,
0: εκεί τώρα μου παίρνω διάφορες σκέψεις τώρα, έτσι, καταλαβαίνετε, διάφορες σκέψεις.
1: Έτσι είναι, δηλαδή, εάν ξέρει ότι ο προϊστάμενος ότι αξιολογείται από τους υφισταμένους του, θα κοιτάξει, να είναι αρεστός, να κάνει πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα ήθελα, αλλά για να αρέσει στους υφισταμένους, ούτως ώστε να έχει μια θετική αξιολόγηση. Τι να σας πω, νομίζω...
0: Και ειδικά, ειδικά αν αυτή η αξιολόγηση καθορίζει την ανέλυξή του, τη διοικητική, έτσι. Ειδικά αν αυτή η αξιολόγηση.
1: Σαφέστατα. Όταν εκτός, εάν έχουμε μια αξιολόγηση η οποία είναι για τα μάτια του κόσμου. Αν έχουμε μια τέτοια αξιολόγηση, τι χρειαζόμαστε. Και μάλιστα να τη βάλουμε και στο Σύνταγμα. Κοιτάξτε κύριε Κώστα, η ένσταση δική μου σε θέμα αρχής, όπως και πολλών άλλων συναδέλφων, δεν εκφράζω μόνο προσωπικές απόψεις, είναι ότι γίνεται μία αναθεώρηση ή υπάρχει μία πρόταση για αναθεώρηση, η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα μειώσει, θα αποδυναμώσει τον κανονιστικό και δεσμευτικό χαρακτήρα του Συντάγματος. Mm. Ήδη πρέπει να σας πω ότι στην τελευταία αναθεώρηση του 19 έχουμε δύο διατάξεις. Η μία για την λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και η άλλη για το κατώτατο εισόδημα, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν εφαρμοστεί. Είμαστε στα 7 χρόνια μετά την αναθεώρηση του 19 και δεν έχουν υλοποιηθεί οι δύο αυτές συνταγματικές προβλέψεις, οι οποίες μπήκαν στο Σύνταγμα και οι οποίες μπήκαν με σκοπό να δεσμεύσουν τον νομοθέτη, αλλά ο νομοθέτης δεν τις υλοποιεί. Πολύ φοβάμαι ότι κατά το μάλλον έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και με την παρούσα συνταγματική αναθεώρηση, την τρέχουσα συνταγματική αναθεώρηση, εάν βεβαίως αυτή υλοποιηθεί και μάλιστα υλοποιηθεί με τέτοιου είδους προβλέψεις. Αυτό φοβάμαι ότι είναι ο μεγάλος κίνδυνος και αυτή είναι η, κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να δούμε το δάσος και όχι μόνο τα δέντρα, είναι η μεγάλη κριτική η οποία θα πρέπει να ασκηθεί στο εγχείρημα αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Πολύ γρήγορα θέλω να τρέξω 2-3 νομίζω με ενδιαφέρον ακόμη ζητήματα που ανοίγει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Πάω σε ένα θέμα το οποίο με διάφορες αφορμές το έχουμε θίξει, ότι η χώρα δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο. Αλλά εδώ, με την προτινόμενη συνταγματική αναθεώρηση, τα συγκεκριμένα άρθρα δηλαδή, που επιδιώκει να αναθεώρησει η κυβέρνηση με την πρότασή της, αναβαθμίζει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο σε όργανο με χαρακτηριστικά συνταγματικού δικαστηρίου. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο μεταβάλλεται το σύστημα της δικαιοσύνης.
1: Όχι, δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση. Θεωρώ ότι βεβαίως είναι ένα ελάττωμα στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων και γενικά στο όλο πλαίσιο της εφαρμογής του Συντάγματος, το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο όπως υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, με λίγες εξαιρέσεις στις οποίες ανήκει και η χώρα μας, υπάρχει συνταγματική δικαιοσύνη η οποία απονέμεται από ένα συγκεντρωτικά από ένα ανώτατο δικαστήριο το οποίο καλείται συνταγματικό δικαστήριο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Εδώ η συνταγματική αναθεώρηση δεν έρχεται να αλλάξει. Δεν έρχεται να αλλάξει τίποτα, θα έλεγα. Τι κάνει η συνταγματική αναθεώρηση, αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, απονέμει στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο με την υπάρχουσα ελαττωματική μορφή του. Mm-hmm. Και γιατί είναι ελαττωματική? Διότι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, όπως ξέρετε, συγκροτείται όχι από μόνιμους δικαστές, δηλαδή από δικαστές οι οποίοι είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο δικαστήριο, όπως συμβαίνει σε όλα τα δικαστήρια του κόσμου, αλλά έχουμε την πρωτοτυπία, την παγκόσμια πρωτοτυπία, πρώτον, να συγκροτείται από δικαστές οι οποίοι είναι δικαστές άλλων δικαστηρίων, δηλαδή των ανωτάτων δικαστηρίων, συν δύο σε κάποιες υποθέσεις του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων με δύο καθηγητές των νομικών σχολών, οι οποίοι πώς ορίζονται με κλήρωση. Επίσης, παγκόσμια πρωτοτυπία. Να έχουμε ένα ανώτατο δικαστήριο.
0: Δηλαδή παίρνουν από τον Άριο Πάγο, παίρνουν από το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαστές και συγκροτούν το ειδικό δικαστήριο.
1: Και συγκροτούν το ειδικό δικαστήριο διετούς θητείας οι δικαστές. Έτσι, δια του Συνδίας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ελάττωμα το οποίο έχει το ανώτατο δευτικό δικαστήριο. Και αυτό γιατί έγινε, διότι το 1975, όταν έγινε το Σύνταγμα και υπήρχε πρόταση για ίδρυση συνταγματικού δικαστήριου, υπήρξαν αντιδράσεις, διότι για πρώτη φορά το συνταγματικό δικαστήριο προβλέπονταν από τα δικτατορικά συντάγματα. Λες και αυτός ήταν λόγος για να μην υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα, ή λες και μόνο τα δικτατορικά συντάγματα προέβλεπαν συνταγματικό δικαστήριο τη στιγμή που, όπως σας είπα, συνταγματικό δικαστήριο λειτουργεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στην πρόταση. Τι λέει η πρόταση? Δίδει αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, mm-hmm. που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Υπάρχει ο προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας, βεβαίως και της συνταγματικότητας των προεδρικών διαταγμάτων από το Συμβούλιο Επικρατείας, των κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων, και επίσης από το ελεκτικό συνέδριο, ο προληπτικός έλεγχος των νομοσχεδίων που καθορίζουν συντάξεις. Είναι ένας περιορισμένος, βέβαια, προληπτικός έλεγχος. Εδώ λοιπόν και έρχεται η πρόταση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, προβλέπει έναν περιορισμένο έλεγχο, προληπτικό έλεγχο των νομοσχεδίων από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, πάλι μένει να το δούμε.
0: Το κλειδί όμως είναι το εξής. Άντε και γίνεται ο προληπτικός έλεγχος, σημαίνει μετά ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να προσφύγω εναντίον του νόμου και να κρυθεί η συνταγματικότητά του? Ναι.
1: Με βάση το σχέδιο,
0: ναι.
1: με βάση την πρόταση...
0: Αυτό είναι το κλειδί.
1: Αυτό αποκλείεται.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Είναι προβληματικό.
0: Αυτό
1: είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό. Διότι, κοιτάξτε, το έχουμε δει, παρόλο ότι δεν είναι συχνό, αλλά το έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει και στη δική μας ένωμη τάξη, με αποφάσεις δικαστηρίων. Το έχουμε δει και σε αλλογαπά συνταγματικά δικαστήρια και σε ανώτατα δικαστήρια. Ιδιαίτερα σε θέματα όπου έχουμε εξέλιξη του δικαίου και των ενόμων τάξεων και όπου υπάρχει επίδραση από αλλοδαπές ένωμες, κυρίως από την ενωσιακή ένωμη τάξη και την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ένωμη τάξη της ΕΔΑ και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχουμε δει λοιπόν περιπτώσεις όπου έχοντας μια τέτοια εξέλιξη επηρεάζεται αναπόφευκτα και η εθνική ένωμη τάξη. Και κάτι το οποίο πριν από 10, 20, 30 χρόνια θεωρείται αντισυνταγματικό ή αντίθετο προς το ενωσιακό δίκαιο ή αντίθετο προς την ΕΔΑ, να έρχονται στην συνεχεία τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να λένε το αντίθετο και να είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να συμμορφωθούμε με τις νέες νομολογιακές εξελίξεις των ευρωπαϊκών δικαστήριων. Αν έχουμε λοιπόν μια τέτοια απαγόρευση συνταγματική, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα. Και πάλι πάνω σε αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε κατασκευές για να ξεφεύγουμε από τις απαγορεύσεις τις οποίες θέτει το Σύνταγμα. Γιατί θα πρέπει λοιπόν το Σύνταγμα να βάζει τέτοιου είδους αυστηρές απαγορεύσεις, όταν είναι πιθανό, ενδεχόμενο, δεν ξέρω πόσο, αλλά είναι πιθανό πάντως και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, μετά από 10-20 χρόνια τα πράγματα να αλλάξουν. Και κάτι το οποίο τώρα το κρίναμε αντισυνταγματικό, μετά από 10 χρόνια να είναι συνταγματικό ή και το αντίστροφο. Επίσης, κάτι άλλο. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας επίσης είναι μια αρχή η οποία είναι βασικό εργαλείο στον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, ιδιαίτερα όταν οι νόμοι περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα. Χρησιμοποιούν πλέον τα δικαστήρια σε όλη την Ευρώπη και βεβαίως πρωταρχικά τα δύο ευρωπαϊκά δικαστήρια χρησιμοποιούν την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης είναι μια εύπλαστη αρχή που μπορεί να δημιουργήσει, η εφαρμογή της μπορεί να δημιουργήσει πάλι μετά από 10-20 χρόνια άλλα δεδομένα και να οδηγήσει σε μια διαφορετική κρίση. Γιατί λοιπόν πρέπει να μπαίνουν τέτοιου είδους απαγορεύσεις? Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος. Όπως θεωρώ ότι και ο προληπτικός έλεγχος γενικά, ο οποίος προληπτικός έλεγχος είναι γαλλικής προελεύσεως, για λόγους ιστορικούς των Γάλλων που εμάς δεν μας αφορούν. Υπάρχει βεβαίως και σε άλλες χώρες περιορισμένα πώς. Και εκεί ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει κάτι και στη χώρα μας. Δηλαδή πώς γίνεται ο προληπτικός έλεγχος σε άλλες χώρες, πλην της Γαλλίας που επαναλαμβάνω, είναι ο πιο συχνός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αρχηγός του κράτους, πριν δημοσιεύσει ένα νομοσχέδιο, έχει σε κάποιες χώρες, σε αναφέρω παραδείγματα, στην Ισλανδία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, έχει την αρμοδιότητα να απευθύνει ερωτήματα, να ζητάει την νομοδότηση του συνταγματικού ή του ανωτάτου δικαστηρίου για την συνταγματικότητα ενός σχεδίου νόμου και ανάλογα με την απάντηση που του δίνω δημοσιεύει ή δεν δημοσιεύει. Όχι όμως με την απαγόρευση αυτή την οποία τουλάχιστον καθώς γνωρίζω σε αυτές τις ενωμετάσεις όχι με την απαγόρευση αυτή την οποία του δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 100. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και εδώ δεν είναι επιτυχής αυτή η πρόβλεψη. Θα μπορούσε να προβλεφθεί το μέτρο που σας είπα, δηλαδή να δίδονταν μια αρμοδιότητα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας περί αυτού. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτό το οποίο τελικά προτείνεται δεν νομίζω ότι θα αποδώσει.
0: Άφησα τελευταίο λοιπόν και με αυτό θα κλείσουμε. Το περιβόητο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Διαβάζω ακριβώς το περιεχόμενο της πρότασης της κυβέρνησης. Διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Κατάργηση της διαβίβασης των οποιοδήποτε στοιχείων αμελητή στη Βουλή, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Άσκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με απόφαση της Βουλής με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών και μάλιστα με ονομαστική ψηφοφορία. Εγώ ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν οι αλλαγές λοιπόν στο άρθρο 86 θεραπεύουν πραγματικά τις αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος ή αφήνουν ουσιαστικά ανέπαφο τον πυρήνα της ειδικής μεταχείρισης των υπουργών.
1: Κύριε Κώστα, το 2019 όταν αναθεωρήθηκε ξανά το άρθρο 86 είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα αναρωτιόμουν αν τελικά η αναθεωρητική βουλή, η ένατη αναθεωρητική βουλή έκανε μισή δουλειά. Και πράγματι το ερώτημα ήταν ρητορικό διότι πιστεύω ότι έκανε μισή δουλειά τότε. Ποια ήταν η μισή δουλειά, ότι ενώ κατήργησε την αποσβεστική προθεσμία που προέβλεπε η διάταξη μέχρι το 2019 δεν κατήργησε την απεμπλοκή της Βουλής στη διαδικασία έρευνας και άσκησης ποινικής δίωξης. Έρχεται λοιπόν τώρα η πρόταση και κάνει μισή δουλειά στη μισή δουλειά. Δηλαδή ποια είναι εδώ η μισή δουλειά, ότι ενώ σωστά παίρνει την αρμοδιότητα της προκαταρκτικής εξέτασης και της έρευνας.
0: Στέλνει την υπόθεση στα δικαστήρια να την εξετάσουν, να την ερευνήσουν, να κάνουν την ανάκριση, προανάκριση, να σταματήσει το γαϊτανάκι της προανάκρισης. Το λέω απλά λαϊκά για τους πολίτες. Να σταματήσει το γαϊτανάκι της προανακριτικής στη Βουλή, της εξεταστικής προανακριτικής.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν το αναθέτει σε εισαγγελέα στην συνοικία από ειδικό όργανο, πολυμελές από ό,τι καταλαβαίνω, τριμελές, ίσως πενταμελές, δεν ξέρω, θα οριστούν αυτά. Λοιπόν, το θέμα του τελικού πορίσματος προκαταρκτικής εξέτασης. Αλλά η αρμοδιότητα δίωξη μένει στη Βουλή. Και μάλιστα,
0: δηλαδή, προτείνει τη δίωξη ο εισαγγελέας. Προτείνει τη δίωξη ο εισαγγελέας, αλλά έρχεται μετά ο βουλευτής ως δικαστής να πει ναι, συνενώ ή όχι. Αυτό είναι.
1: Κοιτάξτε τώρα. Εδώ τώρα τι λέγεται. Ναι, μα καλά. Είναι δυνατόν η Βουλή
0: Να απορρίψει πρόταση εισαγγελέα.
1: Να απορρίψει την πρόταση εισαγγελέα. Τότε γιατί τη βάζουμε τη Βουλή. αν το θεωρούμε αδύνατον αυτό,
0: έτσι.
1: Γιατί το αφήνουμε στη Βουλή. Γιατί παραμένει η αρμοδιότητα δίωσης στη Βουλή. Γι' αυτό σας λέω, μισή δουλειά και εδώ.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Το απαντήσατε έτσι με πολύ ιδιαίτερο και αποσαφινιστικό τρόπο. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα ομιλία. Έτσι, πολύ βασικά σημεία της συνταγματικής αναθεώρησης, κυρίως επειδή είναι χαμένοι λίγο και οι πολίτες, ακροατές, τηλεθεατές, με αυτά που ακούνε, διαβάζουν. Λίγο έτσι, επιχείρησαμε να τα σταχυολογήσουμε και να επισημάνουμε, σύμφωνα με τη δική σας οπτική, ποια είναι τα ζητήματα που ανοίγουν ή κλείνουν ενδεχομένως με αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Ήταν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης. Αυτό με το άρθρο 86 είναι φοβερό, γι' αυτό το αφήσαμε στο τέλος, το κερασάκι στην τούρτα. Όντως παίρνω την υπόθεση πλέον, δεν υπάρχει αυτό το που ακούμε, περιγράφουν και εμείς δημοσιογράφοι, ακούνε οι πολίτες. Έπεσε στη δικογραφία ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, διαβάζοντας τη δικογραφία, πέσανε σε όνομα υπουργού. Οπ, κλείνει η δικογραφία. Αυτό ισχύει σήμερα. Σήμερα που λέμε, κλείνει η δικογραφία, πώς είναι. Και περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, έτσι, άσχετα με υπουργικές θέσεις. Όπως είναι όμως, κλείνει η δικογραφία και πάει στη Βουλή. Αμελητή. Αυτό λοιπόν, και ακολουθείται μετά τη διαδικασία αυτή που έχουμε ζήσει. Αποφασίζει η Βουλή, γίνεται η ανακοίνωση μάλλον από τον πρόεδρο της Βουλής ότι εισήχθη στη Βουλή δικογραφία. Την παίρνουν μετά οι βουλευτές, αυτό, κάνουν εξεταστική, αποφασίζουν αν θα κάνουν εξεταστική και πάει λέγοντας ή προανακριτική, τα γνωστά. Αυτά που έχουμε ζήσει με τις διάφορες υποθέσεις. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Προτείνεται μάλλον να μην υπάρξει αυτό. Δηλαδή να διενεργείται ανάκριση, προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα εφετών και να προτείνει, χωρίς να στέλνει τίποτα στη Βουλή, να προτείνει, να στέλνει μάλλον στη Βουλή την πρότασή του για την άσκηση ποινικής δίωξης. Ως εδώ λες, οπ, κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Μπράβο μας, μπράβο τους, που επιτέλους, ρε παιδί μου, γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Ισονομία και ισοπολιτεία απέναντι σε όλους τους πολίτες, είτε φέρουν γαλόνια είτε δεν φέρουν πολιτικά γαλόνια. Έλα μου όμως που στέλνει την πρότασή του εισαγγελέας για την άσκηση δίωξης, αλλά κρίνεται από τους βουλευτές. Ως άλλοι εισαγγελείς οι βουλευτές, άλλοι δικαστές, θα κρίνουν και μάλιστα με ονομαστική ψηφοφορία. Φαίνεται. Μην τύχον μας ξεφύγει και κανείς. Από τη γραμμή που έχουμε δώσει, σε βλέπω, σε κοιτάω στα μάτια, να σε σημειώνω στο τευτέρι. Μην μου έρχεσαι με μυστικές ψηφοφορίες εκεί και γίνει και του κουτρούλι το γάμος και τα χάσουμε όλα, βγάλει και πασχάλια. Λοιπόν, με ονομαστική ψηφοφορία θα αποφασίζουν και μάλιστα με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Λοιπόν, θα αποφασίζουν οι βουλευτές για το αν θα πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις για δουλειά που έχουν κάνει ήδη οι εισαγγελείς. Εισαγγελέας έκρινε ποινική δίωξη, τέλος. Για οποιοδήποτε άλλο πολίτη, όταν ασκείται ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Είναι ποινική δίωξη. Πάει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μετά αποφασίζει. Μπορεί να καταπέσουν κατηγορίες. Οκ, ναι. Αλλά το αποφασίζει το δικαστήριο. Δεν κρίνεται για τον οποιοδήποτε άλλο πολίτη η πρόταση του εισαγγελέα, μάλλον η άσκηση ποινική δίωξη του εισαγγελέα. Είναι μία και οξό. Ασκείται, πας δικάσιμο, καληνύχτα. Ό,τι πει το δικαστήριο μετά. Εδώ όχι. Θα το αποφασίσουν οι βουλευτές. Εδώ καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται μια διαχείριση για μία ακόμη φορά επικοινωνίας. Θα έρθει τώρα η κυβέρνηση να μας πει: μα τι άλλο θέλετε. Παίρνουμε την υπόθεση, δεν τη συζητάει η Βουλή, τη συζητάνε οι εισαγγελείς και ο εισαγγελέας εφετών ασκεί ποινική δίωξη. Γίνεται έρευνα δηλαδή καθαρά σε επίπεδο εισαγγελέων και όχι σε επίπεδο Βουλής όπως γίνεται μέχρι σήμερα, θα πει η κυβέρνηση. Είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι όμως ένα μετέωρο βήμα που έρχεται στη συνέχεια να ακυρωθεί. Άρα δικαιολογείται ο πολίτης να πιστέψει ότι η μόνη λογική να μπει η κυβέρνηση στη βάσανο της αναθεώρησης του συγκεκριμένου άρθρου ήταν για να απαντήσει στην κριτική που δέχεται από τους πολίτες ότι δεν τολμά να πειράξει το άρθρο 86. Όπου επί της ουσίας στον πυρήνα του δεν το ενοχλεί. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
3: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊ Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τη συνταγματική αναθεώρηση και τη συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Χαρή Τσιλιώτη, επί των προτάσεων της κυβέρνησης και των αντιπροτάσεων που υπάρχουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και πάμε στον πρωτογενή τομέα. Πάμε στη μεγάλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των επιδοτήσεων, κυρίως για το 2026-2027. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, το ΟΣΔΕ του 26, που εξελίσσεται. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, το ΟΣΔΕ του 26, που εξελίσσεται.

0: προχωρήσουν στην υποβολή δηλώσεων ΩΣΔΕ και κάνουν λόγο για ένα θολό και επικίνδυνο νομοτικό πλαίσιο που μεταφέρει δυσανάλογα ευθύνες στους πιστοποιημένους φορείς. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, και όχι μόνο, με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Θανάση Σαρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Σαρόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Για να δούμε τι πραγματικά αλλάζει, αν υπάρχει κίνδυνος να παγώσει η διαδικασία των δηλώσεων και ποιες μπορεί να είναι και οι συνέπειες για τους αγρότες. Ποια είναι η βασική ένσταση του ΓΙΟΤΕ απέναντι στη νέα τροπολογία για το ΩΣΔΕ?
1: Ήδη, κοιτάξτε, το ΓΙΟΤΕ δεν έχει πάρει μια επίσημη απόφαση, ακόμα δεν πρόλαβε. Γιατί πρώτα απ' όλα ευνηδιάστηκε, διότι ήταν μια απόφαση, μια τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, χωρίς κανένα διάλογο. Και μόνο αυτό δείχνει τις προθέσεις κάποιων στην κυβέρνηση, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν καταλάβει τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πηγαίνουν και στην λάθος κατεύθυνση, συνεχίζουν. Ήδη έχει εκφραστεί ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ, ο κ. Καρδικιώτης, έχω δει τη συνέντευξή του, ο πρόεδρος ΕΘΕΑΣ, ο κ. Ατολιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λόγων Γεωπόνων, κ. Παναγούλης και άλλοι. Πιστεύω ότι με τον χρόνο, πίσω και μέσα στην εβδομάδα, θα ελπίζω, θα πάω και θεσμικά κείμενα των φορέων αυτών. Σε μια πρώτη ανάγνωση, επειδή όπως ξέρετε ασχολούμαι με τα θέματα και τα ξέρω καλά και λόγω προσωπικής επαγγελματικής εμπειρίας, από την άποψη του ελεγκτή, είναι σημαντικό αυτό, αλλά και διαβάζοντας αυτά που διάβασα και πραγματικά ήμουν εμβρότητος, υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει ξεκινήσει μέσα στα τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου το ΩΣΔΕ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ίσως και σε όλη την Ευρώπη ποτέ. Άρα λοιπόν ήδη βρισκόμαστε σε κίνδυνο με βάση τις προθεσμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το σκεφτόμαστε αυτό, δεν έχει ξεκινήσει καν να γίνει μία αίτηση. Αυτή τη στιγμή, αυτοί που έκαναν τις αιτήσεις, το 97% των αιτήσεων της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης γίνονται μέσα από τα ΚΙΡ. Άρα μιλάμε για το σύνολο. Ήδη τα ΚΙΡ λένε εμείς δεν θα κάνουμε καμία. Και δικαίως, αν δείτε, και σας εξηγήσω τώρα για ποιο λόγο. Λοιπόν, αλλά τίθεται και πολύ πιο σοβαρά ζητήματα και κυρίως ζητήματα νοοτροπίας ανθρώπων οι οποίοι είναι άσχετοι, ανενημέρωτοι, και έχουν την αλαζονία δυστυχώς, γιατί αυτό δείχνει, όταν είσαι άσχετος και ανενημέρωτος, προσπαθείς πρώτα να ενημερωθείς και να ενημερωθείς από θεσμικούς φορείς, όπως ένα επιμελητήριο. Γι' αυτό υπάρχουν επιμελητήρια σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του δημοκρατικού κόσμου.
0: Μία παύση, μία ανωτελεία, κύριε Σαρόπουλε. Ερώτημα, πριν πάμε στα πιο ειδικά, για να μας εξηγήσετε ακριβώς.
1: Θα σας πω δύο σημεία που αδυναμητίζουν τα πάντα.
0: Πριν πάμε σε αυτό. Είπατε ότι έχουμε φτάσει τέλη Ιουλίου και δεν έχει κατευθυνθεί μία αίτηση. Ωραία. Η ερώτηση είναι εξής. Μέχρι και πέρυσι, πότε συνήθως άνοιγε το ΩΣΔΕ και πόσο καιρό είχαν μπροστά τους η παραγωγή?
1: Προσέξτε, άνοιγε πριν τις 15 Μαΐου.
0: Πριν 15 Μαΐου.
1: Και έκλεινε. Απλώς υπήρχαν τις τελευταίες δύο χρονιές. Και έκλεινε κανονικά τέλος μέσα Ιουνίου.
0: Ωραία.
1: Αλλά τις τελευταίες δύο χρονιές, λόγω άλλων προβλημάτων σχετικών, πήγε παρά τις τελευταίες τον Οκτώβριο. Αλλά παράταση, προσέξτε. Τώρα δεν έχει αρχίσει.
0: Θέλω να ρωτήσω αν λοιπόν. Το διάστημα που απομένει μέχρι τον Οκτώβριο, αν υποθέσουμε ότι ανοίγει αύριο, Αύγουστο δηλαδή.
1: Όχι, μα θα γίνει χαμός να θέσει.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, αν ακόμη και αύριο ανοίξει το ΩΣΔΕ.
1: Δεν θα ανοίξει αύριο.
0: Ναι, υποθέσουμε ότι ακόμη και αύριο.
1: Σε λίγο θα μιλήσω να καταλάβετε γιατί δεν θα ανοίξει αύριο.
0: Ωραία. Άρα και ο χρόνος που απομένει ακόμη και αν αύριο ανοίξει είναι προβληματικός. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Για συνεχίστε λοιπόν.
1: Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, θα το θέσω και από άποψη νομική και από άποψη σωστική. Πρώτο πρόβλημα. Δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλονται οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης του ΩΣΔΕ, δηλαδή τις δηλώσεις του ΩΣΔΕ, από λογιστές, γενικότερα από γεωτεχνικούς, δηλαδή γεωλόγους, ιχθυολόγους, δασολόγους, άσχετους με βάση την νομοθεσία των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και ακόμα χειρότερα, δίνει τη δυνατότητα στον διοικητή της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Επαγγέλματα ή ειδικότητες. Ούτε του λογιστή. Και πιο πέρα.
0: Επαναλάβατε γιατί σας χάσαμε. Δίνει τη δυνατότητα στο διοικητή του ΑΔΕ.
1: Δίνει τη δυνατότητα, ενώ προσέξτε, υπάρχει το προεδρικό διάταγμα 344 του 2000, που είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών, το οποίο λέει στο άρθρο 9, στην παράγραφο 1, εδάφιο 40, μη το γράφει, ότι είναι υποχρεωτική η απασχόληση γεωπόνου με αμοιβή για τη συμπλήρωση των δηλώσεων του ΩΣΔΕ. Τέλος. Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, σε καταστρατήγηση αυτής της νομοθεσίας έχετε μια τροπολογία κατά καλό καιρό στη Βουλή το βράδυ χωρίς να ξέρει κανείς και βάζει πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με μια άλλη ειδική και σχετική νομοθεσία. Πρώτον, αυτό λοιπόν έχει τεράστιο ζήτημα, ίσως και προσφυγής.

0: Συμβούλιο της Επικρατείας. Για το αν είναι σωστή αυτή η διαδικασία. Αλλά πέραν τούτου η ερμηνείας ποιος είναι ο νεότερος ή ο ειδικότερος που πρέπει να υπερισχύσει. Θα βρεθούν και θέματα νομικά. Αλλά το ουσιαστικό ποιο είναι. Η αίτηση της ενιαίας, η ενιαία της ενίσχυσης. Δεν είναι μια αίτηση φορολογικής δήλωσης που ξέρουν οι λογιστές. Εδώ μιλάμε ή κάποιο άλλο επάγγελμα. Εδώ μιλάμε για γεωχωρικά δεδομένα. Μιλάμε για καλλιεργητικά δεδομένα. Μιλάμε για συμπλοκή και συνδιαχείριση προγραμμάτων. Mm-hmm. Νέοι αγρότες, επενδυτικά σχέδια βελτίωσης, εξωτική αποζημίωση, συνδεδεμένες ενισχύσεις, που δεν θα καταλαβαίνουν καν την όλα αυτά οι λογιστές. Δεν θα έχουν καμία ιδέα. Και ό,τι καταλαβαίνουν με την ημιμάθεια είναι χειρότερη μάθηση. Καλύτερα να μην καταλάβουν.
1: Άρα και ο λογιστής θα πρέπει να απευθυνθεί σε ίδιο
0: πόνο. Θα πάρουν τρομερίζει μια παραγωγή που θα επιτεθούν λογιστές. Σας το λέω ξεκάθαρα mm-hmm. και υπεύθυνα. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν δημιουργείται ήδη εξ αρχής ένα πρόβλημα νομιμότητας της διάταξης, ένα πρόβλημα ευθείας επίθεσης στον κλάδο των γεωπόνων και στην επιστήμη των γεωπόνων από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να επιτεθεί όχι μόνο στους αγρότες αλλά και στους γεωπόνους, ξεκάθαρα, και να το δει μπροστά της, γιατί οι γεωπόνοι είναι σε κάθε χωριό της Ελλάδος, σε κάθε πόλη της Ελλάδος, και αυτό που κάνει είναι τρομερά τραγικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν, γνωρίζει το Μαξίμου τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα, ή αν εκπορεύεται το Μαξίμου αυτές τις τροπολογίες. Λοιπόν, είναι τραγικό λάθος. Μετά έρχεται και λέει το εξής παρόμοιο ασχέτων ανθρώπων διάταξη. Λέει δεν μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές όσοι έχουν άμεση ή έμεση οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, το οποίο δίνεται να επηρεάσει να μερώνει την εκπληρώση των υποχρεώσεων. Πρώτα απ' όλα, ένα ασυνήθιστο τέτοιο πάει στον ελεγκτή. Όχι σε αυτόν που είναι σύμβουλος και βοηθάει τον γεωργό να κάνει μια δήλωση. Διότι πρώτα απ' όλα, ήδη όλοι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι μας ακούνε τώρα στην Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα διαδικτυακά, ήδη έχουν σχέδια, προγράμματα, συνδεδεμένοι με τους υπόλοιπους τους οποίους κάνουν ΣΟΣΔΕ. Δηλαδή σου λέει δεν μπορείς να κάνεις ΣΟΣΔΕ αν έχεις σχέδιο βελτίωσης με τον τάδε γεωπόν.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Σαρόπουλο.
0: Αυτό λέει.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να έχω. Και μιλάμε τώρα για χωριά και τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορώ να έχω τον ξάδερφο, τον θείο, τον ονό.
0: Τον
1: κουμπάρο,
0: τον παπά, τον αδερφό.
1: Δεν μπορώ να τον έχω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τον έχω λογιστή.
0: Δεν μπορώ να κάνω τη δήλωση. Έτσι όπως το λέει,
1: πάει αυτό. Ωραία. Δεν μπορώ. Συγγενικό. Εντάξει. Για τη συζήτηση το λέω. Με το λογιστή με τον οποίο συνεργάζομαι επί 20 χρόνια. Γιατί λέει εδώ και επαγγελματική συνεργασία.
0: Ναι,
1: ούτε αυτό μπορώ να έχω. Δηλαδή πρέπει να πάω
0: σε ένα ξένο.
1: Σε ένα εντελώς ξένο. Δηλαδή να φύγω από τα Ηράκλεια να πάω στα Χανιά. Ή. Μισό λεπτό, κύριε Σαρόπουλο. Κρατήστε το αυτό, να έρθει μια εταιρεία, αυτές τις μεγάλες που στείνονται και με πολλούς λογιστές, γεωπόνους εκεί και τα λοιπά, η οποία είναι no name, και αναγκαστικά, για να μην βρεθώ αντιμέτωπος με τον έλεγχο και μου αναστήσουν ευθύνες γιατί εγώ συνεργάζομαι με ένα λογιστή που μπορεί να είναι μπαρμπαστίος, ξάδερφος, ανιψιός, κουμπάρος, νονός ή επαγγελματικά να έχω συνεργαστεί το παρελθόν μαζί του, για να ξεμπλέξω να πάω σε μια εταιρεία η οποία έχει το απρόσωπο.
0: Πιθανόν να υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις και πονηριές, εγώ θα το έλεγα. Και τις υποσχεθέσατε, αυτό σημαίνει ότι...
1: δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ή θα πρέπει να βρω λογιστή από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ενώ είμαι στην Κρήτη. Ποιά θα βγω και κούρευτο. Ή θα πρέπει να πηγαίνω σε μια ανώνυμη εταιρεία, μια μεγάλη εταιρεία, κανείς δεν ξέρει κανέναν, και έτσι η εταιρεία να αποκτήσει και ένα αντικείμενο πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο μεγάλο. Αντικείμενο για να μπορέσει να ασχοληθεί.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, αυτό το ασυνδήλωστο υπάρχει πάντα στο δημόσιο όταν πρόκειται να πάρεις απόφαση που θα κρίνει αυτόν και όταν είσαι ελεγκτής. Mm-hmm. Ναι, αυτό γιατί γίνεται, γιατί συνέχεια αποφάσισαν αυτοί στην ΑΔΕ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί φαντάζομαι εσύ το συζήτησαν την ΑΔΕ. Αν δεν το ξέρει ούτε η ΑΔΕ, τότε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, το γνωστό ερώτημα. Λοιπόν, είναι δυνατόν να έρχεται και να λέει στην επόμενη παράγραφο ότι αυτοί οι οποίοι θα βοηθήσουν τον αγρότη και θα κάνουν μαζί του σύμβαση με αμοιβή, επαμοιβή, ή αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση μαζί του, θα διενεργούν έλεγχο ποιότητας και ορθότητας των στοιχείων. Από πού και αυτό θα κάνουν έλεγχο ορθότητας. Αυτό είναι καθαρά ελεγκτικό έργο του ΟΠΚΕΠΕ, του δημοσίου,
1: ναι.
0: του κράτους. Πώς και πώς θα κάνουν.
1: Εσείς θα είστε υποχρεωμένοι να διευκρινίσετε αν τα στοιχεία που σας φέρνω εγώ
0: την ορθότητα.
1: Είναι
0: την πληρότητα, και αν μου φέρατε όλα τα στοιχεία.
1: Και αναλαμβάνετε και την ευθύνη. Σωστό.
0: Και ποια ευθύνη. Προσέξτε, εγώ από την πείρα μου σας λέω. Επειδή υπάρχουν και γεωχωρικά δεδομένα, μόνο όχι μόνο έκταση. Συντεταγμένες, τοπογραφικά. Διαφορετικά είναι στο κτηματολόγιο, διαφορετικά είναι στο εμπολογικό και ομοιδιολογικό μητρό, διαφορετικά θα είναι στο Μίδας. άλλα θα έχει το Ε9. Ξέρετε πως είναι αυτά που έχουν διαφορές. Σχεδόν όλα. Δηλαδή για να μην πουν τα πρόστιμα των 5 έως 20.000 ευρώ που βάζει στη συνέχεια εάν γίνει λάθος, και δεν μιλάμε για δόλο και για απάτη, μιλάμε για λάθος απλό. Άρα λοιπόν κανείς δεν θα δεχθεί, γι' αυτό δεν δέχεται κανείς, ούτε συνεταιρισμοί, ούτε ΕΘΕΑΣ, ούτε ο ΙΟΤΑ, δεν μπορεί να κάνουμε δηλώσεις. Πώς θα λάβουμε στην ευθύνη. Πράγματα τρελά. Υπόψη, προσέξτε ότι για να τελειώσει πλέον το 25, υποχώρησε η κυβέρνηση και τον Οκτώβριο, γι' αυτό τελείωσε τον Οκτώβριο οι δηλώσεις που λέγαμε πριν, δέχθηκε ότι σε κάτω από 23 μεταγροτεμάχια δεν θα υπάρχει ατάκτη ΧΑΕΚ. Γιατί ξέρουν αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, θα γίνει ένα ΟΣΔΕ με το 1% των νεκροτεμαχιών μέσα? Ή το άλλο που λένε κάποιοι, εγώ θα βάζω δεκαπλάσια τιμή από ό,τι έβαζα μέχρι πέρυσι, γιατί θα πληρώσω έτσι αλλιώς κάποια πρόστιμα αναγκαστικά, να βγάλω το κόστος της δήλωσης. Θα δεκαπλασιαστούν οι αμοιβές. Τώρα έχουν συνέστηση αυτοί που, καλά οι βουλευτές ψηφίζουν ότι τους πάει η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν μπορεί να μην υπήρχαν βουλευτές από την επαρχία και να μην καταλάβαιναν αυτά που βάλανε. Το ωραίο είναι το ότι εκεί που θα μπορούσα να δεχθώ να μπουν λόγω του ότι αν συμμετείχαν κάποια κίνδυνα στο σκάνδαλο, που εγώ λέω το σκάνδαλο έγινε, το σκοτώπουν ειδικά, γιατί αυτό είναι που πληρώσαμε 400 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ευθύνες και ενέργειες υπουργικές. Και το έχω δείξει με πλήθος στοιχεία εδώ και ένα χρόνο. Το λέω και το έχω δείξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το ωραίο αφήγημα που έβγαλε εξαιρετική τη Νέα Δημοκρατία ότι φταίνει τα κίνδυνα και η Γιωπάνη, είναι ένα αφήγημα στο οποίο όλοι οι υπόλοιποι αντιπολίτευση και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός διαφωνούν. Αλλά πάση τόσο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες αυτές οι ξυπνάδες, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, λένε εκεί, υπαίτιος, ωραία, ο υπαίτιος όντως να έχει πρόστιμο. Αν αποδειχθεί ότι υπήρχε δόλος από τον Γιοπόνο, από το ΚΙΒ, να έχει πρόστιμο. Να είναι και αλληλέγγυος στις αχρεωστήτως που τον βάζει. Αν δεν το δεθούμε γι' αυτό. Ναι, αλλά προσέξτε λέει, τα πρόστιμα λέει αυτά τα υπαίτια, αν γίνονται ψευδή στοιχεία, λυπή στοιχεία, αποκρύπτουν στοιχεία κτλ. Που όντως πρέπει να γίνει να πιτάξει. Δεν επιβάλλονται αν το ελεγχόμενο πρόσωπο αποδείξει ότι ενήγησε χωρίς υπαιτιότητα. Προσέξτε. Δηλαδή θα επιβάλλουν πρόστιμα αν υπάρχει ψευδές στοιχείο χωρίς να ελέγξουν αν το ήξερε, αν το αντιλήφθηκε ο Γιοπόνος.
1: Απλά γιατί έχει γίνει το λάθος.
0: Ή το
1: ψευδές στοιχείο ή το λάθος που δεν ξέρουμε τι είναι απ' όλα.
0: Η νομική επιστήμη που μαθαίνουμε στην αγωγή του πολίτη, όχι στην νομική να γίνουμε εμείς νομικοί, στην αγωγή του πολίτη θα λύκεια. Είναι ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητος. Πού το τεκμήριο αθότητος όταν θα πρέπει να αποδείξει εσύ ότι είσαι αθώος. Πρέπει να αποδείξει ο ελεκτής ότι έχεις δόλο για να σου βάλει το πρόστιμο και την ποινή. Και το πρόστιμο δικαστήριο πρέπει να αποδείξει το δικαστήριο, έχει αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, ακόμα και για λόγους αφιβολίας, αθώνεσαι. Υπάρχουν πράγματα πρωτόγνωρα μέσα σε αυτή την τροπολογία.
1: Αντιλαμβάνομαι, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ότι ουσιαστικά τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ που πέρασαν στην ΑΔΕ έρχεται η ΑΔΕ να τις αναθέσει σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και δεν θα πρέπει να έχουν καμία ευθύνη. Δηλαδή σε επαγγελματίες, όπως είναι οι Ιωπόνοι, όπως θα είναι
0: οι λογιστές. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν το δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ιδιώτες το δίνει. Και σε ιδιώτες που θα μπορούσαν να έχουν συμφέρον. Πράγματα τρελά. Αντί να προσλάβει 500 Ιωπόνους εκτενιάτρους η Γενική Διεύθυνση ΑΔΕ που πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 500. Εγώ θα έλεγα 1000 για να είμαστε ανάλογοι με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντίστοιχους φορείς. Αλλά είναι ανεξάρτητοι, είναι ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι φορεοπρακτικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, αντί να κάνει αυτό, βρήκαν την εκφυΐα, την εξυπνάδα. Να μην πω κάτι παραπάνω, γιατί πρέπει να σεβόμαστε το τι λέμε. Αλλά εγώ το θεωρώ, είναι ευφυΐα αυτό, το ότι δίνουν τον έλεγχο της ορθότητας στο ΚΙΔ. Και μάλιστα, προσέξτε, σε κάποιο σημείο λέει ότι δεν ισχύουν οι παλιά τα ΚΙΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν μια σύμβαση επίπεδου για την διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των αιτήσεων. Δηλαδή υπήρχαν ευθύνες, αμοιβές, από τα κύπρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα κύπρα. Αυτά καταργούνται. Yes. Δεν υπάρχει δηλαδή, εκμάζεται λεγόταν για ακρίβεια, συμβάσεις διασφάλισης επίπεδου ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας πληροφοριών. Καταργούνται και δεν υπάρχει θέση τους κάτι άλλο. Αλλά εδώ μιλάμε ότι τους δίνει δυνατότητα στον διοικητή της ΑΔΕ να βάλει όποιο επάγγελμα θέλει ότι μπορεί να συμπληρώνει τις, χωρίς κανέναν προορισμό. Όλα αυτά πιστέψτε μου πού θα οδηγήσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι τόσο επικίνδυνα άσχετη. Μάλλον έχουν σκοπό, επειδή καταλαβαίνουν ότι θα πάνε οι υπόθεσεις αυτές θα βρεθεί σε μεγάλο πρόβλημα.
1: Θα τη χρεώσουν σε εσάς ότι...
0: Ότι δεν θα γίνει το ΟΣΔΕ και δεν θα πληρωθεί έγκαιρα μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Ακριβώς, γιατί φταίνει η Γιοπόνη. Μάλιστα.
0: Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά. Προσέξτε, εγώ θεωρούμουν ότι ήμουν μαχητικός, ότι ήμουν... Ναι, ναι. Τώρα έχει ξεσηκωθεί το απαντσίμαν. Το απαντσίμαν. Και οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν με νυφαλιότητα και προσπαθώντας να δουν τι θα γίνει κτλ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γεωτεχνικός, αγρότης, συνεταιρισμός της Ελλάδος που να μην έχει πει δεν μπορούμε υπ' αυτές τις συνθήκες. Βγάλετε έστω διευκρινιστικές αποφάσεις της ΑΔΕ που να λένε ακριβώς να, ουσιαστικά να τροποποιούν. Γιατί ξέρετε υπάρχει και ο πολιτικός εγωισμός. Τώρα πώς να πει η Βουλή.
1: Να πεις ότι έχω κάνει λάθος. Πώς να πεις για παράδειγμα, κύριε Σαρόπουλε, γιατί το βλέπω τώρα μπροστά μου, διότι αναφερθήκαμε στο ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα π.χ. οι λογιστές ή οι οπόνοι, εφόσον έχουν οικονομικές, επαγγελματικές ή οικογενειακές σχέσεις ή άμεσες ή έμεσες, σωστά, ή άλλο προσωπικό συμφέρον. Και δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό το προσωπικό. Δηλαδή, εγώ σας λέω λοιπόν ότι εσείς ως γεωπόνος έχετε προσωπικό συμφέρον, διότι ξέρω εγώ. Με έχετε πελάτη. Δεν ξέρω πού. Έχετε ένα εστιατόριο, ξέρω η κόρη σας, λέω παράδειγμα. Έχει ένα εστιατόριο και με έχετε πελάτη. Αυτό θεωρείται προσωπικό συμφέρον ή όχι? Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι τόσο γενικό όλο αυτό, η αναφορά ή άλλο προσωπικό συμφέρον, που ουσιαστικά αποκλείει τους πάντες. Η μόνη. Γι' αυτό το έθεσα εξ αρχής στη συζήτηση, γιατί θα το βρούμε και μπροστά μας. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί. Η μόνη λογική μπορώ να βρω για έναν αγρότη παραγωγό που θέλει να μην μπλέξει, να πάει σε μια εταιρεία, αυτές τις μεγάλες, ξέρετε τώρα εσείς, μια εταιρεία μεγάλη που μπορεί να συγκεντρώσει πολύ όγκο, άγνωστοι άνθρωποι, να μπορέσει να κάνει πολύ γρήγορα τη δουλειά της. Να στηθούν 2-3 εταιρείες πολύ γρήγορα, στημένες είναι ήδη δηλαδή, εννοώ, και να μπορούν να εξυπηρετήσουν το κοινό.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν είναι για μας άγνωστος και ο χώρος ο λογιστικός. Τι εταιρείες υπάρχουν στο λογιστικό χώρο. Η ΑΔΕ το ξέρει βέβαια, γιατί συνεργάζεται μαζί τους.
1: Προφανώς
0: ξέρει. Εγώ δεν ξέρω όμως ο γεωπόνος. Και μάλιστα και κατά σύμπτωση, επειδή είμαι και δημόσιο υπάλληλο, κάνω και μόνο με τη φορολογική δήλωση. Λοιπόν, και την υποβάλλω. Άρα δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα ένα έχω να πω. Όποιος δεν είναι γεωπόνος και μπει σε αυτό το πολύπλοκο πράγμα που λέγεται ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, με προγράμματα, με διάφορους κανονισμούς, με συνδεδεμένες, ακόμα και ο ΕΛΓΑ μέσα από εκεί πληρώνεται, και πάει να τα κάνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν έχει γεωπόνους υπαλλήλους, το να θέλει να κάνει τους γεωπόνους από αφεντικά δούλους είναι ένα ζήτημα βέβαια. Αλλά αν δεν έχει ο πόνος υπαλλήλου σε αυτή η εταιρεία, όποια εταιρεία είναι αυτή, θα έχει τρομερή αποτυχία. Τώρα αν θέλει να γίνουν όλοι γεωπόνοι υπάλληλοι κάλλων πιο πολυεθνικών, ενώ ήταν οι άνθρωποι ανεξάρτητοι επαγγελματίες που είχαν το δικιά τους δουλειά και την οικογενειακή τους επιχείρηση, να μας το πούνε. Και είναι πιο τίμιο. Να βγουν και να πούν δεν θέλουμε γεωπόνοι πλέον να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε να είναι όλοι υπάλληλοι σε πολυεθνικές εταιρείες ή εν πάση περιπτώσει ανώνυμες εταιρείες μεγάλες, οι οποίες ήδη υπάρχουν, δεν ξέρω τι ξέρουν. Εγώ πάντως θλίβομαι, γιατί ο κατήφορος στον πρωτογενή τομέα και στους γεωτεχνικούς μαζί συνεχίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Σαρόπουλε. Με αυτά τα δεδομένα, επιδοτήσεις Νοέμβριο θα έχουμε?
0: Λογικά όχι.
1: Λογικά.
0: Αλλά πάνω σε προεκλογικές περιόδους ή οτιδήποτε άλλο, από τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έφεραν αυτή την τροπολογία της 21 Ιουλίου κατά καλόκαιρα και την πέρασαν χωρίς κανένα διάλογο, μπορώ να τα περιμένω όλα. Σε ανθρώπους που έφεραν την Κία Τσιάρα, που πληρώνει χιλιάδες ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα και δεν ξέρουμε αν έχουν έστω και ένα ζώο, τα περιμένω όλα.
1: Μες.
0: Γιατί και στραβός είναι ο γυαλός και στραβά αρμενίζουν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαρόπουλε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλά.
1: Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Θανάσης Σαρόπουλος. Είναι εκπληκτικά αυτά που συμβαίνουν. Έχουν απομείνει ουσιαστικά 2,5 μήνες μέχρι να ξεκινήσει η υποτίθεται διαδικασία των επιδοτήσεων. Συνήθως ήταν μέσα Οκτωβρίου. Δεν βλέπουμε φως, δεν έχει καν ξεκινήσει, δεν έχει καν ανοίξει το σύστημα ΟΣΔΕ. Και αντιμετωπίζονται και αυτά τα προβλήματα. Εδώ που έρχονται να βάλουν φωτιά στο ήδη φλεγόμενο περιβάλλον των επιδοτήσεων. Πάμε σε διακοπή μου και να σε επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Αληθινή της Μεσαράς. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα ρίχτηκαν στη μάχη. Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτη στο μονοφάτσι, στο στόχαστρο φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Συνεχίσει οι αποκαλύψεις για το παραδικαστικό κύκλωμα ενώ ανοίγει πληθώρα παλαιών υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης, καθηγητής τοξικολογίας και ιατροδικαστής στα Χανιά. Σφοδρή αντίδραση της οικογένειας Μανιουδάκη για την ιατροδικαστική εξέταση που αμφισβητήθηκε. Θεσμικά δεν μπορεί η Ελλάς να αναλάβει το ρόλο ανακριτή και εισαγγελέα, όπως τονίζει. Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσε άσυλο στην Ευρώπη, αυτή θα κάνει ό,τι μπορεί να σε επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στη Χερσόνησο. Δύο ανήλικες σε Παλέκα Στροσιτίας και ένα κορίτσι στο Ρέθυμνο κατανάλωσαν αλκοόλ, με χειροπέδες οι γονείς τους. Επικοινώνησε με την οικογένειά της η 17χρονη Ελένη που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι είναι καλά. Χάος προκάλεσε τουρίστρια πριν την απογείωση αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αύριο Τρίτη η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Η φωτιά στη Γαλλία έκαψε έκταση τετραπλάσια του Παρισιού. Τα σαραντάρια και οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες. Ο 27χρονος Δημήτρης Νικολάου είναι ο παίκτης που βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Επόμενος σταθμός με τον Αϊτόρ η Ολλανδία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται αύριο να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου στα νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Πάνος Χιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Power

Η υπόθεση που μονοπολεί την τοπική επικαιρότητα σε όλη την Κρήτη είναι η υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση, όπως λέει η αστυνομία, που είχε ένα από τα παρακλάδια της, είχε ξεχνιαστεί πέρυσι, και ένα από τα παρακλάδια της ακουμπά σε κορυφαίους παράγοντες όπως τον ιατροδικαστή Κρήτης, καθηγητή τοξικολογίας, δικηγόρους και άλλους γνωστούς και σε Ηράκλειο και σε Χανιά, γνωστά πρόσωπα. Μια δικογραφία που προκαλεί αναταράξεις και προφανώς είναι ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσει την δικαιοσύνη πολύ σύντομα, με τις ποινικές διώξεις που θα ασκηθούν.

Ολοκληρώθηκε η απολογία του καθηγητή τοξικολογίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, χρηματική εγγύηση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ενώ ο εμπλεκόμενος ιατροδικαστής πρόκειται να απολογηθεί είτε το βράδυ είτε αύριο το πρωί λόγω αλλαγή συνηγόρου υπεράσπισης.

η δικογραφία, ως γνωστόν, περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, από επισυνδέσεις, αλλά και USB αποστολέων, μαρτυρικές καταθέσεις, τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις.

εκθέσεις που σύμφωνα με τη δικογραφία μπορούσαν όποιος τις είχε να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο σε δικαστικές εξελίξεις, με ζητήματα αποζημιώσεων, αλλά ακόμη και με ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων. Ουσιαστικά αυτό που περιγράφεται είναι κατά παραγγελία εκθέσεις έναντι οικονομικού οφέλους.

έχουν επισημανθεί συγκεκριμένες υποθέσεις που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη και συγκεκριμένες εκθέσεις που κατατέθηκαν προκειμένου το δικαστήριο να λάβει την απόφασή του, εκθέσεις που φαίνεται ότι είχαν εκδοθεί έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, πάντα σύμφωνα με την δικογραφία.

Σχεδόν παράλληλα με την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης σε δικαστικό επίπεδο, σε αστυνομικό επίπεδο έχουμε αλλεπάλλες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας, του ματος οργανωμένου εγκλήματος, αυτή τη φορά στο νομό Ηρακλείου. Σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων σημειώθηκαν και συλλήψεις. Με τη δικογραφία που να βαραίνει τους συλληφθέντες να αφορά στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση με δραστηριότητα σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς, τραμπουκισμούς, φθορές, ρευματοκλοπές, αλλά και απάτες με επιδοτήσεις, μιας και συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Σαρόπουλο από τον ΓΕΟΤΕ. Να κλείσουμε μια ευχάριστη είδηση. Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού η πρόσκληση υποβολής της πρότασης του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα δημιουργίας νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο Στάδιο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, και αναβάθμισης του συστήματος κλιματισμού του κλειστού γυμναστηρίου στην Νέα Λυκανασό.

Για το στάδιο Ελευθερίας ακόμη περιμένουμε την αντικατάσταση του Αρτάν, το οποίο στάδιο είναι εγκλωβισμένο για μία ακόμη φορά, σαν όσα γίνονται και κυρίως όσα διγίνονται τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με ένα έργο που έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο, επρόκειτο σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις να έχει ολοκληρωθεί σε 3, 4, 5 μήνες. Βαριά. Ξεκίνησε μάλιστα τέλη Φεβρουαρίου προκειμένου να μείνει στην έναξη της άνοιξης, άρα λιγότερες βροχές ώστε να μπορούν να δουλέψουν στα συνεργεία. Ενώ η σύμβαση είχε υπογραφεί πολύ νωρίτερα. Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε μόλις στα τέλη Φεβρουαρίου, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι καλύτερες καιρικές συνθήκες. Φτάνουμε τώρα στην καρδιά και πατώντας και στην άκρη του Αυγούστου, είμαστε στην άκρη του χειμώνα δηλαδή. Ναι, λοιπόν, και δεν έχει παιχτεί πενιά στο στάδιο Ελευθερίας, διότι εκεί ακόμη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία έχει και την ευθύνη για τα όσα έχουν συμβεί κατά το παρελθόν του στάδιου Ελευθερίας και το αρχικό έργο του Ταρτάν, καθώς φαίνεται ότι η ελλιπής επίβλεψη του έργου συνετέλεσε καθοριστικά στο φιάσκο, το αρχικό φιάσκο, επαναλαμβάνονται αυτές οι αριθμίες και αυτή τη φορά σε σχέση με το νέο έργο το οποίο έχει μπλοκάρει. Και περιμένουμε αντίδραση από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι αρχικώς είχε ενδιαφερθεί για το έργο, επαναπροκηρύχθηκε το έργο, αυξήθηκε και ο προϋπολογισμός του, ακόμη μεγαλύτερο έργο ώστε να αποκατασταθεί σε όλο το εύρος και όλη την έκταση και το βάθος το στάδιο Ελευθερίας ό,τι αφορά το Ταρτάν, και να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλα προβλήματα, και φαίνεται ότι έχουμε παγιδευτεί για μία ακόμη φορά. Επειδή το θέμα το ανέδειξε την Παρασκευή το politica.gr, μαθαίνω ότι και την Παρασκευή το μεσημέρι και το Σαββατοκύριακο, παρότι αργία για τα Υπουργεία, υπήρξε πολύ ξύλο, με την πολιτική έννοια του όρου βεβαίως, μην παρεξηγηθούμε, ναι, έπεσε πολύ ξύλο. Οι καρεκλίες ανάμεσα στο δεύτερο και τον τρίτο όροφο του Υπουργείου Αθλητισμού ακούγονταν αρκετά μέτρα, μακριά. Στο δεύτερο όροφο είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η τεχνική υπηρεσία μάλλον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στον τρίτο όροφο είναι το γραφείο του Υπουργού, άρα μπορείτε να καταλάβετε. Και γι' αυτό μαθαίνουμε ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε εξελίξεις για το θέμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
4: Delta, είναι 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Αληθινή της Μεσαράς. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα ρίχτηκαν στη μάχη. Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτη στο Μονοφάτσι, στο στόχαστρο φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Συνεχίσει οι αποκαλύψεις για το παραδικαστικό κύκλωμα ενώ ανοίγει πληθώρα παλαιών υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης, καθηγητής τοξικολογίας και ιατροδικαστής στα Χανιά. Σφοδρή αντίδραση της οικογένειας Μανιουδάκη για την ιατροδικαστική εξέταση που αμφισβητήθηκε. Θεσμικά δεν μπορεί η Ελλάς να αναλάβει το ρόλο ανακριτή και εισαγγελέα, όπως τονίζει. Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσε άσυλο στην Ευρώπη, αυτή θα κάνει ό,τι μπορεί να σε επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στη Χερσόνησο. Δύο ανήλικες σε Παλέκαστρο Σιτίας και ένα κορίτσι στο Ρέθυμνο κατανάλωσαν αλκοόλ, με χειροπέδες οι γονείς τους. Επικοινώνησε με την οικογένειά της η 17χρονη Ελένη που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι είναι καλά. Χάος προκάλεσε τουρίστρια πριν την απογείωση αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αύριο Τρίτη η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Η φωτιά στη Γαλλία έκαψε έκταση τετραπλάσια του Παρισιού. Τα σαραντάρια και οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες. Ο 27χρονος Δημήτρης Νικολάου είναι ο παίκτης που βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Επόμενος σταθμός με τον Αϊτόρ η Ολλανδία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται αύριο να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου στα νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκίτι

0: λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
3: Ο σταθμός
2: των επιτυχιών.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Αληθινή της Μεσαράς. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα ρίχτηκαν στη μάχη. Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτη στο μονοφάτσι, στο στόχαστρο φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Συνεχίσει οι αποκαλύψεις για το παραδικαστικό κύκλωμα ενώ ανοίγει πληθώρα παλαιών υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης, καθηγητής τοξικολογίας και ιατροδικαστής στα Χανιά. Σφοδρή αντίδραση της οικογένειας Μανιουδάκη για την ιατροδικαστική εξέταση που αμφισβητήθηκε. Θεσμικά δεν μπορεί η Ελλάς να αναλάβει το ρόλο ανακριτή και εισαγγελέα, όπως τονίζει. Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσε άσυλο στην Ευρώπη, αυτή θα κάνει ό,τι μπορεί να σε επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στη Χερσόνησο. Δύο ανήλικες σε Παλέκαστρο Σιτίας και ένα κορίτσι στο Ρέθυμνο κατανάλωσαν αλκοόλ, με χειροπέδες οι γονείς τους. Επικοινώνησε με την οικογένειά της η 17χρονη Ελένη που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι είναι καλά. Χάος προκάλεσε τουρίστρια πριν την απογείωση αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αύριο Τρίτη η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Η φωτιά στη Γαλλία έκαψε έκταση τετραπλάσια του Παρισιού. Τα σαραντάρια και οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες. Ο 27χρονος Δημήτρης Νικολάου είναι ο παίκτης που βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Επόμενος σταθμός με τον Αϊτόρ η Ολλανδία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται αύριο να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου στα νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Credit.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Δεν νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
2: Τρίτη καθώ. 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραμμίζω να τηλεφωνείς.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Κυρίες και κύριοι, είναι 27 Ιουλίου, η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Πεχινάκη που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά την ατζέντα της επικαιρότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και αυτήν την ώρα. Είναι πλούσιες οι ειδήσεις και από το Σαββατοκύριακο που πέρασε και από σήμερα, από τα ξημερώματα. Πρώτο στη λίστα των θεμάτων της επικαιρότητας δεν είναι άλλο από το παραδικαστικό κύκλωμα της Κρήτης. Διαβάζω στο politica.gr το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται σε λιγάκι να απολογηθούν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι έδωσαν απαραίτητα πιστοποιητικά τα οποία ήταν παραποιημένα, με αποτέλεσμα να ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος κάποιες από τις δίκες τις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί να ανατραπούν άρδιν. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, πρόκειται για χιλιάδες συνομιλίες. Παρουσιάστηκε και η υπόθεση την Παρασκευή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτη, στο Σάββατο, με συγχωρείτε. Στο κάδρο είναι ένας ιατροδικαστής και ένας καθηγητής τοξικολογίας. Πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Σήμερα θα έρθουν τετατέτ με την ανακρίτρια, γιατί οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ βαριές και μάλιστα εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις που πιθανότατα έχουν έτσι με έναν τρόπο παραποιηθεί λόγω των αποτελεσμάτων που έδωσαν οι συγκεκριμένοι άνδρες. Θα δούμε την ποινική τους μεταχείριση. Να σας πω ότι πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν ένα πολύ σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο. Έγινε το 2023 στα Χανιά με έναν κατηγορούμενο 49χρονο, ο οποίος κάποια χρόνια αργότερα βρέθηκε και στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για την αποκαλούμενη μαφία των Χανίων. Θυμάστε πέρυσι το Σεπτέμβριο τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει τότε. Τούτη εδώ η έρευνα έρχεται στη συνέχεια της, προκειμένου οι αστυνομικές αρχές να οδηγηθούν σε αυτούς τους παραβάτες του νόμου, θα τους πω εγώ, με αποτέλεσμα άπαξ και διαπαντός κάποιες υποθέσεις διαφθοράς να τακτοποιηθούν και να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οι δύο κατηγορούμενοι, θα τις δούμε όμως στη συνέχεια. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από το politica.gr, γιατί στην πρώτη σελίδα θα δείτε μία είδηση που αφορά πάλι σε αλκοόλ, σε ανηλίκους. Είναι τρεις αυτή τη φορά οι ανήλικες, δύο κορίτσια 14 και 15 ετών, που κατανάλωσαν αλκοόλ παρά τα όσα προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να αισθανθούν αδιαθεσία και να πάνε στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι αυτή η υπόθεση εξελίχθηκε και σε σύλληψη των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, γιατί έτσι πάει πια. Πρέπει να λογοδοτούν και οι γονείς που δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουν τα ανήλικα τέκνα τους. Σε άλλη είδηση από το politica.gr, σας έχουμε ενημερώσει ότι αγνοείται στα Χανιά μία 75χρονη. Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Η γυναίκα πάσχει από άνοια, αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη, και οι αστυνομικές και οι πυροσβεστικές αρχές την αναζητούν, εθελοντές, οικεία της πρόσωπα, φίλοι, συγγενείς. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο σημείο ζωής. Η ηλικιωμένη έφυγε από το σπίτι της, από τη Νέα Χώρα Χανίων, για να πάει στην εκκλησία. Όμως από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και όλοι αγωνιούν
για το τι ακριβώς έχει συμβεί και φυσικά εύχονται να πάνε όλα καλά και να εντοπιστεί η γυναίκα. Και πουρνο-πουρνο, είχαμε και μία ακόμη αναστάτωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, γιατί πριν από την αναχώρηση πτήσης με προορισμό το Παρίσι, μία 46χρονη Γαλλίδα είχε επιθετική, απρεπή συμπεριφορά και στις αεροσυνοδούς και στους αεροσυνοδούς και στους συνεπιβάτες της. Έτσι κλήθηκε η αστυνομία του αερολιμένα, της πέρασε χειροπέδες, δεν πέταξε η Γαλλία και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση, πλέον αντιλαμβάνεστε, παίρνει τη δικαστική οδό.

Πάμε να δούμε όμως λίγο και τα τερτύπια του καιρού. Είδατε τι έγινε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ στην Κρήτη κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις έπεσαν, μονάχα στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως Παρασκευή, Σάββατο δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Έπεσε πολύ νερό, το οποίο έκανε και σοβαρές ζημιές σε κάποιες περιοχές. Ήταν πολύ δυνατοί οι άνεμοι, έριξαν από σκαλοσιές στον Πειραιά μέχρι ξερίζωσαν δέντρα στην Βόρεια Ελλάδα. Ευτυχώς εμείς εδώ στην Κρήτη δεν είχαμε τέτοια περιστατικά, ωστόσο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία στο νησί μας και δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 35 βαθμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, να σας πω. Καλοκαίρι είναι. Ωστόσο δεν θα έχουμε βέβαια τον ακραίο καύσωνα που έχει χτυπήσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο εντάξει, μία άνοδο της θερμοκρασίας σε βαθμό που να επηρεάζει την καθημερινότητά μας ακόμα και το βράδυ και να χρειαστεί έτσι να ανάψουμε και πάλι για πάρα πολλές ώρες τα κλιματιστικά ή τους ανεμιστήρες για όσους θέλετε, θα την έχουμε. Δηλαδή θα μας ταλαιπωρήσει λιγάκι, αλλά όχι σε βαθμό που να έχουμε κάποια προβλήματα. Θα τα δούμε όμως, γιατί εντάξει, μετρολόγοι είναι αυτοί, μία τα βλέπουν έτσι, μία τα βλέπουν αλλιώς, καλοκαίρι είναι, δεν είναι και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα βέβαια το να έχει υψηλή θερμοκρασία και να μην έχεις και νερό είναι πρόβλημα, όπως συμβαίνει στην περιοχή του Κατσαμπά. Σύμφωνα με τους κατοίκους έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση για τρίτη ημέρα, παραπονιούνται, μιλούν για κατοίκους τρίτης κατηγορίας, το έχουν αναφέρει και σε εμάς εδώ στο politica.gr ζητώντας να παρέμβουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχουν στεγνώσει τα ντυπόζητά τους, αναγκάζονται οι άνθρωποι να πληρώνουν βιτία ιδιωτικά για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους, είτε αν υπάρχουν ηλικιωμένοι στο σπίτι, είτε αν υπάρχουν μικρά παιδιά, αλλά και να μην είναι ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο, να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες του νοικοκυριού και δε όταν είναι καλοκαίρι.

Πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά για ένα αστείο περιστατικό. Θέλω να σας πω ότι εκεί πήγε ο Θοδωρής ο Φέρης, ο γνωστός τραγουδιστής, είχε κανονίσει την αυλία, είχε πολύ διαφημιστεί. Όμως πριν βγει να τραγουδήσει, τάτσουξε λιγάκι, δεν ξέρω τι ακριβώς ήπιε, αν ήπιε ρακές, αν ήπιε κάτι άλλο. Μέθυσε πάντως ο δημοφιλής τραγουδιστής και παρά την προσπάθειά του να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τραγούδια του και να τα ερμηνεύσει, ζορίστηκε, θέλω να σας πω, τα είδε σκούρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλά, ζήτησε από το κοινό του να τον αντιμετωπίσει με επιοικία. Τα βιντεάκια αυτά έχουν κάνει και το γύρο του διαδικτύου και μάλιστα σε κάποιες στιγμές, αν μπείτε και δείτε αυτά τα βίντεο, θα καταλάβετε ότι δεν μπορούσε καν να συνεχίσει ολόκληρο το τραγούδι, έτσι. Για παράδειγμα, έδινε όπως κάνουν όσοι κουράζονται ή θέλουν να πάρουν μια ανάσα, το λόγο στο κοινό, δικό σας. Αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να ολοκληρώσει τη βραδιά με γέλια. Σε γέλια έχει ξεσπάσει και η ορχήστρα, αλλά και ο κόσμος από κάτω. Παρά το μεθύσι του, την έβγαλε τη βραδιά. Ήταν έτσι μια πολύ εύθυμη κατάσταση. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη βέβαια και παραδέχθηκε και τις επιπτώσεις από το αλκοόλ, λέγοντας ότι θέλω να με συγχωρήσετε και χαρακτηριστικά είπε μη με διαλύσετε. Δηλαδή τα σχόλιά σας που ήξερε παρά το μεθύσι του ότι θα δίνουν και θα παίρνουν, ζήτησε να είναι και αυτά επίκαιρα.

Πάμε σε μια πιο σοβαρή είδηση όμως, γιατί θέλω να σας πω ότι για το παιδάκι που το δίχρονο, που σας είχαμε πει ότι έπεσε σε πισίνα και στα Χανιά, από τα Χανιά και αυτή η είδηση, και κατάφερε ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπιθμένα της πισίνας, στον καβρό, στον αποκόρονα Χανίων, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Χανίων, όμως εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Παγνείο, όπου και νοσηλεύεται. Παραμένει σοβαρή η κατάστασή του. Άμεσα, μόλις οι γονείς του και όσοι ήταν σε αυτή την πισίνα είδαν το παιδί να μην έχει τις αισθήσεις του και να βρίσκεται στον πάτο ουσιαστικά της πισίνας, προσπάθησαν να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα του είναι αυτή που το κράτησε στη ζωή, γιατί ξεκίνησε να κάνει κάρπα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για 5 ολόκληρα λεπτά. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, η μητέρα έδινε τη μάχη της να κρατήσει το παιδί της ζωντανό. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ξεκίνησε να αναπνέει, δεν είχε όμως πλήρη συνείδηση και ακριβώς για αυτό το λόγο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και σκοπός τώρα των γιατρών είναι να το ξυπνήσουν και να δουν ποια είναι η νευρολογική του κατάσταση, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς πόση ώρα έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό και τι προβλήματα ίσως του έχει αφήσει αυτή η διάρκεια.

στη ζωή του, γιατί όταν σβήσουν αυτές οι φωτιές θα δούμε και την ακριβή έκταση του προβλήματος, γιατί όταν σε Γαλλία και Ισπανία καίει 4 μέρες, καίει δάση, καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σπίτια, κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα πριν σβήσει και η τελευταία φλόγα να μας πει αν άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αν ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους και, και το πλήρες μέγεθος της καταστροφής. Να σας πω ότι έχει πάει και Καναντέρ από την Ελλάδα και βοηθά στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ισπανία. Ίσως να ζητηθεί και δεύτερο ένα αέριο μέσο από την Ελλάδα, που δεν θα αρνηθεί τη βοήθειά της, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες κατά το παρελθόν είχαν βοηθήσει την Ελλάδα σε πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Η μία χώρα βοηθά την άλλη σε ακραία φαινόμενα, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ακραίο φαινόμενο. Είναι πρωτοφανής αυτή η πυρηνική κόλαση που καίει και τη Γαλλία και την Ισπανία. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καπνοί και από τη μία χώρα και από την άλλη ουσιαστικά έχουν συναντηθεί, με αποτέλεσμα ο ουρανός να είναι μαύρος από τους πυκνούς καπνούς και των δύο μεγάλων πυρκαγιών. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο, σύμφωνα με τους ειδικούς. Έχουν καταστραφεί εκατοντάδες σπίτια και δεν λένε να σβήσουν αυτές οι πυρκαγιές, ούτε η μία ούτε και η άλλη.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για οικονομικά. Πάμε να μιλήσουμε για την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού που αφορά πάρα πολύ κόσμο, θέλω να σας πω. Ανοίγει σήμερα και να σας πω ποιοι μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις. Μπορούν να μπουν χρέη που έλεγαν ληξιπρόθεσμα έως στις 31 12 του 2023. Και δεν είχαν ενταχθεί όμως, προσέχετε, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται λοιπόν για χρέη που δεν είχαν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση έως 21 Τετάρτου του 2026 και οι οφειλές εξακολουθούν να υπάρχουν όταν κατατεθεί η αίτηση. Πρέπει να τις προσέξετε όλες αυτές τις προϋποθέσεις όσοι θέλετε να κάνετε την αίτηση. Να σας πω ότι υπάρχει διαφορά σε αυτές τις 72 δόσεις. Είναι για την εφορία, είναι για τον ΕΦΚΑ. Είναι έως 72 και δεν μπορούν να γίνουν παραπάνω και δεν προβλέπεται κούρεμα. Τι χρειάζεται να κάνετε στην αίτηση? Δήλωση όλων των οικονομικών στοιχείων, να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά και υπάρχει υποχρεωτική άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου. Όσον αφορά ένα πιθανό κούρεμα, δίνεται η δυνατότητα διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής και εξετάζονται εισόδημα, περιουσία και συνολική οικονομική δυνατότητα. Όσον αφορά στις δόσεις και στο επιτόκιο, αυτές είναι έως 240 για εφορία και ΕΦΚΑ και έως 420 για τράπεζες και servicers, έτσι διαβάζουμε εδώ. Και η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι στα 50 ευρώ. Το σταθερό επιτόκιο είναι στα 3%. Ποιες οφειλές καλύπτει? Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Τι αλλάζει? Από σήμερα ότι το ελάχιστο χρέος για την ένταξη πρέπει να είναι 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ και εκτιμάται ότι μπορεί να ενταχθούν περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες. Θα δούμε τι ακριβώς παραπάνω πληροφορίες θα έχουμε και φυσικά θα σας τις μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα περάσουμε τώρα σε μία σύντομη διακοπή και θα επανέρχομαι.

Επανήλθαμε, η ώρα είναι 10:39 πρώτα λεπτά. Είμαστε στις 27 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσιφάκης. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Πολίτικα 89,8. Και τώρα θα πάμε να δούμε τις νέες έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι νέες τοποθετήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, που μίλησε στο ΑΠΕ για την προωθούμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως γνωρίζετε, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μοιρών, στο ύψος των Αθανάτων. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν κάνουν βήμα πίσω, συνεχίζουν την αντίδρασή τους στη δημιουργία της δομής. Απάντησαν με μια σκληρή ανακοίνωση όταν ο υπουργός μίλησε ότι προχωρά η δομή και είπε ότι περιμένει απλά κάποιες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες. Σε συνέντευξή του συγκεκριμένα στο ΑΠΕ, ο Θάνος ο Πλεύρης δήλωσε πως η λειτουργία της δομής έχει μπει στην τελική ευθεία, επισημένοντας ότι απομένει η διευθέτηση ορισμένων τεχνικών και διοικητικών ζητημάτων, ώστε ο χώρος να καταστεί επιχειρησιακά διαθέσιμο στο συντομότερο δυνατό. Αυτό είπε και άναψε νέες φωτιές. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο η δομή να λειτουργήσει οργανωμένα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν στην Κρήτη. Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής και όλοι όσοι διαφωνούν είχαν στείλει τα εγγραφά τους στην αποκεντρωμένη διοίκηση με στόχο να προωθηθούν εκεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και είχαν σκοπό να ζητήσουν και ραντεβού με τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει το ραντεβού, θα το είχαμε μάθει πιστεύω. Τους πρόλαβε όμως ο υπουργός, έκανε τις δηλώσεις του και προκάλεσε σωρία νέων αντιδράσεων. Έβγαλαν λοιπόν ανακοίνωση οι κάτοικοι και ρωτάνε ποιες είναι αυτές οι διοικητικές και τεχνικές εκκρεμότητες τον υπουργό, που είπε, επαναλαμβάνω, πως η λειτουργία της δομής πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία. Σας υπενθυμίζω ότι η πολυδομία είχε βρει σωρία παραβάσεων και απαντούν λοιπόν όσοι διαφωνούν με την δημιουργία της δομής ακριβώς αυτό. Τι έχει γίνει με τις πολυοδομικές αυθαιρεσίες του ακινήτου, τι έχει γίνει με το γεγονός ότι συνορεύει, γυτνιάζει με μη οριοθετημένο ρέμα και τι θα γίνει αν συμβούν πλημμυρικά φαινόμενα, τι έχει γίνει με τη μελέτη της πυροπροστασίας, όπως υπάρχει απάντηση μετά από έγγραφο που έστειλαν όσοι διαφωνούν στην πυροσβεστική. Επίσης επαναλαμβάνουν τα ζητήματα πρόσβασης, κυκλοφορίας και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης που έχουν αναδειχθεί βέβαια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι. Μιλούν για περιβαλλοντικές και πολυοδομικές προϋποθέσεις πριν από τη λειτουργία και ζητούν πλήρη διαφάνεια. Αυτή είναι η απάντηση όσων διαφωνούν, κατοίκων δηλαδή, καταστηματαρχών, επιχειρηματιών της περιοχής στη δημιουργία της δομής. Θα δούμε λοιπόν τη συνέχεια αυτού του σύριαλ, γιατί σε σύριαλ έχει, σαν σύριαλ έχει γίνει αυτή η υπόθεση. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια κινητοποίηση στην πλατεία Ελευθερίας, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν ο Θάνος ο Πλεύρης προχώρησε σε αυτή τη συνέντευξη για να δώσει ουσιαστικά ένα μήνυμα ότι η δομή θα γίνει παρά τις αντιδράσεις, όμως ξέρετε και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την προστασία του κράτους όσον αφορά τις δικαστικές αρχές, δηλαδή μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν θα το πράξουν, έτσι, για να έχουν ένα μοχλό πίεσης και να καθυστερήσουν ίσως τη δημιουργία αυτής της δομής. Ωστόσο το κύμα των αντιδράσεων, επαναλαμβάνω, έχει φουντώσει για τα καλά. Από την άλλη πλευρά δεν σταματούν να έρχονται οι μετανάστες στην Κρήτη, στα παράλια της Κρήτης, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.
Το Υπουργείο κάνει λόγο για μείωση των μεταναστευτικών ροών. Δεν μας δίνει πλήρη στοιχεία για το αν έχουν μειωθεί στην Κρήτη. Εμείς μέσα από το ρεπορτάζ δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ασταμάτητα να έρχονται νέες καραβιές και όλοι ζητούν απεγνωσμένα μία λύση. Και οι κάτοικοι των περιοχών όπου καταλήγουν αθρώα βάρκες, φουσκωτά, και από την πλευρά τους οι λιμενικοί που εξακολουθούν να είναι στα κάγκελα, καθώς τρέχουν και δεν φτάνουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά, να σώσουν ανθρώπινες ζωές με ό,τι κίνδυνο συνεπάγεται και για τη δική τους σωματική ακαιρεότητα, αλλά επαναλαμβάνουν ότι δεν φτάνουν και πια οι άνθρωποι προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, έρχονται στην Κρήτη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Και να σας πω ότι είχαμε και γεννητούρια στον Ομό Λασιθίου, όταν στον Περιστερά έφτασε ένα ακόμη φουσκωτό με 58 περίπου μετανάστες. Ανάμεσά τους ήταν και μια έγκυος γυναίκα στο μήνα της, λίγο πριν σπάζουν τα νερά. Κατά τη διαδικασία λοιπόν της διάσωσης ένιωσε τους πρώτους πόνους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και το προσωπικό του νοσοκομείου και οι γιατροί και οι νοσηλευτές φυσικά τη βοήθησαν και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, γιατί υπάρχει και αυτή η εικόνα όσον αφορά τους μετανάστες. Αυτή η γυναίκα, θέλοντας να ξεφύγει, μόνο αυτή ξέρει από τι, μπήκε με την κοιλιά στο στόμα μέσα σε αυτή τη βάρκα, ώστε ο Θεός να την κάνει τώρα βάρκα, σε αυτό το φουσκωτό, ταξίδεψε για πάρα πολλές μέρες και έφτασε εδώ στην Κρήτη, όπου γέννησε το παιδί της. Να περάσουμε όμως, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Είναι λίγο πριν τα μπάνια του λαού, όπως το λέμε. Πρόκειται για την τελευταία δημοσκόπηση πριν το θέρος. Είναι στις 14 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα του Τσίπρα, σε γενικές γραμμές είναι αυτό το σχόλιο. Έχουμε και μεγάλη πτώση για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά φαίνεται πως δεν καταφέρνουν να μπουν στη Βουλή. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει ο λαός. Αυτό είναι μια δημοσκόπηση, πάμε να τη δούμε παρέα. Επαναλαμβάνω ότι είναι για λογαριασμό του πρώτου θέματος, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε. Οριακά λοιπόν βελτιωμένη εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και μικρή ενίσχυση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, καταγράφει αυτή η νέα δημοσκόπηση. Αντίθετα, πτωτική τάση εμφανίζει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία χάνει πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει με διαφορά στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 30,8% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, έναντι 30,5% στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου που μας πέρασε. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 16,5%, ενώ το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί τρίτο με 11%, ενώ είχε τον Ιούνιο 10,5%. Η Ελληνική Λύση είναι στο 7,5% από το 7%. Το ΚΚΕ στο 6,7% από 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5% από 5,3%, η Φωνή Λογικής στο 3,5% από 2,7%, και σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, το ΜΕΡΑ25 σημειώνει ποσοστό 3,1%, ενώ κάτω από το όριο του 3% είναι η Νίκη με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ
με 1,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,2% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1,1%, ενώ η Νέα Αριστερά καταγράφεται στο 0,3%. Το 2,4% δηλώνει ότι θα επέλεγε κάποιο άλλο κόμμα. Σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση και τα σχόλιά της, η πιο αξιοσημείωτη μεταβολή της δημοσκόπησης αφορά την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία από το 10,5% της προηγούμενης μέτρησης έχει υποχωρήσει στο 7,4%, χάνοντας 3,1 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτοντας στην πέμπτη θέση, πίσω ακόμη και από την Ελληνική Λύση. Παρά την υποχώρηση, το κόμμα εξακολουθεί να κινείται πάνω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει την πρώτη σημαντική κάμψη της αρχικής της δύναμης. Αυτά και με την δημοσκόπηση, για να έχετε μια εικόνα για το πολιτικό σκηνικό και την πρόθεση ψήφου του ελληνικού λαού, που αυτό θα αποτυπωθεί φυσικά ή όχι στις κάλπες, γιατί τελευταία στιγμή οι κάλπες θα βγάλουν τον νικητή και όχι οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Όταν αυτές θα γίνουν, σύμφωνα με τα όσα επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, πάμε για άνοιξη του 27. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο, εδώ θα είμαστε, θα το δούμε και φυσικά θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά. Από τις πολιτικές, τις οικονομικές ειδήσεις, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα είναι, λέει, οι δεσμευτικές προτάσεις. Μέσα στην ημέρα αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ σε δεκάδες βασικές κατηγορίες προϊόντων, από το κρέας, τα γαλακτοκομικά, μέχρι τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά, ακόμη και τα σχολικά. Η νέα πρωτοβουλία τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Αποκλιμάκωση των Τιμών θα έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με την πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Προστασίας του Καταναλωτή, στόχος είναι σε πραγματικές και μετρήσιμες τιμές των κανονικών τιμών του ραφιού να βλέπουμε τις τιμές έτσι όπως είναι πραγματικά και όχι τις προσωρινές προσφορές και τα εκπτωτικά κουπόνια ή άλλες εμπορικές προθετικές ενέργειες. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένας τρόπος για να δούμε πώς θα συγκρίνουν οι καταναλωτές τις τιμές, όμως κυρίες και κύριοι δεν είναι βασικά αυτός ο στόχος. Στόχος είναι να δούμε πώς μπορεί να σε βγάλει πέρα το ελληνικό νοικοκυριό, να δούμε στην πράξη τις μειώσεις των τιμών, γιατί με όλες αυτές τις ανατιμήσεις πραγματικά πολλά από τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, και με δεδομένο ότι η μισθή και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι και η καλύτερη, όντως υπάρχει πρόβλημα. Στο ίδιο μήκος κύματος έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί θα χρειαστεί παράταση κάποιων μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Μίλησε και για το προηγούμενο θέμα που σας ανέφερα, ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε μια μεγάλη γκάμα βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοδωρικάκος, όσον αφορά στα καύσιμα, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο, προσθέτοντας ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Μίλησε και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί μπορεί να είμαστε τον Ιούλιο, αλλά το κυβερνητικό επιτελείο ετοιμάζεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που παραδοσιακά κάθε χρόνο ανακοινώνονται οικονομικά μέτρα με στόχο τη βοήθεια
και των χαμηλών στρωμάτων αλλά και των επιχειρηματιών. Εκεί λοιπόν τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο και, όπως σας είπα, για τα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, επαγγελματιών αλλά και μεσαίας τάξης. Παρέμεινε και στους δύο πολέμους, και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, τονίζοντας τα προβλήματα και τις πιέσεις, τις πληθωριστικές κατά κύριο λόγο, που επηρεάζουν και την Ελλάδα, και υπενθύμησε τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας στο σούπερ μάρκετ για τις τιμές όσον αφορά τα βασικά προϊόντα πάντα. Θα δούμε όμως πώς θα πάει. Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα.

Και βρισκόμαστε στο μέσα του καλοκαιριού και η Ελλάς έχει κάνει ένα σαφάρι ελέγχων για την ηχορύπανση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Έχει κάνει και 10 συλλήψεις. Επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και ώρες κοινής ησυχίας που πρέπει να σέβονται οι καταστηματάρχες. Πανελλαδικά λοιπόν η αστυνομία μετά από καταγγελίες προχώρησε σε 10 συλλήψεις το διήμερο 25-26 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ηχορύπανση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Καλά, εντάξει, τέτοιοι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται μόνο το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι η χώρη τώρα πιο ανοιχτή. Έχουμε και συναυλίες, έχουμε και καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Να σας πω ότι οι συλλήψεις δεν αφορούν στην Κρήτη. Έγιναν στη Μύκονο, έγιναν στην Πάρο, έγιναν στη Ρόδο, στην Κάρπαθο και στην ΚΟ. Οι ηλικίες ποικίλουν από 22 έως 70 ετών οι συλλήψεις. Ανάμεσά τους η προσωρινά υπεύθυνη των καταστημάτων, οι αυτοφοράκηδες δηλαδή, γιατί ακριβώς διαπιστώθηκε ένα παραγωγή μουσικής ένταση που υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα decibel. Σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες και οι υποθέσεις θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης.

0: Πάμε να δούμε λίγο και τα κριτήρια του τουρισμός για όλους που είναι διευρυμένα. Πάμε να δούμε και πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι θα λάβουν έως 600 ευρώ. Από τις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού και απευθύνεται σε πολύ πιο πολλούς δικαιούχους, διασφαλίζοντας μάλιστα τη δυνατότητα χρήσης της σχετικής ψηφιακής κάρτας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να έχετε αυτή την ψηφιακή κάρτα μέχρι το τέλος του χρόνου. Για το Υπουργείο Τουρισμού το πρόγραμμα αυτό είναι ταυτόχρονα ένα αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης της στρατηγικής για τον 12μηνο τουρισμό των τοπικών κοινωνιών, γιατί προσπαθεί να τονώσει κάθε γωνιά της χώρας. Ναι, καλά το κάνει αυτό το Υπουργείο Τουρισμού να θέλει να τονώσει κάθε γωνιά της χώρας, αλλά τι γίνεται με όσους επιλέξουν να θέλουν να κάνουν διακαπές, ας πούμε, σε κάποιες τουριστικές περιοχές που το χειμώνα τα πάντα είναι κλειστά? Να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν, πέρα από το δικό μου σχόλιο, για πρώτη φορά άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και οικογένειες με παιδιά και άτομα αναπηρία από 67% συμμετέχουν στην κλήρωση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα όρια αυξάνονται από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά και από 31.000 σε 33.000 για έγαμους χωρίς παιδιά. Για πολύτεκνες οικογένειες τα ανώτατα όρια επεκτείνονται ανάλογα το πλήθος των παιδιών. Από το τέταρτο παιδί και πάνω η επιδότηση ενισχύεται με 50 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσοστά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία των δικαιούχων. Δεν είναι κακή η είδηση αυτή. Όσοι είστε από αυτούς που θέλετε να κάνετε την αίτησή σας, η πλατφόρμα, επαναλαμβάνω, αναμένεται να ανοίξει σύντομα και δίνει τη δυνατότητα για 12μηνο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια, οπότε όσοι το επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας και να πάτε τις διακοπές σας. Είπαμε, η επιδότηση είναι ως 600 ευρώ και ξεκινά από τα 200 ευρώ και φτάνει στα 600 ευρώ. Δεν είναι για όλους 600 ευρώ. Πάμε να περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Αληθινή της Μεσαράς. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα ρίχτηκαν στη μάχη. Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτη στο Μονοφάτσι, στο στόχαστρο φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Συνεχίσει οι αποκαλύψεις για το παραδικαστικό κύκλωμα ενώ ανοίγει πληθώρα παλαιών υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης, καθηγητής τοξικολογίας και ιατροδικαστής στα Χανιά. Σφοδρή αντίδραση της οικογένειας Μανιουδάκη για την ιατροδικαστική εξέταση που αμφισβητήθηκε. Θεσμικά δεν μπορεί η Ελλάς να αναλάβει το ρόλο ανακριτή και εισαγγελέα, όπως τονίζει. Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσε άσυλο στην Ευρώπη, αυτή θα κάνει ό,τι μπορεί να σε επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στη Χερσόνησο. Δύο ανήλικες σε Παλέκα Στροσιτίας και ένα κορίτσι στο Ρέθυμνο κατανάλωσαν αλκοόλ, με χειροπέδες οι γονείς τους. Επικοινώνησε με την οικογένειά της η 17χρονη Ελένη που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι είναι καλά. Χάος προκάλεσε τουρίστρια πριν την απογείωση αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αύριο Τρίτη η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Η φωτιά στη Γαλλία έκαψε έκταση τετραπλάσια του Παρισιού. Τα σαραντάρια και οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες. Ο 27χρονος Δημήτρης Νικολάου είναι ο παίκτης που βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Επόμενος σταθμός με τον Αϊτόρ η Ολλανδία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται αύριο να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου στα νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: χτυπήσει.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκίτι

0: Λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

0: Επιστρέψαμε, στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί θέλω να σας πω ότι σήμερα, να επαναλάβω μάλλον, ότι ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και αφορά 420 δόσεις. Έχουμε ό,τι, βασικά, ό,τι και να πούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αν δεν πάμε στον Παύλο τον Παριτάκη, το γνωστό σε όλους μας λογιστή φωνοτεχνικό, να μας τα ξεμπερδέψει, γιατί εδώ, κύριε Παύλο, καλωσορίσατε καταρχήν. Διαβάζω για 72 δόσεις. Διαβάζω για 420 δόσεις. Έχω μπερδέψει και τους ακροατές, η αλήθεια είναι. Θέλω να μου πείτε, καταρχήν, ποιοι εντάσσονται και πού. Να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, σήμερα ξεκινάει η ρύθμιση του εξοδικαστικού συμβασμού. Ο εξοδικαστικός συμβασμός είναι μια νέα πλατφόρμα που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για οφειλές προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες, προς διάφορους φορείς, και δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης διαφόρων, έτσι, υποχρεώσεων και οφειλών που έχουν οι πολίτες προς τις φορείς αυτής. Μέχρι και χθες τη δυνατότητα αυτή την είχαν όσοι είχαν χρέη από 10.000 ευρώ και πάνω. Από σήμερα η δυνατότητα για ρύθμιση περνάει σε όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Άρα, ένας οφειλέτης που οφείλει σωρευτικά, προσέξτε, σωρευτικά, δηλαδή στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και στο τράπεζος, πάνω από 5.000, μπορεί αυτά να τα ρυθμίσει μέχρι και σε 320 δόσεις, το ανώτερο, 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο και τα υπόλοιπα είναι μέχρι και 420 με προϋποθέσεις. Είναι μια, θα έλεγα, αυτοματοποιημένη πλατφόρμα, στην οποία ο κάθε οφειλέτης εισάγει τα στοιχεία τα πραγματικά, δηλαδή το εισόδημά του, τα περιουσιακά του στοιχεία, όλα τα χρέη τα οποία έχει, και από εκεί στη συνέχεια θα πάρει την απάντηση και από τις τράπεζες, περιλαμβάνει όλες τις τράπεζες, ακόμα και τους services, δηλαδή τις γνωστές εταιρείες που έχουν πάρει τους έχουν χωρίσει τα δάνεια οι τράπεζες, και οι οποίες υποχρεούνται να απαντήσουν, ακόμα και αρνητικά εάν είναι, ή θετικά, ή να ρυθμίσουν τις οφειλές ανάλογα με τα εισοδήματα τα οποία έχει ο οφειλέτης, ο οποίος μπορεί να πάρει ακόμα και διαγραφή. Δηλαδή, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να του διαγράψουν ένα τμήμα των οφειλών, προκειμένου η ρύθμιση να καταστεί βιώσιμη. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που ίσχυε από 10.000 ευρώ και πάνω, από σήμερα πάει στις 5.000 ευρώ και πάνω, είναι κάτι το οποίο κάθε οφειλέτης μπορεί να το εξετάσει. Περιλαμβάνει, όπως είπα, χρέη που είναι σωρευτικά, δεν είναι δηλαδή δυνητικά να βάλω σε μια υπηρεσία, στο δημόσιο ή σε μια τράπεζα και να αφήσω τα υπόλοιπα. Πάνε παντού. Όπου έχουμε οφειλή, θα πρέπει να μαζευτούν αυτές τις οφειλές και να γίνει μια συνολική ρύθμιση. Και βέβαια έχει την υποχρέωση μετά ο οφειλέτης που έχει ρυθμίσει να τηρήσει τη ρύθμιση αυτή, διότι αν αποβληθεί δεν θα έχει τη δυνατότητα να επανέλθει μετά από θα χρειαστεί αυτό το διάστημα, και βέβαια θα τρέξουν όλες οι ποινές οι οποίες είναι για τους οφειλέτες, με κατασχέσεις, με πληστηριασμό της περιουσίας και τα λοιπά.
0: Νομίζω είναι δίκαιο αυτό. Αφού δίνεται η δυνατότητα, καλό θα ήταν όσοι ενταχθούν να είναι και συνεπείς. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Τώρα, για να μην μπερδευόμαστε, υπάρχουν και 72 δόσεις. Οι 72 δόσεις είναι μια ρύθμιση νομοθετική, την οποία έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή λοιπόν αφορά λοιπόν η ρύθμιση αυτή, οι συγκεκριμένες οφειλές που υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο και σε ασφαλιστικά ταμεία. Και μπορεί κάθε οφειλέτης, έχει ήδη ξεκινήσει η πλατφόρμα, να μπει και να ζητήσει να ρυθμιστούν τα χρέη του αυτά, που είναι, όπως είπα, στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Μπορούν με προϋποθέσεις να πάνε μέχρι και 72 δόσεις, και αφορά για ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάρχουν μέχρι την 31/12/2023. Άρα από το 1/1/2024 και μέχρι σήμερα, αν υπάρχουν οφειλές, δεν ρυθμίζονται, και υποχρεωτικά για να μπορέσει να ανοίξει η ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν οι νέες οφειλές. Είναι μια δύσκολη ρύθμιση υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή κάποιους μπορεί να ευνοήσει, κάποιους να μην τους ευνοεί αυτή η ρύθμιση. Και είναι μια ρύθμιση που είναι και αυτή έντοκη. Έχει ένα επιτόκιο το οποίο πρέπει να προσαυξάνει τις μηνιαίες δόσεις.
0: Άρα λοιπόν κρατάμε ότι ο εξοδικαστικός διαφέρει από τις 72 δόσεις γιατί έχει περισσότερες δόσεις, υπό προϋποθέσεις πάντα, ανάλογα τα χρέη που έχει ο οφειλέτης.
1: Ακριβώς, και περιλαμβάνει όλα τα χρέη όπου και αν οφείλει ο κάθε οφειλέτης. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά ασφαλιστικά ταμεία και οφειλέτες στο δημόσιο.
0: Δηλαδή κάποιος που χρωστάει τώρα στην εφορία, για παράδειγμα, μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό και όχι σε 72.
1: Βεβαίως.
0: Και για αυτό παλαιότερα χρέη.
1: Ναι, για όλα τα χρέη. Για όλα τα χρέη μέχρι την ώρα που θα υποβάλει τη δίωσή του. Ο εξοδικαστικός περιλαμβάνει όλα τα ληξιπρόσβα χρέη που έχει ως οφειλέτης. Σε κάθε πηγή αναφοράς. Είτε είναι τράπεζες, είτε δημόσιο, είτε είναι δήμοι, αφορά τους πάντες. Άρα μαζεύονται τα χρέη, μαζεύεται το εισόδημα του υπόχρεου, επίσης τα περιουσιακά του στοιχεία και η πλατφόρμα με συγκεκριμένες αριθμοδείχτες υπολογίζει πόσο μπορεί και αν ρυθμίζονται τα χρέη και πώς μπορούν να ρυθμιστούν, έτσι ώστε η ρύθμιση που θα προτείνει να είναι μια ρύθμιση βιώσιμη. Και ο εξαδικαστικός, όπως είπα, κυρία Μαυροβάτη, προβλέπει ακόμα και διαγραφή οφειλών υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή μπορεί να κουρέψει και χρέη τα οποία πρέπει να φύγουν προκειμένου να καταστεί βιώσιμη ρύθμιση. Συνήθως αυτό γίνεται για χρέη του δημοσίου στα ασφαλιστικά ταμεία και υπό προϋποθέσεις της τράπεζας.
0: Από την εμπειρία σας, κύριε Μπαρετάκη, εκτιμάτε ότι θα σπεύσει πολλής κόσμος να ρυθμίσει αυτά τα χρέη?
1: Κοιτάξτε, οι οφειλές αυτές είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Είναι μια ευκαιρία βέβαια που έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στις μικρές οφειλές. Η εμπειρία δείχνει ότι στις οφειλές αυτές δεν πάμε. Δηλαδή 420 τώρα δόσεις, θα το ακούμε. Στα 5.000 οφειλία αν υπάρχει στοχευτικά, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να περάσει 100 δόσεις, διότι η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 50 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και το 420 είναι, επειδή απλώς το βάζει ο εξοδικαστικός και αφορά πολύ μεγαλύτερα χρέη. Αυτό όμως δίνει μια βοήθεια. Και ξέρετε, όταν υπαρχείς εκεί, απαλλάσσεσαι από πληστηριασμούς, από κατασχέσεις και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ταλαιπωρούν έτσι και πολίτες και...
0: Άρα λοιπόν θα αποτελέσει ανακούφιση και για τους ιδιώτες. Ακριβώς, θα προστατευτούν και οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις. Δεν το λες κακό. Προς την καλή κατεύθυνση.
1: Όχι, ναι. Είναι θετικό. Και επειδή προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών που υποβάλλουν το αίτημα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι κάτι που είναι θετικό. Αυτό όμως θα το κρίνει ο κάθε πολίτης που θέλει να ρυθμίσει οφειλές με το σύμβουλό του, σε ποια ρύθμιση θέλει να πάει και με ποιες προϋποθέσεις θέλει να μπει. Η δυνατότητα πλέον υπάρχει και από πολύ μικρές οφειλές, άρα καλά για 10.000 ευρώ και πάνω οφειλή δεν το συζητάμε, σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα των 72 δόσεων, οπότε και με λιγότερα και με λιγότερη δόση, 32 ευρώ η δόση εδώ πέρα.
0: Μα έτσι όπως το λέτε, αφού υπάρχει δυνατότητα, το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα δει ο καθένας.
1: Ναι. Ο καθένας βλέπει τις οφειλές του, βλέπει τις οικονομικές δυνατότητες, τι μπορεί να δώσει, πώς μπορεί να ρυθμίσει το φυγή του και αναλόγως να πράξει. Εάν υπάρχουν χρέη προς τράπεζες, υποχρεωτικά είναι ο εξοδικαστικός συμβασμός, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Εάν τα χρέη είναι μόνο για το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, σαφώς έχουμε για την 72 δόση που είναι μέχρι 31/12/26.
0: Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να μην μπερδεύονται, να σπεύσουν στους φοροτεχνικούς τους, στους λογιστές τους, γιατί σαν και εσάς δεν τα ξέρει κανείς μας. Έτσι, πλέον έχουμε φτάσει.
1: Και εμείς ενημερωνόμαστε.
0: Συμφωνούμε.
1: Είναι διαδικασίες που δεν είναι απλές, είναι διαδικασίες που έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο βαθμό που μπορούμε απέναντι σε αυτά τα θέματα που αποσχολούν έτσι τους πολίτες και τους πελάτες. Τον γραφείο μας ή και ο διαφόρο συμβούλο που αναλαμβάνω αυτές τις υποθέσεις να τις εκπαιδεύσουν.
0: Σαφέστατα πάντως τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, γιατί τα έχετε σπουδάσει, τα αντιμετωπίζετε καθημερινά. Οπότε καλό θα ήταν όσοι γνωρίζουν να μας βοηθούν και όχι να προβαίνουμε έτσι σε κινήσεις που μπορεί να μας κοστίσουν και ακριβά στο μέλλον. Τώρα κύριε Μπαρετάκη, εσείς θα φύγετε και σε άδεια, ε? Μας έχουν ενημερώσει ότι κλείνατε και ρολά κάποια στιγμή και εσείς σαν άνθρωποι.
1: Κοιτάξτε, την Παρασκευή τελειώσαν οι φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες διεκπαιρεώθηκαν το κύριο μέρος διακυβερώθηκε από τους λογιστές πολυτεχνικούς, που σηκώσαμε ο κλάδος των πολυτεχνικών ένα μεγάλο βάρος προκειμένου να υποβληθούν αυτές τις δηλώσεις που δεν είναι και εύκολο. Δεν φανταστείτε ότι η προοκίνηση είναι κάτι απλό. Από την πιο απλή ενός μισθωτού μέχρι την πιο μεγάλη μιας επιχείρησης έχουν ένα βαθμό δυσκολίας και όλες κρίνονται με υπευθυνότητα και όλες επεξεργάζονται με την ευθύνη των λογιστών που αναλαμβάνουν διευκολύνσεις αυτές τις θέσεις. Μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι την 1 Ιουλίου είναι, θα έλεγα, ένα πολύ δύσκολο τετραήμερο από σήμερα, γιατί υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, πολλά τα μέτωπα των επιχειρήσεων, που είναι το ΦΠΑ, που είναι η ΑΠΔΕΛΤΑ των επιχειρήσεων, που είναι τα ΦΜΗ και πολλές άλλες υποχρεώσεις που θα πρέπει να κλείσουν δεσμευτικά μέχρι τις 31 Ιουλίου. Λογικό είναι ότι μετά τον Αύγουστο, κάποιες μέρες, θα αποφασιστεί και από το σύλλογό μας, τα γραφεία θα παραμείνουν κλειστά, γιατί και οι πολυτεχνικοί είναι άνθρωποι και χρειάζεται για αυτήν μερικές μέρες ξεκούραση. Πάντως οι επόμενες μέρες μέχρι τέλος του μήνα είναι πάρα πολύ δύσκολες μέρες για τα λογιστικά πολυτεχνικά γραφεία, επειδή είναι πολλές υποχρεώσεις και στορευμένες υποχρεώσεις, με δεδομένο ότι οι φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι 24 Ιουλίου, αλλά έχουμε και ακόμα κάποιες δηλώσεις μέχρι 31 Ιουλίου των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιες δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι 31 Ιουλίου. Και οι υποχρεώσεις που σας είπα προηγούμενα, που αυτές οι υποχρεώσεις επιφέρουν και πρόστιμα και ποινές εάν δεν εκπληρωθούν στην ώρα τους.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους. Μακάρι όλοι να βρουν τον τρόπο να διευκολυνθούν, γιατί εφόσον υπάρχουν επιλογές, καλό θα είναι να τις δούμε και να τις εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μας, κύριε Παύλο, και μας δώσατε τα φώτα σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μπαρητάκης ο Παύλος είναι και δήμαρχος της Βιάνου, όμως σήμερα τον φιλοξενήσαμε με την ιδιότητά του σαν κορυφαίο λογιστή φοροτεχνικό. Νομίζω ότι μας βοήθησε, γιατί ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να διαβάζουμε οι δημοσιογράφοι, δεν έχουμε κάτσει να ασχοληθούμε τόσο πολύ όσο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είμαστε οικονομολόγοι, δεν είμαστε φοροτεχνικοί. Οπότε ακριβώς για αυτό το λόγο τον καλέσαμε, για να δώσει απαντήσεις στις απορίες σας σε όσους θέλετε να ενταχθείτε ή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ή στις 72 δόσεις. Πάμε λίγο να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις από το politica.gr. Όπως βλέπω εδώ, έδωσε σημεία ζωής η 17χρονη Ελένη από την Αγία Βαρβάρα. Εδώ και πάρα πολλές μέρες αγωνιούσαν οι δικοί της άνθρωποι, γιατί είχε φύγει από το σπίτι, είχε εκδοθεί και Amber Alert. Πήρε λοιπόν ένα τηλέφωνο, είπε ότι είναι καλά, έδωσε τέλος στις αγωνίες της οικογένειάς της. Είχε φύγει από τις 10 Ιουλίου του 26 από την Αγία Βαρβάρα για τους δικούς της λόγους. Όμως εφόσον πήρε και είπε ότι ζει και ότι είναι καλά, σιγά σιγά το κουβάρι της υπόθεσης θα ξετυλιχθεί, πιθανότατα να εξομαλυνθούν. Το κουβάρι της υπόθεσης θα ξετυλιχθεί, πιθανότατα να

0: που έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ από τη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας στο νέο αυτό κύκλωμα και τα πλοκάμια του με τη μαφία της Κρήτης. Σήμερα τετ-α-τετ ανακρίτριας για τον τοξικολόγο και για τον ιατροδικαστή. Νίκο, τι νεότερα υπάρχουν από αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά στην Κρήτη αλλά έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις, γιατί έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρεις?
1: Έχεις ώρα, γιατί έχουμε μισή ώρα μόνο στη διαθέσεις.
0: Έχουμε, για πες.
1: Λοιπόν, ήδη σε λίγη ώρα θα μεταφερθεί και ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής στον εισαγγελέα εξ ανακριτή Χανίων προκειμένου να απολογηθούν. Ίσως ζητήσουν προς προθεσμία περισσότερη. Υπάρχει εδώ πέρα ένα θέμα το οποίο έχει σκάσει και έχει αναστατώσει λίγο τους δικαστικούς κύκλους, καθώς από προχθές ήρθε ειδοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχουν ανασταλθεί τα καθήκοντα του ιατροδικαστή. Αυτό, όπως λένε νομικοί κύκλοι, δεν ήταν σωστό από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς θα έπρεπε να περιμένουν να δουν την απόφαση ή την εισήγηση που θα κάνει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής και μετά να προχωρήσουν στην αναστολή των καθηκόντων. Αυτό είναι ένα περίεργο θέμα το οποίο ζητάει απαντήσεις. Θα τις αναζητήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν είναι μια τακτική που βοηθάει τη δικαιοσύνη να κάνει πράγματα. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Νομικοί κύκλοι μας είπαν ότι σε περίπτωση που στην κατάθεσή του πει ότι αυτή τη στιγμή ο κυριότερος λόγος που κάποιοι προφυλακίζονται είναι για να μην διατελέσουν το ίδιο αδίκημα ξανά.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως που έχει γίνει αναστολή καθηκόντων του, μπορεί να ισχυριστεί ο ιατροδικαστής ότι εγώ δεν δουλεύω πια στην ιατροδικαστική υπηρεσία, έχετε την ταυτότητά μου, έχετε τα στοιχεία μου, έχετε το σπίτι μου, έχετε αρπάξει από το σπίτι, έχετε πάρει από το σπίτι μου και από το γραφείο μου όλα τα ψηφιακά αρχεία, άρα δεν αποτελώ κίνδυνο για να διατελέσω τα ίδια αδικήματα και ετούμε να φεθώ ελεύθερος, να μην προφυλακιστώ. Αυτό είναι μια τακτική και γι' αυτό νομικοί κύκλοι κάνουν λόγο για παράτερο περιστατικό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Χθες αποκαλύψαμε από το politica.gr το ρόλο, και σήμερα μάλιστα και σε κείμενο που υπάρχει μέσα στο politica.gr, το ρόλο δικηγόρων. Μιλάμε, Μαρία, για το πιο μεγάλο παραδικαστικό κύκλωμα που έχει δει ποτέ η χώρα. Καθώς φτάνει κάποιες υποθέσεις που έχουμε έτσι στα υπόψη μας μέχρι στιγμής μέχρι το μακρινό 2015, δηλαδή 10 χρόνια, φαντάσου πόσες δίκες έχουν στηθεί και έχουν παραπλανηθεί δικαστές, έντιμοι δικαστές έχουν παραπλανηθεί από αλλοιωμένες γνωματεύσεις ή και εξετάσεις. Πολύ μεγάλο κομμάτι της δικογραφίας που έρχεται είναι οι συλλήψεις που αναμένεται να γίνουν με δικηγόρους, καθώς φέρονται να είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή την ιστορία με τις αλλοιώσεις γνωματεύσεων, με τις ψεύτικες εκθέσεις. Φαντάσου, Μαρία, ότι την πρώτη στιγμή το Σάββατο, είμαστε μαζί που το συζητάγαμε και όλο στο τηλέφωνο, όταν γράψαμε στο politica.gr ότι υπάρχει μια περίπτωση όπου στείλανε υλικό DNA, δηλαδή τρίχες, με courier. Και θυμάσαι που το συζητάγαμε και γελάγαμε και σου έλεγα ότι είναι αλήθεια, αλλά δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Χθες λοιπόν στο politica.gr αποκαλύψαμε τη συνομιλία του τοξικολόγου με την δικηγόρο Αθηνών, η οποία του απέστειλε 30 τρίχες για εξέταση DNA προκειμένου να βγάλει γνωμάτευση και να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο στην Αθήνα. Εδώ υπάρχει ένα ακόμα πολύ ωραίο παραπολιτικό που σου αρέσουν εσένα αυτά, ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος διαφημίζει το γραφείο της για τέτοιες υποθέσεις στην ιστοσελίδα της, αναγράφοντας μάλιστα ότι πάνω από 300 κερδισμένες υποθέσεις. Φαντάσου δηλαδή αν μία δικηγόρος έχει 100-200 υποθέσεις τέτοιες με παραποιημένα με
0: παραποιημένες και αλλοιωμένες,
1: ναι, και το διαφημίζει, φαντάσου πόσοι δικηγόροι έχουν συνεργαστεί και με τον τοξικολόγο και με τον ιατροδικαστή. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που έχω μιλήσει, μου είπαν ότι αν τα αρθρίσουμε ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή τα πρώτα στοιχεία έτσι που έχουν στα χέρια τους, ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορία που είναι και αυτή πολύ σημαντική. Υπάρχει δικηγόρος εδώ στο Ηράκλειο, ο οποίος εκβιάστηκε, απειλήθηκε, προκειμένου να συνενέσει και να δώσει περισσότερα χρήματα στον τοξικολόγο, προκειμένου να παραλάβει μια τοξικολογική έκθεση, την οποία την είχε πληρώσει μεν νόμιμα με το παραστατικό μέσω τραπέζης, αλλά όπως το γράφουμε και στο ρεπορτάζ, ο Κολαούζος του

0: τοξικολόγου, δηλαδή ένα συνεργάτης του, τον πίεσε να βρεθούν από κοντά. Για ποιο λόγο? Οι πιέσεις από τους συνεργάτες του τοξικολόγου και μερικές φορές και από τον ίδιο τον τοξικολόγο, όπως φαίνεται πάλι λέμε μέσα από τη δικογραφία, έδειχνε τι? Αφού παίρνανε κάποια χρήματα τα νόμιμα για να κάνουν μια τοξικολογική ανάλυση στο ύψος των 1.300 ευρώ, έμπαινε μετά το σχέδιο με τον συνεργάτη, ο οποίος πίεζε είτε τον πελάτη είτε τον δικηγόρο, προκειμένου να ζητήσει και άλλα χρήματα. Αυτό λοιπόν γινόταν με μαύρα, με τους περισσότερους. Υπάρχει λοιπόν συνομιλία με δικηγόρο του Ηρακλείου, ο οποίος τσακώνεται, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, με τον συνεργάτη του τοξικολόγου, γιατί δεν ήθελε να πληρώσει παραπάνω χρήματα. Και μάλιστα αυτό φαίνεται μες στη συνομιλία και μάλιστα στο τέλος του το κλείνει. Και με αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται μέσα στη δικογραφία, να μην πάρει την τοξικολογική εξέταση στην ώρα του και να γίνει το δικαστήριο χωρίς τη γνωμάτευση. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο βαθύ είναι αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, και ας ελπίσουμε, Νίκο, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν μέχρι το τέλος, να μην αφήσουν δηλαδή πλοκάμια που να μην τα κόψουν, γιατί ξέρεις, δεν θέλει και πολύ μετά από λίγο καιρό. Έχει ισχυριστεί πάρα πολλές υποθέσεις και ξέρεις ότι μόλις τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν, ό,τι έχει απομείνει συνεχίζει να δουλεύει. Οπότε καλό θα ήταν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να τελειώνουμε.
0: Γιατί
1: ναι, κάποια πράγματα ήταν κοινό μυστικό. Έτσι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είπα σήμερα στην εκπομπή εγώ, ότι το μαχαίρι έχει μπει στο κοκαλό και έχουν αρχίσει και το στρίβουνε πλέον. Και το έχουν αρχίσει να το στρίβουν με Black & Decker, όπως μου είπε μια νομική πηγή. Δηλαδή το στριφογυρίζουν πολύ γρήγορα, προκειμένου να φτάσουν πιο βαθιά. Θα σου πω άλλη μια περίπτωση που είναι ενδεικτική της όλης της ιστορίας. Υπάρχει περίπτωση όπου δικηγόρος πήρε μια τοξικολογική εξέταση, η οποία ήταν, ρε παιδί μου, όχι τόσο καλή ώστε να μην προφυλακιστεί ο πελάτης.
1: Δεν του έκανε κοινός. Ήθελε
0: ναι,
1: κάτι περισσότερο.
0: Ήθελε πιο βαριά, ναι. Ήθελε κάτι περισσότερο. Και του λέει μέσα στη συνομιλία, θα βάλεις, λέει, τόσα και θα δούμε αύριο αν μπορώ να το κάνω. Μα του λέει, πες ότι είναι πολύ βαριά χρήστης κοκαίνης, ώστε να μπορούμε να το περάσουμε. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να το δω, θέλω να... τελίτσες, ακατάλληλα.
1: Όσο πιο δύσκολο είναι, δεν σηκώνει κάτι παραπάνω, βρε Σινίκο.
0: Και εδώ είναι το όριο της ιστορίας. Ο δικηγόρος έχουν αρχίσει και το ζώνουν τα φίδια. Γιατί λέει, αυτός θέλει να μου δώσει πολύ παραπάνω λεφτά, θέλει πολύ παραπάνω χρήματα, οπότε θα μου ζητήσει παραπάνω. Και του λέει, επιλέξτε τώρα αυτό που σου λέω. Δεν μπορώ να ζητήσω παραπάνω χρήματα από τους πελάτες μου, γιατί ήδη πήρα 2.000 παραπάνω για να στα δώσω. Ναι, αλλά είναι δύσκολη τώρα η κατάσταση, οπότε πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Του λέει, δεν μπορώ να παίξω έτσι και δεν μπορώ να συνεννοηθώ με αυτούς. Είναι μαφιόζοι, είναι Αλβανοί, έχουν καλάσνικοφ, έχουν όπλα, κινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότητα, κάνε κάτι. Εντάξει, πάρε με αύριο, θα κάνω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η συνομιλία δείχνει πραγματικά το μέγεθος μιας κατάστασης που βίωναν έντιμοι δικαστές, το ξαναλέω και το ξαναλέμε αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχουν έντιμοι δικαστές σε όλη την Κρήτη που
1: και
0: έχουν εισαγγελείς
1: και ανακριτές
0: και
1: όλοι μαζί.
0: Ναι. Ναι. Και η πλάκα ποια είναι τώρα, πλάκα εντός αγωγικών, έτσι, ότι υπάρχουν και δικηγόροι των Αθηνών που είναι μπλεγμένοι πλέον σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει μάλιστα, όπως αποκαλύψαμε σήμερα, και δικαστής και ιατροδικαστής από την Αθήνα, ο οποίος είχε συνεργασία με τον τοξικολόγο και μάλιστα σε κάποια περίπτωση είχαν και κόντρα τηλεοπτική όσον αφορά την υπόθεση Πισπυρίγκου, όπου μετά από λίγο καιρό ιατροδικαστής Αθηνών και τοξικολόγος είχαν τις ίδιες απόψεις, αλλά ποτέ δεν συναντήθηκαν από κοντά. Αυτό είναι κάτι που το ερευνάει η αστυνομία πέρα από την υπόθεση της Πισπυρίγκου. Και κλείνω, Μαρία, μα θες, εκτός αν έχουμε χρόνο.
1: Πρέπει να περάσουμε σε ένα δελτίο. Ναι. Πες μου το λίγο
0: για
1: σύντομα.
0: Μια πολύ πιο σοβαρή υπόθεση. Μια πολύ πιο σοβαρή υπόθεση. Mm-hmm. Όλοι θυμόμαστε την ιστορία το 2021-2022 με το βιασμό του Αμαία στο Κολυμπάρι, Χανίων. Μια τρομερή ιστορία που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Όπως φαίνεται, καταρχήν σε αυτή τη δικογραφία υπάρχουν 22 άτομα εμπλεκόμενοι ότι έχουν βιάσει τον νεαρό.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται όμως, σύμφωνα με τη δικογραφία της αστυνομίας και σύμφωνα με τις έντυνες που έχει κάνει η αστυνομία και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχει υποκρέψει, αλλά και τα στοιχεία που έχει μαζέψει, όλη αυτή η ιστορία και η ιατροδικαστική έκθεση που βγήκε από το συγκεκριμένο ιατροδικαστή, όπως αναφέρει πάλι λέω το διαβεβαστικό της αστυνομίας και στην κατηγορία. Είναι όλη η ιατροδικαστική έκθεση προϊόν χρηματισμού. Καταλήγει δε η έκθεση των αστυνομικών ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία του νεαρού τα οποία αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Και γι' αυτό έγιναν όλα. Και
0: όπως εικάζουν ή όπως έχουν ερευνήσει, όπως έχουν βρει οι αστυνομικοί, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς γιατί δεν έχουμε τη δικογραφία.
1: Και ό,τι λέμε φυσικά είναι σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία και με τα όσα.
0: Και με ό,τι έχει βγει από τις συνομιλίες.
1: Ακριβώς. Και ό,τι έχουμε μάθει από την αστυνομία. Δεν
0: ξυπνήσαμε
1: και τα δάμε στο όνειρό μας.
0: Ναι, ναι. Μα και στην παρουσίαση το Σάββατο ήμουν εκεί, ήμουν μπροστά. Όταν το είπαν οι αστυνομικοί ότι εδώ πέρα υπάρχει κατάσταση, είναι ότι όλη η ιατροδικαστική εξέταση είναι προϊόν χρηματισμού. Αυτό αποκαλύπτεται, αποδεικνύεται μέσα από κάποια έγγραφα, από κάποιες συνομιλίες, δεν ξέρω ακόμα από τι, αλλά για να είναι τόσο σίγουροι οι αστυνομικοί και να το έχουν θέσει έτσι μέσα στο κατηγορητήριο, σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και σήμερα να σου πω ότι υπήρχε και μια εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση του δολοφονημένου, όπως υποστηρίζουν, Μανιουδάκη.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα υπάρχει ένα παράδοξο. Φαίνεται ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και οι τοξικολογικές που είχαν κάνει τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος σε αυτή την υπόθεση αναιρούνται από άλλες τοξικολογικές εξετάσεις άλλων ιατροδικαστών που δείχνουν τι, ότι δεν ήταν δολοφονική η αιτία του θανάτου, δεν ήταν δολοφονία, αλλά ήταν αποτέλεσμα, να μην το πούμε καθαρά τώρα, ήταν αποτέλεσμα άλλων παθήσεων που είχε ο Μανιουδάκης. Σε αυτή την ιστορία να πούμε ότι 4 αστυνομικοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Βάσει των τοξικολογικών εξετάσεων και των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Άρα, αν και αυτή η υπόθεση ανατραπεί, φαντάζεσαι πόσες υποθέσεις.
1: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Γι' αυτό λοιπόν και κάνουμε λόγο για το μεγαλύτερο παραδικαστικό κύκλωμα που έχει δει ποτέ η χώρα. Και μάλιστα όχι μόνο σε αριθμό και σε ποσά, αλλά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό
1: μάλιστα
0: είναι το πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, πρέπει να διακόψουμε την επικοινωνία μας γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τα υπόλοιπα φυσικά στο politica.gr και στον Politica 89,8. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Αληθινή της Μεσαράς. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα ρίχτηκαν στη μάχη. Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτη στο μονοφάτσι, στο στόχαστρο φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Συνεχίσει οι αποκαλύψεις για το παραδικαστικό κύκλωμα ενώ ανοίγει πληθώρα παλαιών υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης, καθηγητής τοξικολογίας και ιατροδικαστής στα Χανιά. Σφοδρή αντίδραση της οικογένειας Μανιουδάκη για την ιατροδικαστική εξέταση που αμφισβητήθηκε. Θεσμικά δεν μπορεί η Ελλάς να αναλάβει το ρόλο ανακριτή και εισαγγελέα, όπως τονίζει. Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσε άσυλο στην Ευρώπη, αυτή θα κάνει ό,τι μπορεί να σε επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στη Χερσόνησο. Δύο ανήλικες σε Παλέκα Στροσιτίας και ένα κορίτσι στο Ρέθυμνο κατανάλωσαν αλκοόλ, με χειροπέδες οι γονείς τους. Επικοινώνησε με την οικογένειά της η 17χρονη Ελένη που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι είναι καλά. Χάος προκάλεσε τουρίστρια πριν την απογείωση αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αύριο Τρίτη η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Η φωτιά στη Γαλλία έκαψε έκταση τετραπλάσια του Παρισιού. Τα σαραντάρια και οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες. Ο 27χρονος Δημήτρης Νικολάου είναι ο παίκτης που βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Επόμενος σταθμός με τον Αϊτόρ η Ολλανδία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Νέα θερμή εισβολή από σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται αύριο να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου στα νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γραφτίζω να τηλεφωνείς.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε κοντά σας. Η ώρα είναι 11:42 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε να σας πούμε ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά να συντονίζεστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γιατί στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη θα ακούτε τον Μανώλη το Σαρή, είναι ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, και θα σας μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το πλούσιο ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Όμως ο Όφη δεν είναι μόνο στην Ολλανδία και προετοιμάζεται για... προετοιμάζεται ως ομάδα για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική σεζόν, είναι και περίοδος μεταγραφών, και για αυτό το λόγο, επειδή εγώ δεν τα ξέρω και πάρα πολύ καλή αυτά, έχω κοντά μου τον Πάνο τον Κατσαρό από το Γεντικουλέ, από τον Σπορ FM και από τον Athletic, να μας τα πει κατανοητά, απλά, και να μας δώσει και τα ονόματα των νέων παικτών. Καλώς όρισες, Πάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε εξελίξεις στο μεταγραφικό στρατόπεδο του Όφη, καθώς μετά τον Μπουχαλάκη και το Σιέλη, οι οποίοι είναι εδώ και καιρό τα δύο πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και βρίσκονται στην Ολλανδία, πλέον στο Ηράκλειο, προκειμένου να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν το συμβόλαιό τους με τον Όφη, βρίσκεται τόσο ο Αϊτόρ, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο από χθες, όσο και ο Δημήτρης Νικολάου. Ο Αϊτόρ έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών μετά την αποχώρησή του από την βραζιλιάνικη Βιτόρια, με συγχωρείτε. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του για 4 χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίστηκε στην Κύπρο αλλά και στην Βραζιλία. Πλέον μένει μόνο το τυπικό σκέλος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος θα φορέσει την φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας ως δανεικός από την Ιταλική Παλέρμο για ένα χρόνο, βρίσκεται πίσω στο Ηράκλειο, θα περάσει σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει με τους δύο νέους ποδοσφαιριστές του Όφη να ταξιδεύουν αύριο για την Ολλανδία μαζί, προκειμένου να παρακολουθήσουν αρχικά το φιλικό με την Μπρέντα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 8 η ώρα το βράδυ, και στη συνέχεια να σωματωθούν κανονικά, να προπονηθούν υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Να πούμε ότι ο Νικολάου τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην Ιταλία με τις φανέλες των Έμπολη, Σπέτσια, Μπάρι και Παλέρμο, από την οποία και αποκτάται ως δανεικός, και να πούμε ότι σήμερα οι κυπελούχοι Ελλάδας θα προπονηθούν στις 7:30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε και τον Μανώλη το Σαρή στην Ολλανδία. Μην ξεχνάτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2 παρα 10 να τον ακούσετε, και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και να διαβάζετε και να ακούτε Athletic Sport, Γεντίκουλε,
1: Athletic.gr, Sport FM και τον 4,2 να ακούτε, και Γεντίκουλε.gr.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Πάμε να ρίξουμε και μία τελευταία ματιά πριν σας αποχαιρετήσουμε στο politica.gr. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στη στήλη του Πολιτικάντη και να διαβάζετε τα παραπολιτικά μας σχόλια, γιατί για παράδειγμα σήμερα ασχολείται ο Πολιτικάντης με το σαφάρι για το πάρτι εκατομμυρίων της Ελληνέρ που φαίνεται να έχουν φαγωθεί και στο μικροσκόπιο βρίσκεται κριτικός επιχειρηματίας. Θα δείτε και πλούσιες ειδήσεις, όλο το ρεπορτάζ δεν πρέπει να ξεχνάτε, από Κρήτη, Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επίσης να επισκέπτεστε τα social media του σταθμού μας, γιατί εκεί θα δείτε τα reels, μικρά βίντεο για να ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα, επίσης από όλη την Ελλάδα, την Κρήτη και όλο τον κόσμο. Μπείτε λοιπόν στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή των Χανίων. Ακούσαμε και από τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη ότι απολογούνται. Θα δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση, γιατί δυστυχώς ήταν πολλά τα λεφτά και ήταν και πάρα πολλά τα ατεκμηρίωτα και τα ψευδή ιατρικά πορίσματα, ιατρικές γνωματεύσεις, που ανοίγει τώρα ένα κυκαιώνα αποκαλύψεων και δυστυχώς υπάρχει θέμα και με την απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, έτσι, γιατί μπορεί να καταδικάστηκαν ή να αθωώθηκαν άνθρωποι που δεν έπρεπε. Και μία τελευταία είδηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Συνελήφθη στη Χερσόνησο 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ξυλοδαρμό τη συντρόφου του. Δεν μας έφταναν οι καπετάνοι κινταΐδες που είχαμε εδώ στην Κρήτη. Έρχονται και εισαγόμενοι να καταχαιριάζουν τις συντρόφους τους και καλά του κάνανε και τον συλλάβανε. Και καλά του κάνανε που θα περάσει από δίκη για να λογοδοτήσει για αυτή του την πράξη. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ο άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε την 32χρονη σύντροφό του. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, έτσι πάει αυτό. Όποιος σηκώνει χέρι μία φορά το ξανακάνει, να είστε σίγουροι γι' αυτό, εκτός αν παρέμβει η αστυνομία και από εκεί και πέρα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για να βάλει μυαλό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ήταν η Μαρία Μαυρομάτη. Και επειδή εδώ έχουμε και πολλούς συγχωλήπτες, συντροφιά μου ήταν και ο Βαγγέλης Ολίτινας και ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Τους ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο απόγευμα και βράδυ. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο στις 10. Μέχρι να επιστρέψει από την άδειά της η αγάπη η Πεχινάκη.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Επιστρέψαμε αυτή την εβδομάδα, απουσιάσαμε τις 5 προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη δηλαδή ουσιαστικά εβδομαδιαία σειρά εκπομπών. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε επαόριστον.

0: Εδώ λοιπόν και σήμερα μαζί από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8 με μια πηξίδα που θα είναι μαζί σας για μία ώρα και που μεταδίδεται τρεις φορές το 24ωρο, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, στην επανάληψη της ίδιας ημέρας 8 με 9 το βράδυ και στην επανάληψη της επόμενης ημέρας 7 με 8. Με την C-Jets και σήμερα να είναι εδώ μαζί μας η C-Jets, η οποία πραγματικά, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε αυτό θέλετε, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα, και ταξιδεύετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, 3 ώρες για Νάξο, 3 και 35 για Πάρο, και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά καθημερινά με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζει.

Λοιπόν, την εβδομάδα που λείψαμε έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά γεγονότα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Και πραγματικά παρακολουθούσα έτσι σε αυτό το πενθήμερο της απουσίας μου, της πρώτης φάσης δηλαδή, της άδειας μου, μέτωπα παντού ανοιχτά που δεν ήξερα τι να πρωτοπιάσω και τι να πρωτοαφήσω. Σαφέστατα η ειδησιογραφία έχει εκτινάξει στην πρώτη θέση τα τελευταία 24 ώρα την υπόθεση που βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών και που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε και προσπαθούμε να μάθουμε κάθε πτυχή και κάθε λεπτομέρεια αυτής της ιστορίας. Βεβαίως από το πρωί και σήμερα ο Πολίτικα και το Πολίτικα.gr έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο και έχει δώσει αρκετό χώρο και στο site προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση. Στην πρώτη σελίδα, άλλωστε στο Πολίτικα.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, το θέμα αυτό με συνεχή ενημέρωση. Όμως δεν είναι μόνο αυτά που μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σειρά από γεγονότα που έχουν, θα έλεγα, έρθει και αποτελούν την καθημερινή μας, να το πω έτσι πολύ απλά, συζήτηση και τον σχολιασμό. Και δημοσιογραφικά το αναφέρω αυτό, αλλά το αναφέρω και σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτό γιατί η υπόθεση με τους λαθρομετανάστες παίζει πάρα πολύ ψηλά. Η υπόθεση με τις επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων αλλά με λεφτά των δημοτών στο Δήμο Ηρακλείου επίσης ξεχώρισε και θα είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες. Και βέβαια, εκτός από τους λαθρομετανάστες που έχει ανοίξει ο ουρανός και βρέχει ασταμάτητα, πολύ χρήμα στην Κρήτη. Και το λέω αυτό διότι την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και την αποζημίωση με 97 εκατομμύρια και το μεγάλο δάγκωμα το οποίο θα μπορούσα να πω εγώ από το κράτος προς τους εργολάβους που εκτελούν το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα. Θα τα δούμε όλα μέσα στην εβδομάδα σιγά σιγά ένα-ένα. Βέβαια δεν θα σταθούμε σε αυτά μόνο, έχουμε επίσης μια ουσιαστική επιλογή της χώρας για την απόκτηση των C390, ενός νέου τύπου αεροσκάφους με το οποίο θα εξοπλιστεί η πολεμική μας αεροπορία, και για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε θέμα στο Πολίτικα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε το Σαββατοκύριακο εκτός ραδιοφωνικού αέρα, θα την έχουμε τις επόμενες μέρες και ραδιοφωνικά, με τον πτέραχο Αθανάσιο Παπανικολάου, ο οποίος χαρακτήρισε έξυπνη και ουσιαστική την επιλογή της Ελλάδας για την απόκτηση αυτού του τύπου του αεροπλάνου.

0: Μπαίνω στη σφαίρα της επικοινωνίας. Καλωσορίζω τον Τραπεζικό Σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Ντεβέ, που είναι μαζί μας σήμερα, γιατί έχουμε τρία θέματα που επίσης έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Θα τα δούμε και θα τα βάλουμε όλα στη σειρά. Εγώ τα είπα έτσι επιγραμματικά λίγο νωρίτερα. Έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας, όλη την εβδομάδα, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναπτύξουμε και να τα δείξουμε τα θέματα αυτά που νομίζω ότι ενδιαφέρουν πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Ντεβέ, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας καλωσορίζω. Μας κάνετε και ποδαρικό αυτή την εβδομάδα εδώ στη ραδιοφωνική μας πηξίδα, στον Πολίτικα.
1: Καλή σας ημέρα σε όλους σας εκεί απάνω.
0: Πέρασε η τροποποίηση για την κύρια κατοικία. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί θέλω να πούμε δύο κουβέντες για το τι ισχύει, για να πάω στο άλλο μεγάλο θέμα που θα αναδείξουμε σήμερα και αφορά τους δανειολήπτες. Και έχει να κάνει με την λήψη δανείων που γίνεται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία και από τις μαρτυρίες της δικές σας, στα κουτουρού. Πάμε να πούμε έτσι επιγραμματικά τι φέρνει αυτή η τροπολογία για την κύρια κατοικία.
1: Είχε εξαγγελθεί και έχω πληροφορίες, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι, αλλά δεν έχω δει τις λεπτομέρειες ακόμα, ότι δια της τροποποιήσεως του νόμου του εξωδικαστικού, ειδήσει τον παρόδο, μιλάμε για τον νόμο 4738 του 2020, που έχουν υποθηκεύσει το σπίτι του, την μοναδική και κύρια κατοικία του που κατοικεί, ή πιθανόν που την ενοικιάζει και πληρώνει το νίκη του σε ένα άλλο μέρος της χώρας, θα είναι σε θέση να ζητήσει να ρυθμιστεί το χρέος πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί η υποθήκη του σπιτιού του, προφανώς και πιθανόν ανάλογα με την αξία του, και όχι για όλα τα χρέη να τον επιάνουν, παρά μόνο για την τράπεζα ή τον δανειστή που έχει υποθήκη στο σπίτι του. Αυτό είναι καλό, και βεβαίως εάν έχει και άλλα χρέη και αν έχει και άλλη περιουσία, θα μπαίνει σε εκποιητική διαδικασία η άλλη περιουσία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που έχουν ένα και μοναδικό σπίτι, δεν έχουν τίποτα άλλο. Αν δεν έχουν και τίποτα, μιλάμε στην Κρήτη, και τίποτα χωραφάκια στο Μυροπόταμο, λέω εγώ τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο. Ελπίζω ότι σε μία-δύο μέρες θα βγει το ΦΕΚ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί καμιά φορά το γιατί το μαθητή.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, ως νέον τώρα.
0: Άρα έχουμε λοιπόν μια αναμονή να αποσαφινιστούν οι λεπτομέρειες στο ΦΕΚ, η
1: να
0: κεντρική ιδέα ακριβώς, έτσι, να καταγραφούν. Η κεντρική ιδέα είναι όμως αυτό που μας είπατε. Τώρα, έρχομαι στο θέμα που θέλουμε.
1: Πάρα πολλά υπέρ των ανθρώπων που έχουν ένα σπίτι και μένουν και κατοικούν και δεν έχουν άλλα 10, δεν εννοούμε για αυτούς τους ανθρώπους, μιλάμε για αυτούς που έχουν ένα σπίτι. Θα προστατευτεί με καλό τρόπο και με αναλογία με το πληρώσει, για αν είναι και βάρος κτλ. Το άλλο θέμα που δείξατε, και το είχαμε και κουβέντα εκτός ραδιοφώνου μαζί πριν μερικές μέρες, είναι συνεχίζουν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια. Αυτή είναι η δουλειά της. Αυτοί που τα παίρνουν τα δάνεια έχουν αντίληψη των όρων. Έχουν πάει να δουν έναν σύμβουλο, όχι εμένα, διότι ο κύκλος αυτών των δανείων που σήμερα δίδονται θα κοκκινήσει σε 10 χρόνια. Που εγώ θα είμαι στα θυμαράκια. Θα κοκκινήσει και δεν θα έχουν αντίληψη οι περισσότεροι ούτε να ρωτήσουν, ούτε να κάνουν, ούτε να συμβουλευτούν τι πάνε να κάνω. Μιλάω για δάνεια τώρα, δεν μιλάω για καταναλωτικά και από των 10.000. Μιλάω για δάνεια σοβαρά, έτσι. Και δεν μιλάω για δάνεια που παίρνουν εν προκειμένου οι εισηγμένες εταιρείες του νησιού μας, αυτές έχουν την υποδομή τους μόνοι τους. Μιλάω για από αυτές και κάτω.
0: Τι γίνεται λοιπόν εδώ. Εδώ τι γίνεται. Για να το βάλουμε λίγο στο μικροσκόπιο να δούμε τι θα μας δείξει.
1: Η αντίληψή μου είναι ότι ούτε το λογιστήριό τους δεν γνωρίζει τους όρους της σύμβασης. Το έλεγα προχθές σε έναν επιχειρηματία, του λέω έχεις λογιστήριο. Λέει έχω. Πού έχεις, έχω τον τάδε. Ξέρει τους όρους του δανεισμού σου. Όταν του πας στο τρίμηνο την βεβαίωση των τόκων που σε χρέωσε η τράπεζα, κάνει υπολογισμό εάν αυτό είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Όχι, λέει. Λέει τι κάνει. Δεν το καταχωρεί στο βιβλίο και τελείωσε. Α, δεν μπορείς, του λέω, να το κάνεις αυτό. Είσαι νομικό πρόσωπο. Τι θα πάρει να πεις μετά από 5 χρόνια με κλέβανε και έχεις εταιρεία ανώνυμη και θα πας στο δικαστήριο να πεις με κλέβανε και θα κερδίσεις. Ούτε καν.
0: Οπότε, οπότε ένα λεπτό. Εσείς λέτε τώρα το εξής. Λέτε κάτι πολύ απλό. Να πάρεις δάνειο, είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι επιχείρηση, αλλά πριν το πάρεις, μελέτησε αυτό που ουσιαστικά θα φορτωθείς και θα είναι πιο βαρύ από ένα γάμο. Γιατί ένας γάμος λέγεται με ένα διαζύγιο, όπως έχουμε ξαναπεί, κύριε Ντεβέ, στο παρελθόν. Ένα δάνειο σε ακολουθεί ακόμα και όταν το ξεπληρώνεις, θα πω εγώ. Και θα πω γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα θα αναδείξουμε και μια άλλη διάσταση ενός ζητήματος που είναι σοβαρή. Γιατί δεν ρωτάει ο κόσμος, εγώ ρωτώ.
1: Γιατί δεν ρωτάει, γιατί έχει εγωισμό, γιατί νομίζει ότι η τράπεζα από την άλλη πλευρά του είναι αυτό που λέγαμε τράπεζα, μα δεν είναι. Η τράπεζα είναι επιχείρηση και ξέρει να κλέβει αν θέλει να σε κλέψει. Μη μου πείτε τη λέξη, είπα τη λέξη κλέβει, μωρέ κλέβει και καρακλέβει. Δεν πρέπει να το γνωρίζει, δεν πρέπει να ασχοληθεί, έτσι ώστε τουλάχιστον να πάει να πει, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Δεν συμφωνώ. Είναι δυνατόν μετά από 10 χρόνια να πηγαίνει στο δικαστήριο και να λες με κλέβανε. Και μιλάω τώρα για συγκεκριμένη περίπτωση που το δανεισμός του από το 98 μέχρι τώρα το 26 έχει μια καρτέλα 40.000 εγγραφές και λέει τώρα η ανώνυμη εταιρεία αυτή που την έχουν βάλει μπροστά στον πληστηριασμό με κλέβατε. Τι θα απαντήσει, τι θα πούν αυτή στο δικαστήριο. Ποτέ δεν ήθελε να μας πει τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Του δίνουμε τους στόχους και τους κρέμουνε. Αυτό θα επαναληφθεί, θα ξαναθεί ο κύκλος των καινούριων δανείων που δίδεται τώρα σε 10 με 15 χρόνια. Επαναληφθεί, είναι κύκλος. Όπου θες να πας, πήγαινε πίσω μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγα Αλέξανδρος τους έδωσε δανεικά των στρατιωτών του για να πάνε και το μισθό τους, αλλά τι τους έδωσε. Τους έδωσε δραχμές. Και τότε οι δραχμές, να έχετε υπόψη σας, είχε το μέγεθος ενός νομίσματος που ήταν μια παλάμη. Γι' αυτό την παλάμη τη λέμε δράξ. Και από τη δράκα βγήκε δραχμή. Γιατί τους την έδινε, γιατί δεν μπορούσε να φυλάξει παραπάνω από 50%. Έπρεπε να έχεις ένα γαϊδούρα στα κουβαλάει.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται. Εδώ λοιπόν, προχθές μιλούσα κάπου, το λέω ως παράδειγμα. Πώς πάει βρε εσύ επιχείρηση καλά και τα λοιπά. Προχθές πήρα λέει ένα δάνειο από την τάδε τράπεζα, μπράβο. Και πόσα πήρες τόσα, λέει. Και γιατί δεν το έκαμε σε ομολογιακό. Λέει και τι είναι αυτό. Τι καλά, δεν ρώτησε σου λέω. Για να δεις ποια είναι τα ωφέλη. Όχι, δεν ρώτησε τίποτα. Μα δεν μπορεί να απολύσεις και να σηκώνεις 2 εκατομμύρια δανεισμό και να μην ρωτήσεις τέτοιες λεπτομέρειες για να ξέρεις και να δουνηθεί η υποδομή σου απάνω σε εκεί. Δεν γίνεται. Αυτή την έννοια σας έδειξε το θέμα, γιατί μετά από 10 χρόνια αυτά τα δάνεια, κάποια δάνεια από αυτά θα σκάσουν.
0: Άρα μισό λεπτό τώρα. Ωραία, αυτό είναι μια διαπίστωση. Τι προτείνετε στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις πριν πάνε να πάρουν ένα δάνειο, διότι θα το πω έτσι πολύ απλά, όπως μου το σχολιάζει εδώ ένας φίλος τώρα, που μου λέει πολύ ωραίο το θέμα που αναδεικνύεται σήμερα με τον κύριο Ντεβέ. Θα σας γράψω, λέει, μια χαρακτηριστική φράση, μου λέει εδώ, που ισχύει σε αυτό που κουβεντιάζεται σήμερα. Το τυρί το είδες, τη φάκα δεν την είδες.
1: Δεν μπορεί να τη δει. Δεν μπορεί να τη δει, διότι ο επιχειρηματίας χ, ας πούμε, φτιάνει καρέκλες, παράδειγμα σας λέω, έτσι, φτιάνει ψωμιά. Δεν μπορεί να το δει. Αυτό μπορεί να δει είναι πάνω στο αντικείμενο. Πρέπει όμως να τη δει τη φάκα για να δεν αλλάζει. Η φάκα θα υπάρχει. Δεν την αλλάζουν. Άμα θες πάρτα, άμα θες φύγε. Δεν έχει, δεν την αλλάζουν. Αλλά να ξέρεις ποια είναι η φάκα ώστε να λάβεις τα μέτρα σου έναντι αυτή της φάκας. Να είσαι προετοιμασμένος. Και όταν μιλάμε για δανεισμό υψηλό, γιατί μια επιχείρηση παραδείγματος χάρη που κάνει 500.000 ευρώ πωλήσεις. Αυτή γράφει στα χαρτιά της. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει 2.900.000 ευρώ απαιτήσεις από πελάτες και να χάνονται. Θα κλείσει η επιχείρηση αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση. 4 φορές τον τζίρο σου να στο χρωστάνε και να μην στον πληρώνουν. Και αυτό το πρέπει και η τράπεζα. Οφείλει λοιπόν, εγώ εκφράζω, αν θες να υπάρχει και ένα μικρό παραπονάκι. Γιατί δεν πας να δεις, αφού δανείζεσαι λεφτά, να πεις εδώ δανείζομαι αυτό, τι πρέπει να προσέχω, τι πρέπει να πω στο λογιστήριό μου, τι πρέπει να πω στη γραμματεία μου, τι πρέπει, πώς θα είναι να είναι εδώ αυτό να έχει ροή, να βγαίνει από τη δουλειά μου για να μην έχω αυτή την έννοια και να έχω τις άλλες. Διότι ο κύκλος θα παραγηθεί. Και οι τράπεζες δεν είναι άγιες. Ξέρουν και πώς θα ανέψουν, ξέρουν και ούτε το κράτος δεν τις παίρνει χαμπάρι, ούτε κανείς. Και οι τράπεζες πάντοτε κλέβουν με τη Βαλέρ. Η Βαλέρ είναι η κλοπή. Ο Μακαρίτης, ο πρόεδρος της τράπεζάς μου, έλεγε εάν είχαμε τη δυνατότητα να σπρώξουμε τα δάνεια που έχουμε δώσει το κοφόρα μία μέρα πίσω και τις καταθέσεις που έχουμε πάρει να τις σπρώξουμε μία μέρα μπροστά, βγάλαμε για 3 χρόνια το μισθό των υπαλλήλων μας. Ο νοόν νοήτο. Και δεν μπορεί να το βρει αυτό κανένας.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Ντεβέ, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται όταν έχουμε μια σύναψη ή σύμβαση ενός δανείου. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, όχι. Όχι. Δεν μπορείς όμως αυτό το λάθος να πάει το πεις μετά από 10 χρόνια. Εδώ αν είναι φόνος θα παραγραφείς λίγο. Είσαι μια επιχείρηση και οφείλεις να το δεις. Και να πας απάνω και να πεις, τι γίνεται εδώ παιδιά, εδώ έχετε κάνει λάθος. Και δεν είναι ο τόκος που με χρεώσατε 10.225 ευρώ, είναι 8.933. Γιατί αυτό συμφωνήσαμε. Πρώτα απ' όλα να τα αλλάξετε. Δεύτερον να αντιδράσω. Αλλά γιατί δεν πάει, γιατί σου λέει την επόμενη φορά που θα του ζητήσω δανεικά μπορεί να μου κόψει την πίστοση. Γιατί διαμαρτυρήθηκα. Αυτά όμως δεν ισχύουν σήμερα. Δεν πάει, γιατί σου λέει την επόμενη φορά που θα του ζητήσω δανεικά μπορεί να μου κόψει την πίστοση. Γιατί διαμαρτυρήθηκα. Αυτά όμως δεν

0: της δανειοληψίας.
1: Τώρα είναι το επίκαιρο θέμα αυτό.
0: Και ακριβώς, εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύετε ότι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν καθοδηγηθεί ορθά στην πηγή, στην αρχή αυτής της διαδικασίας, σε τι ποσοστό δεν θα είχαν καταλήξει στην προβληματική κατάσταση που είναι σήμερα?
1: Η οποία επηρεάζεται και από τις κρίσεις της διεθνής, έτσι.
0: Σαφώς.
1: Μέχρι 30%.
0: Δηλαδή περίπου ένα στους τρεις δεν θα είχε πρόβλημα.
1: Διαβασμένο στο
0: τύπο. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα. Και για...
1: Καλά, το φυσικό πρόσωπο το οποίο πήρε ένα δανειάκι και είχε ένα μισθό α που σήμερα δεν τον έχει, ήταν μισθός, δεν μπορούσε να αλλάξει την κατάστασή του. Η επιχείρηση μπορούσε όμως. Ένας υπάλληλος που έπαιρνε ένα μισθό και σήμερα δεν τον παίρνει και πήρε ένα δάνειο με εκείνο το μισθό, δεν μπορούσε να προβλέψει, αλλά με περαιτέρω κοστολόγιο. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε μια κρίση να του πληρώνεται η δόση. Όπως έκανε η τράπεζα. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν του το είπε κανείς.
0: Κλείνω με το εξής θέμα. Εύκολο και απλό. Επίσης το κουβεντιάσαμε στην συνάντηση που κάναμε εν ώψη της σημερινής μας κουβέντας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο σημείο και εξοφλούν δάνεια στους servicers και μετά διαπιστώνουμε, κύριε Ντεβέ, ότι χρειάζεται μια ολόκληρη φασαρία και διαδικασία πάλι από τους δανειολήπτες που ήταν συνεπείς και εξόφλησαν για να αποδείξουν ότι δεν χρωστάνε. Αυτό πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει? Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και μάλιστα, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι βρίσκεται μπερδεμένη και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι δικτυωμένη μεταξύ τους η πόλη αυτή και δεν γνωρίζει ο ένας τι κάνει ο άλλος και πώς έχουν διαχειριστεί ένα δανειολήπτη. Τι ακριβώς είναι, γιατί αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας την δυνατότητα να εκδώσει βεβαίωση οφειλών που ζητάει ο πολίτης, πώς την φτιάχνει αυτή τη βεβαίωση οφειλών? Την φτιάχνει διότι ανοίγει ότι ο πολίτης δεβές δια του αφημίτου ζητάει βεβαίωση τι χρωστάει. Όλοι οι δανειστές λοιπόν στέλνουν στοιχεία, άρα τα στοιχεία που βεβαιώνει η εν λόγω Γενική Γραμματεία τα παίρνει από τους δανειστές. Δεν το ξέρει η ίδια η γραμματεία, παίρνει λοιπόν τα στοιχεία και λέει ότι η τάδε εταιρεία, ο Ντεβές της χρωστάει αυτά τα λεφτά. Και για αυτή την εταιρεία, για αυτό το δάνειο, ο Ντεβές έχει εξοφλήσει. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ο δανειστής λες ότι μου χρωστάς και εσύ λες ότι έχω εξοφλήσει. Ή θα πρέπει να πας στον δανειστή και να του πεις εγώ σε έχω εξοφλήσει. Να τα δικαιολογητικά. Δόμο βεβαίωση κάνεις λάθος. Αλλιώς θα το ζητάει. Πάμε σε μια άλλη παράμετρο. Έχει εξοφληθεί το δάνειο και η βεβαίωση λέει μηδέν. Αλλά αυτό το δάνειο όταν δόθηκε στην πορεία μπήκε υποθήκη το ακίνητό του. Πρέπει να πάει τη βγάλει αυτή την υποθήκη. Πώς θα τη βγάλει? Είναι ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Για να μπει μια υποθήκη μπαίνει με δικαστική απόφαση, για να βγει μπαίνει με δικαστική απόφαση. Θα πρέπει να πάρει μια βεβαίωση που δεν χρωστάει και να πάει στο δικαστήριο και να πάρει μια νέα απόφαση που να λέει να φύγει η υποθήκη που είχε στο σπίτι, το τάδε, το τάδε.
0: Κύριε Ντεβέ, αυτό το κρίνεται ορθό? Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, να το πω έτσι, ξυλωθεί για να ξεπληρώσει.
1: Για την ώρα ορθό, υπό την έννοια ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε χρηματολόγιο ώστε αυτά να συνδέονται αυτόματα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι αναγκαία η διαδικασία όπως τηρείται μέχρι ώρας. Δηλαδή δεν ξόφλησες με την έννοια έχω μόνο τις αποδείξεις στα χέρια σου. Μπορεί ο άλλος να είναι απατεώνας ο απέναντι σου. Εσύ έχεις ένα τσουβάλι αποδείξεις, άσε που οι περισσότεροι δεν τις έχουν.
0: Αν δεν τις έχουν.
1: Αν δεν τις έχουν, πώς θα αποδείξουν ότι ξόφλησαν όταν ο άλλος σου λέει δεν με ξόφλησες?
0: Άρα μπερδεύει το πράγμα.
1: Πώς θα το αποδείξεις?
0: Λοιπόν, γι' αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε σύντομα να πούμε περισσότερα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος επιβάλλει να πάμε σε ανάπαυλα. Σας ευχαριστώ πολύ, το κρατώ. Είναι ένα πολύ καυτό θέμα. το οποίο θα αρχίσει να σκάει τώρα μπροστά μας

0: Γιατί χρονικά, επί της ουσίας, αυτή είναι η περίοδος, δηλαδή αυτός ο χρόνος και ο επόμενος, που θα αρχίσουν να φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους οι αποπληρωμές δανείων που έχουν οι servicers στα χαρτοφυλάκια τους. Σας ευχαριστώ πολύ, καλύτερα. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Την Πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλών στον κόσμο, που σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση. 50 συνδυασμούς μέσα από μια ραχοκοκαλιά, ενός δρομολογίου δηλαδή που περνάει από τη Σαντορίνη, περνάει από το λιμάνι της Νάξου, της Πάρου, της Μυκόνου, της Τίνου, της Ήρου και καταλήγει στον Πειραιά και αντίστροφα. Και βεβαίως η Sea Jets, η οποία είναι συνυφασμένη με το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλύτερα.

0: Χαίρομαι γιατί θα πάω σε μια συζήτηση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ένα θέμα που έχω αναδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν και που σήμερα φιλοδοξούμε μέσα από την συζήτηση αυτή που θα έχουμε με τον Δόκτωρ Καθαράκη, που θα είναι τώρα μαζί μας εδώ στο στούντιο τηλεφωνικά, να δώσουμε την ευκαιρία να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι που γύρω μας ενδεχομένως δεν έχουν ολόκληρη την εικόνα, θα το πω έτσι πολύ γαλλικά, κύριε Καθαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο διευθυντής του Κέντρου Τεχνικών Σχολών, του ΚΕΚ, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου δηλαδή, και που είναι μαζί μας γιατί θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σε μια περίοδο όπου είμαστε ακόμα στον απόϊχο των ανακοινώσεων των βάσεων, όπου όλοι μιλούν για τους πρώτους. Εσείς γράψατε πρόσφατα για τους άλλους. Γιατί, κύριε Καθαράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να κοινωνήσουμε με τον κόσμο και να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί γράφουμε για τους άλλους. Γράφουμε για τους άλλους γιατί κάθε χρόνο αυτοί οι άλλοι δεν παίρνουν καθόλου τη δημοσιότητα που παίρνουν οι άλλοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φαίνεται να έχουμε αποφασίσει σαν λαός ότι η ενηλικίωση των ανθρώπων κρίνεται σε 3 μέρες εξετάσεις. Ότι αυτές οι 3 μέρες δηλαδή στη ζωή των ανθρώπων είναι ικανές για να αποφασίσουν αν τα όνειρά τους χωράνε μέσα στα τετράδια και αν τα νούμερα που θα εμφανιστούν στο τέλος σε ένα χαρτί σαν μια κατάταξη που γίνεται είναι ικανή να χωρέσει όλη τη λογική των πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να έχει στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή εσείς το αναδεικνύετε, το ξέρετε, είστε μέσα στο χώρο αυτό. Ποιο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που καταλαβαίνει αυτό που έχει καταλάβει, μάλλον σωστότερα αυτό που λέτε?
1: Δυστυχώς είναι ελάχιστο. Και μάλιστα αυτό είναι και το μεγάλο έτσι παράδοξο. Την ίδια στιγμή δηλαδή που κάποιος παίρνοντας ένα πτυχίο και τοποθετούμενος μέσα αυτές τις προϋπόθετες βάσεις των αποτελεσμάτων των πανεπιστημιακών, μετά ψάχνει να δει τι θα κάνει με αυτό το πτυχίο όταν με το καλό τελειώσει, την ίδια στιγμή οι άνθρωποι από τα 18 τους βρίσκονται μέσα σε επιχειρήσεις και γίνονται περιζήτητοι τεχνίτες, αλλά η αγορά, ο κόσμος, η κοινωνία δεν τους το δίνει αυτό. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ο λόγος που μας κάνει να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αυτή δηλαδή η κοινωνική ανταμοιβή που δεν έχει έρθει στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο γύρω μας να γυρίζει, που είναι πολύ σημαντική, και όμως για αυτούς δεν αφιερώθηκε καμιά στήλη, καμιά ώρα, να υποθεί δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, ο άνθρωπος που γνωρίζει το ψυκτικό σου να δουλεύει ή το ψυγείο σου να λειτουργεί ή το ρεύμα να είναι στο σπίτι σου, είναι και αυτός σημαντικός, μαζί και με τους άλλους που είναι σημαντικοί, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε ότι είναι η μία ή η άλλη κατεύθυνση καλύτερη. Απλά θα πρέπει στο μυαλό του κόσμου να περάσει ξεκάθαρα η ιδέα, που δεν έχει περάσει δυστυχώς, ότι το πανεπιστήμιο είναι άλλος ένας δρόμος. Είναι ο δρόμος που χρειάζεται, αλλά είναι άλλος ένας δρόμος. Δεν είναι ο μοναδικός δρόμος.
0: Το σύστημα των εξετάσεων είναι δικαίο? Δηλαδή οι εξετάσεις αδικούν, να το πω έτσι ακόμα πιο απλά?
1: Νομίζω αυτό έχει ήδη απαντηθεί και δεν χρειάζεται καν να το επισημάνω εγώ. Ξεκάθαρα είναι άδικο. Και είναι άδικο γιατί ξέρουμε πολύ καλά εδώ και δεκαετίες ότι η νοημοσύνη δεν είναι μία. Δεν είναι μόνο η μαθηματική νοημοσύνη. Υπάρχουν κινεσθητική νοημοσύνη, υπάρχει νοημοσύνη του να μπορείς να καταλαβαίνεις τον περίγυρό σου, να μπορείς να διαβάζεις το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές νοημοσύνης. Άρα ο άνθρωπος, αν είναι έξυπνος ή δεν είναι, δεν έχει να κάνει με το αν μπορεί να λύνει μαθηματικά προβλήματα ή αν μπορεί γρήγορα μέσα σε 3 μέρες να αποδώσει ένα κείμενο που συχνά είναι και η παπαγαλία, αλλά ας μην το θίξουμε αυτό τώρα, και μέσα από αυτό να κριθεί αν είναι ικανός ή λιγότερο ικανός. Η ικανότητα δηλαδή ενός ανθρώπου να μπορεί να φτιάξει μια βλάβη είναι μια ικανότητα που δεν την έχει απαραίτητα αυτός μπορεί να λύσει μια εξίσωση. Αυτόν όμως που λύνει μια εξίσωση και μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός και αφιερώνουμε στήλες και χρόνο και ώρες και έχει μια κοινωνική καταξίωση. Έχουμε στήσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία γύρω από αυτή την καταξίωση του ποιος πήρε πτυχίο και ποιος έχει πτυχίο και ποιος είναι πανεπιστημιακά ικανός, και ξεχνάει όλες τις υπόλοιπες μορφές νοημοσύνης και ανθρώπινης εξυπνάδας. Το ανθρώπου μπορεί να εντοπίσει μια βλάβη, το ανθρώπου μπορεί να χτίσει ένα αντικείμενο, το ανθρώπου μπορεί να λύσει στην πραγματικότητα, στο πεζοδρόμιο, μέσα στην αγορά, μέσα στο δρόμο, ένα πραγματικό πρόβλημα, και που, για να το πούμε και αυτό, είναι οι δεξιότητες που κινδυνεύουν λιγότερο από την τεχνική νοημοσύνη που καταπίνει τα πάντα γρήγορα στο διάβα της.
0: Χρησιμοποιείται για τους τεχνίτες ένα τολμηρό χαρακτηρισμό, επιστήμονες της πράξης. Αυτό είναι ρεαλισμός ή ρομαντισμός?
1: Θεωρώ ότι είναι απόλυτος ρομαντισμός και δεν θεωρώ ότι ακροβατούμε καθόλου όταν λέμε αυτή την έννοια. Γιατί, για να σκεφτούμε λίγο, τι είναι η επιστήμη? Η επιστήμη είναι η θέση ενός ερωτήματος, το μηδενικό θεώρημα που βάζουμε πάντα, και έρχεται η πράξη να αποδείξει αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Πείτε μου εσείς, αν υπάρχει κάποιος τεχνίτης σήμερα που, χωρίς να ακολουθήσει τεχνολογικά επαρκή τεκμηρίωση, μπορεί να φέρει αποτελέσματα? Δηλαδή, πείτε μου, εάν η πραγματικότητα ενός ανθρώπου που φτιάχνει το αυτοκίνητό σας, που φτιάχνει την καφετιέρα σας, που παίζει με τα δίκτυα στο σπίτι σας και τον ηλεκτρισμό, και πρέπει να κάθε πράξη του να είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, και στο τέλος το αποτέλεσμα που θα φέρει να δουλεύει ή να μην δουλεύει, δεν έχει ενδιάμεση λύση. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν πρέπει να έχει απόλυτη τεκμηρίωση επιστημονική, να έχει απόλυτη ανανέωση της γνώσης του, γιατί πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, και όχι μόνο να γνωρίζει θεωρητικά, αλλά να μπορεί να εφαρμόζει πρακτικά και το αποτέλεσμα να δουλεύει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι όπου λάθος, δεν δουλεύει το πείραμα. Εδώ είναι πειράματα στην καθημερινότητα που πρέπει να είναι και σωστά και να υλοποιούνται και να ελέγχονται κιόλας. Μα αυτός είναι ο ορισμός της επιστημονικής θεώρησης. Είναι ο ορισμός της εφαρμοσμένης επιστήμης.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το λέτε. Τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν επαγγέλματα που είναι μέσα στο δικό σας φάσμα τα οποία δεν κινδυνεύουν?
1: Κοιτάξτε, τα επαγγέλματα που έχουν εκτίμηση του πραγματικού περιβάλλοντος είναι τα επαγγέλματα που, κατά τη γνώμη μου, είναι λιγότερο ευάλωτα από την τεχνητή νοημοσύνη. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, όταν βρεθεί ένα σύστημα στο πεδίο και πρέπει να πάρει ερεθίσματα υγρασίας, θερμοκρασίας, να έχει την εμπειρία, να δουλέψει στο χώμα, στη σκόνη, στην υγρασία, εκεί δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει μοντέλα και πιστεύω ότι θα πάρει πολύ καιρό ώστε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να καταφέρουν να αφομοιώσουν όλη αυτή τη γνώση και να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, το ένα τμήμα είναι πώς θα πρέπει να μπει μια μονάδα ψήξης στον τοίχο ενός, μιας οικίας, ας πούμε, ή ενός καταστήματος. Άρα το θεωρητικό κομμάτι. Και το δεύτερο, κάποιος να σκαρφαλώσει, να βγει σε μια σκάλα, να μπορέσει να έχει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να ξέρει πόσο χρόνο θα πάρει, να μπορεί να βιδώσει, να ξεβιδώσει, να διορθώσει και να φέρει ένα αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ μακριά από το χρόνο που οι μηχανές θα πάρουν αυτό το κομμάτι. Άρα τα τεχνικά επαγγέλματα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί δεν έχουν πρωτόκολλα. Έχουν δηλαδή κάποια γενικά πρωτόκολλα, αλλά δεν πάνε όλα by the book, όπως λέμε. Ενώ αντίθετα, θέματα όπως είναι τα επαγγέλματα της δικηγορίας, της ιατρικής, που έχουν πολύ συγκεκριμένους αλγόριθμους, εκεί, επειδή τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αφομοιώσουν δισεκατομμύρια μεγαλύτερη γνώση πολύ γρήγορα, αρχίζουν να έχουν πλεονεκτήματα έναντι της ανθρώπινης σκέψης.
0: Κύριε Καθαράκη,
1: και άρα να πάρουν καλύτερες αποφάσεις.
0: Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια τα εκτενόμενα στην αγορά εργασίας και διαπιστώνουμε ότι έχουμε πολλά παιδιά, όχι απλά με πτυχία, αλλά και με πολλούς άλλους τίτλους και εφόδια, που παλιότερα θα έλεγα ότι αυτά ήταν εξαιρετικά εξειζητημένα ή μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών σε μια τοπική κοινωνία. Σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί. Την ίδια ώρα ψάχνουμε τεχνίτες δια πάσα νόσων, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, οι οποίοι είναι δυσέβρετοι. Και μάλιστα έχω καταγράψει και προσωπικά περιστατικά που, εντάξει, για την οικονομία της συζήτησης νομίζω ότι δεν είναι ώρα να τα κουβεντιάσουμε τώρα, αλλά νομίζω όλοι μας έχουμε τέτοιες προσλαμβάνουσες, όπου βρίσκεις πολύ πιο εύκολα έναν εξειδικευμένο γιατρό-χειρουργό παρά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη. Αυτό πού θα μας οδηγήσει τα επόμενα χρόνια?
1: Πού μας έχει οδηγήσει ήδη? Το πρωί συζητούσα με ένα επιχειρηματία και μου έλεγε, αν βγάλω μια πρόσκληση στον αέρα να ζητήσω ένα πτυχίο από διοίκηση επιχειρήσεων, την επόμενη μέρα θα έχω στο γραφείο μου μερικές δεκάδες αιτήσεις. Αν βγάλω μια αντίστοιχη πρόσκληση για ένα υδραυλικό, ένα ηλεκτρολόγο, ένα μηχανικό, ένα ψυκτικό, απλά δεν μπορώ να βρω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στις πρώτες χώρες σε παραγωγή ανθρώπων με πτυχία, οι οποίοι δεν έχουν απορρόφηση από την αγορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε στο 55 περίπου τις 100 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο παραγωγικότητας. Δηλαδή, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγικότητα, εμείς είμαστε περίπου στη μέση. Πράγμα τι σημαίνει? Ότι ναι μεν οι άνθρωποι εργάζονται πολύ περισσότερο, αλλά η παραγωγικότητα μας είναι πολύ χαμηλότερη και το κύριο πρόβλημα σε αυτή τη χαμηλή επίδοση είναι ότι δεν έχουμε τεχνίτες, τεχνικούς, τεχνολόγους που να μπορέσουν μέσα στην αγορά να μπουν και να δώσουν υπεραξία στο τελικό αποτέλεσμα των προϊόντων και της δουλειάς. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην είναι όσο ανταγωνιστικά χρειάζεται, και εννοώ προϊόντα τεχνολογίας, τεχνικής που έχουν μέσα τέτοια κομμάτια, μεταποίηση, τυποποίηση κτλ. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην έχουν υψηλές τιμές στην αγορά και άρα να μην μπορούμε να μίψουμε και καλά τους ανθρώπους, γιατί οι κερδοφορίες είναι χαμηλές. Άρα δηλαδή αυτό έχουμε ήδη αρχίσει να το βιώνουμε και η χώρα υπολείπεται σε δείκτες με βάση αυτό ακριβώς το φαινόμενο που αναφέρατε πριν, ότι δηλαδή υπάρχει μια υπερσυσσόρευση στο θεωρητικό κομμάτι των πτυχίων, αλλά κανείς τελικά δεν είναι ικανός να βιδώσει μια βίδα και να φέρει ένα τελικό αποτέλεσμα μέσα στην αγορά και μέσα στη βιομηχανία.
0: Σήμερα με τις ανακοινώσεις των βάσεων λίγες μέρες πριν και μια περίοδο που πολλά παιδιά που είτε μπήκαν κάπου που δεν τους αρέσει, γιατί συμβαίνει και αυτό, είτε ψάχνονται γιατί δεν καταφέρουν να πετύχουν το στόχος τους, εσείς με μια μακροχρόνια διαδρομή και εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, τι θα προτείνατε σε αυτά τα νέα παιδιά και τι θα λέγατε στους γονείς τους στο ερώτημα που μπαίνει πολλές φορές, καλά τεχνίτης θα γίνεις?
1: Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον καταλάβω, θεωρούμε ότι κάποιος που θα λερώσει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά, και όταν λέω τώρα την λέξη λερώσει, πια κανείς δεν τα λερώνει, γιατί έχουμε τα ρομπότ, έχουμε τις ενδιάμεσες μηχανές, άρα ο τεχνίτης είναι και αυτός προστατευμένος από την έννοια της βρωμιάς, έτσι για να το πούμε. Κάποιος λοιπόν που θα λερώσει τα χέρια θεωρείται ότι έχει χαμηλότερη αξία στην κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Θεωρεί δηλαδή ότι το σύστημα, η αγορά, η κοινωνία, ο τρόπος που έχουμε χτίσει την αντίληψή μας για το τι είναι σημαντικό, ότι ο άνθρωπος που θα βάλει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά είναι υποδέστερος. Πιθανόν αυτά είναι κατάλοιπα παλιότερα. Ο Γεωργός, ας πούμε, το όνειρό του ήταν να μεγαλώσει το παιδί του να φύγει από τα χωράφια. Ο Τυροκόμος, ξέρω εγώ, και ο Βοσκός να φύγει το παιδί του να μην ταλαιπωρείται από τα δύσκολα αυτά επαγγέλματα. Και έλεγε, παιδί μου, να πας στο γραφείο, να είσαι ήσυχος και να μην λερώνεις τα χέρια κτλ. Έχουμε φτάσει όμως σε μια εποχή πλέον που τα επαγγέλματα αυτά και μεγαλύτερη απόδοση έχουν χρηματική και μεγαλύτερο στάτος έχουν στην κοινωνία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Είναι λίγοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι που υπάρχουν γύρω μας. Παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί η κοινωνία να θεωρεί ότι το παιδί που απέτυχε, ας πούμε, και αυτό είναι μεγάλο βάρος, είναι καταντάει να είναι στο όριο της ηλιθιότητας, ότι το παιδί που απέτυχε θα πάει στα τεχνικά επαγγέλματα. Ενώ στο τέλος της ημέρας αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα είναι που κρατάνε την κοινωνία όρθια. Και άρα με αυτή την έννοια είναι και όλη αυτή η συζήτηση που ξεκινάμε, ότι είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους του μόχθου που κάνουν τον κόσμο να γυρίζει, και όμως ποτέ κανείς δεν είπε πού θα βρουν σπίτι αυτοί οι άνθρωποι όταν έρχονται. Αυτό ήταν ένα θέμα που έλεγα πάντα. Λέει, τα παιδιά που μπαίνουν στα ΣΑΕΚ ή στα ΙΕΚ, στις σχολές δηλαδή γενικότερα, αυτά δεν ψάχνουν σπίτι στο Ηράκλειο? Γιατί κανείς ποτέ δεν ανέφερε ότι αυτά τα παιδιά δεν βρίσκουν σπίτι, παρά μόνο οι φοιτητές που έρχονται δεν βρίσκουν σπίτι? Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει η αντίληψη, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα μυαλά των ανθρώπων, στην αντίληψη των ανθρώπων. Ο τεχνίτης πλέον είναι εφαρμοσμένος επιστήμονας. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από ένα άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει 2 ή 3 χρόνια σπουδών ή 4 χρόνια σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι όμως σημαντικό επίσης να μην υπάρχουν αδιέξοδα. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος που ξεκινάει μια επαγγελματική σταδιοδρομία να μπορεί να φτάσει σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτό ήδη συμβαίνει στο εξωτερικό. Όπως επίσης θα πρέπει να πάψει η επαγγελματική εκπαίδευση να αντιμετωπίζεται ως λύση ανάγκης και να γίνει ένας συνειδητός προορισμός. Να έχουμε δηλαδή την ικανότητα να δούμε την πραγματική κοινωνία και να δώσουμε τα εύσημα σε αυτούς που τους αναλογούν. Και αν είναι και μια τρίτη έτσι παρατήρηση να κάνουμε, είναι ότι πρέπει επιτέλους η κοινωνία, οι γονείς, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, να αλλάξουν τη ματιά τους και να την κάνουν να δουν την πραγματικότητα. Να δουν δηλαδή ότι δεν είναι ντροπή το παιδί να γίνει ψυκτικός, ας πούμε. Ίσα-ίσα. Είναι τιμή. Γιατί είναι ικανότητα να μπορεί να καταλαβαίνει τη θεωρία και να πιάνουν τα χέρια και να την κάνει πράξη. Που αυτό δεν είναι εύκολο. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν αντιπαραβάλλουμε τις πανεπιστημιακές ειδικότητες με τις τεχνικές ειδικότητες, γιατί από ένα σημείο και μετά και αυτές είναι ανακατεμένες. Δηλαδή το ένα μπαίνει στο άλλο. Δεν υπάρχει τέχνη σήμερα χωρίς επιστήμη και φυσικά δεν μπορούμε και να έχουμε επιστήμη χωρίς να έχουμε τέχνη. Δηλαδή χρειάζονται αυτά τα δύο να πάνε μαζί, διαφορετικά είμαστε τυφλωμένες κοινωνίες που δεν βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετοιμάσαι.

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος και φτάσαμε στο τέλος με την C-Jets πάντα δίπλα μας και βεβαίως συνοδοιπόρο στα δικά σας καλοκαιρινά ταξίδια, διότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι τότε σίγουρα θέλετε C-Jets με εκπτώσεις 50% από το Ηρακλείο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Ταξιδεύετε τώρα από Ηρακλείο για Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά. Για Νάξο σε 3 ώρες, Πάρο 3 ώρες και 35 και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Του Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρα σήμερα, του Ιαματικού. Βοηθειά μας, χρόνια πολλά. Σε όλους.

Εντάξει, ένα Σαββατοκύριακο τώρα σας νιώθω εσάς που είτε είχατε το πρώτο σας Σαββατοκύριακο ξεκινώντας τις διακοπές ή είχατε μετά από καιρό ενδεχομένως μια πρώτη έτσι διήμερη, τρίμερη δυνατότητα ανάσας στην καρδιά του καλοκαιριού και πέσατε πάνω στο Σάββατο, βροχές, ανέμους, και ιστορίες, κακό, χαμηλότερη θερμοκρασία σίγουρα, όχι φανταστείτε τώρα πούντα, αλλά έμπασε τόσο σίγουρα χαμηλότερη από αυτό που ζήσαμε την ερχόμενη εβδομάδα. Υπομονή, γιατί έρχεται νέο κύμα. Καύσω να κάνετε λίγο υπομονή και ξαναμπαίνουμε σε εργοστασιακές για τέλη Ιουλίου ρυθμίσεις.

Ενδεικτικό είναι της κατάστασης που διαμορφώθηκε τα τελευταία 3-24 ώρα, το γεγονός ότι χθες και σήμερα σε όλη τη χώρα, πράγμα όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, υπήρχε ο χαμηλότερος για καλοκαίρι βαθμός επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Όχι ότι δεν είχαμε πυρκαγιές, αλλά μπας ερτός οι πιθανότητες ήταν πολύ λιγότερες. Όταν το κάνουμε, μία από τις λιγότερες πιθανότητες εκδηλώθηκε δυστυχώς στη Μεσαρά, όπου είχαμε μεγάλη κινητοποίηση σήμερα των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είχε και το 112 στην περιοχή της Μεσαράς, στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φεστού. Πριν από λίγο είδαμε και τις τελευταίες διαδρομές του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συνέδραμε από αέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου επίγειες δυνάμεις με 13 οχήματα της πυροσβεστικής και αντίστοιχο προσωπικό προσπάθησε να περιορίσει τη μεγάλη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο χωριό Αληθινή.

Εντάξει. Προφανώς και αυτές οι πυρκαγιές είναι παρονυχίδα μπροστά σε αυτό που εκτυλίσσεται εδώ και πάρα πολλές μέρες στη Γαλλία, σε Γαλλία και Ισπανία, κυρίως όμως στη Γαλλία. Πρωτοφανής πυρηνικόλαση με την φωτιά και τις καμένες εκτάσεις να έχουν οδηγήσει τον εκτοπισμό, προσέξτε, 375.000 ανθρώπων. Και συζητάμε για την καρδιά της Ευρώπης. Συζητάμε για ευρωπαϊκές χώρες, όπου όμως δεν έχουν καταφέρει με τον εξοπλισμό και τις δυνάμεις που διαθέτουν να αντιμετωπίσουν την πύρινη αυτή κόλαση. Είναι ενδεικτικό ότι οι καπνοί από τις μεγάλες πυρκαγιές που άρχισαν να εκδηλώνονται στην δυτική Γαλλία έχουν ταξιδέψει περισσότερο από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά.

πολιτικά φωτιές ανάβει εντός της Βουλής η συνταγματική αναθεώρηση που σήμερα έχουμε την επόμενη πράξη τη συζήτηση με τη συνταγματική αναθεώρηση που μπαίνει από σήμερα με την πρώτη ψηφοφορία στο τελικό της στάδιο.

Και έχουμε τη σύγκρουση δύο φιλοσοφιών γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι η πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που συνταγματοποιεί συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις, όπως είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, όπως είναι η προστασία των στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων, όπως είναι ο συνδυασμός δημοσιονομικών περιορισμών για το κοινωνικό κράτος και αυξημένων εγγυήσεων για τους ιδιώτες επενδυτές. Συνταγματοποιείται και η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, η μονιμότητα στο δημόσιο με την υποχρεωτική ατομική αξιολόγηση και η αναβάθμιση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου σε όργανο με χαρακτηριστικά ιονή συνταγματικού δικαστηρίου, αφού θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει προληπτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοσχεδίων, της δεσμευτικότητας της απόφασης για όλα τα δικαστήρια, αλλά και την μεταφορά σε αυτό, στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, αγωγών κακοδικίας ή ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής πολιτικών κομμάτων στις εκλογές. Επίσης, στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνεται και η αποπολιτικοποίηση της ευθύνης των υπουργών. Διότι δεν κάνει το τόλμημα η κυβέρνηση να θίξει τον πυρήνα του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών απέναντι σε όλες τις διακηρύξεις των τελευταίων πολλών μηνών γύρω από την απεμπλοκή των υπουργών από το ζήτημα της προστασίας που έχουν σε ό,τι αφορά ευθύνες που τυχόν διαπιστώνονται κατά την άσκηση των υπουργικών τους καθηκόντων. Γύρω από αυτούς τους κεντρικούς άξονες υπάρχουν και άλλες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως η μία μόνο εξαετής ηττία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το καταλαβαίνω τώρα αυτό την ώρα που θα μπορούσε κάποιος να το δει θετικά. Ναι, γιατί όχι. Μία θητεία αυξανόμενη κατά ένα έτος και όχι δύο πενταετής έως δύο πενταετής θητείες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξαετής θητεία. Θα μου πείτε, είτε 10 χρόνια είναι ο Πρόεδρος, είτε 6, με τις αρμοδιότητες που έχει δεν αλλάζει και πολλά πράγματα, αλλά συμβολικά όμως κατά την άποψή μας αλλάζει, διότι όταν έχεις αποδεχτεί ότι η θητεία του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας, του διοικητή δηλαδή της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι στο άπειρον, ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του κυρίου Στουργάρα και την ίδια ώρα θέτεις περιορισμούς στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κάτι δεν πάει καλά. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, σε ό,τι αφορά τις επιλογές που κάνεις και τις στοχεύσεις που έχεις. Άλλη πρόταση της κυβέρνησης είναι η συνταγματική κατοχύρωση ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να συνδυάζει εύλογη, όπως αναφέρεται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα. Εμείς το ερμηνεύουμε ως συνταγματική απαγόρευση της απλής αναλογικής.

Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και στάθηκε στο άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας να ασκεί δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση από το Βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης, κάνοντας λόγο για εκοφαντική αντίφαση στις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και υποστηρίζοντας ότι πλέον δεν αναμετρώνται με την κυβέρνηση, αλλά με τις ίδιες τους τις θέσεις και με την απόσταση που τις χωρίζει από την κοινωνία, σε μια προσπάθεια ο κ. Πιερακάκης να υπερασπιστεί στο ακέραιο τη μεταρρύθμιση, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία και την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.

Η συζήτηση έχει ξεκινήσει στη Βουλή και συνεχίζεται από όντως του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην Αυστρία. Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον καγκελάριο της Αυστρίας, στέλνοντας στο περιθώριο των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών μηνύματα για τις υψηλές τιμές της ενέργειας και την προστασία των συνόρων.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να μην εμφανίζονται τόσο αδρανείς απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο σύνολό της η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Και υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια σοβαρά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια.

Περιέγραψε ακόμη μια φορά πόσο άδικος είναι ο κόσμος, ο κ. Μητσοτάκης, διότι λέει είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ. Ακόμη μια φορά πόσο άδικος είναι ο κόσμος, ο κ. Μητσοτάκης, διότι λέει είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ.

Με αυτά εισαγωγικά θα πάμε στην πρώτη διακοπή, μουσική ανάσα, και επιστρέφουμε με συζήτηση επί της συνταγματικής αναθεώρησης για να δούμε τελικά πόσο κρίσιμη και κυρίως χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί για τους πολίτες ή αποτελεί ακόμη ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης των κομμάτων χωρίς ουσιαστικά να αλλάζει τίποτα ακόμη και σε επίπεδο συντάγματος στη χώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό Πολιτικά. Ούτε 9,8 καθαρά Πολιτικά. Για σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση εισέρχεται από σήμερα στην πιο κρίσιμη φάση της, με την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή, να ανοίγει το δρόμο για τον καθορισμό του περιεχομένου του νέου συντάγματος. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της εξυγχρονίζουν το κράτος και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των θεσμών. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μια βαθιά ιδεολογική αναθεώρηση που μεταβάλλει το χαρακτήρα του συντάγματος προς μια πιο νεοφιλελεύθερη κατένθεση και υποστηρίζει ότι επηρεάζονται έτσι κρίσιμα ζητήματα όπως η δημόσια διοίκηση, η ανώτατη εκπαίδευση, κοινωνικά δικαιώματα, οι δημόσιες υποδομές, ακόμη και η ισορροπία των εξουσιών. Τώρα, το τι πραγματικά αλλάζει. Ποιες προτάσεις έχουν ουσιαστική συνταγματική σημασία και ποιες πολιτικό συμβολισμό και ποιες ενδεχομένως είναι και κενές περιεχομένου και κυρίως ποιες θα είναι οι συνέπειες για τους πολίτες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Τους χαιρετισμούς μου στο Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια αναγκαία θεσμική μεταρρύθμιση, ενώ η αντιπολίτευση μιλά για ιδεολογική αναθεώρηση του συντάγματος. Ο συνταγματολόγος, λοιπόν, βλέπετε μια τεχνική αναθεώρηση ή μια αλλαγή του ίδιου του συνταγματικού μοντέλου της χώρας?
1: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, κύριε Κώστα, δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, ούτε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ούτε αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Θέλω να πω ότι τόσο η μεν όσο και η δε, όσον αφορά την αναθεωρητική διαδικασία, πάντα κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι κατώτερη των περιστάσεων, όχι υπό την έννοια ότι δεν χρειαζόταν συνταγματική αναθεώρηση. Συνταγματική αναθεώρηση χρειάζεται και με το παραπάνω. Απλώς τόσο οι προτάσεις της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ για να λέμε, όταν μιλάμε για αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ κυρίως κατέθεσε προτάσεις. Δεν είδαμε ουσιαστικές προτάσεις από τα άλλα κόμματα, παρά μόνο κριτική στο κυβερνητικό σχέδιο. Θέλω να πω ότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια υπεύθυνη πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είναι πιο διευρυμένη. Βεβαίως, όσον αφορά την πρόταση της κυβέρνησης, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα...
0: Έθεσα ένα, έτσι, ναι, ένα αρχικό ερώτημα. Θα έρθω σε επιμέρους, ναι, ζητήματα. Ωραία, πήρα, ναι, έτσι μια πρώτη...
1: Υπάρχει αναθεώρηση άρθρων όπως το 86 του συντάγματος, το 90 παράγραφος 5, κάποιες άλλες διατάξεις, αλλά έτσι εδώ υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα, κύριε Κώστα, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση διατάξεων τα οποία καθορίζει η αναθεωρητική βουλή, δηλαδή η επόμενη βουλή. Έχει ερμηνευτεί το άρθρο 110 από ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας και δυστυχώς, και αυτή είναι και η πρακτική, ότι ο ρόλος της προτείνουσας βουλής είναι περιορισμένος. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό, αλλά αυτό έχει επικρατήσει. Με αποτέλεσμα, τελικά, το βάρος της αναθεωρητικής διαδικασίας θα πέφτει στην αναθεωρητική βουλή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε το ακριβές περιεχόμενο.
0: Να το πούμε απλά για τους πολίτες. Ανοίγουν οι πόρτες συγκεκριμένων άρθρων. Και το τι θα συμβεί επί των άρθρων, επί της ουσίας, θα το μάθουμε στην επόμενη Βουλή. Καλά το περιγράφω?
1: Ακριβώς. Κάπως έτσι. Ωραία. Ναι, το λέτε απλά, νομίζω αποδίδεται την πραγματικότητα.
0: Ωραία. Θέλω λοιπόν να σταθώ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κάνει, που έχει κάνει η κυβέρνηση, να σταθώ σε επιμέρους ζητήματα, θα ήθελα έτσι ως συνταγματολόγος την άποψή σας. Να μείνω για παράδειγμα, να ξεκινήσω μάλλον, και θα πάω και στα πιο έτσι πολυσυζητημένα άρθρα, με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και εγώ θα ρωτήσω, μπορεί το Σύνταγμα να δεσμεύει τις μελλοντικές κυβερνήσεις ως προς την οικονομική πολιτική ή να περιορίζει έτσι, ή περιορίζεται, θεωρείτε έτσι, η λαϊκική κυριαρχία?
1: Κοιτάξτε, Δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοεί η κυβέρνηση. Εγώ, γιατί υπάρχει το πρόβλημα το οποίο σας προανέφερα. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω ως κριτική στη συγκεκριμένη πρόταση είναι η εξής. Πρώτον, ότι το θέμα του λεγόμενου κόφτη, δημοσιονομικού κόφτη, mm-hmm. το οποίο εντάσσεται στην λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως λέτε, εμφανίστηκε το πρώτον στο γερμανικό συνταγματικό δίκαιο, στο γερμανικό σύνταγμα. Και πρέπει να πούμε ότι ακόμα και στους κατεξοχήν πειθαρχημένους Γερμανούς, η διάταξη αυτή κατέφθη προβληματική. Mm. Αποτέλεσμα να είναι ζητήτη η αναθεώρησή του, αν δεν έχει αναθεωρηθεί, δεν έχω παρακολουθήσει τη σχετική εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε μια χώρα η οποία δεν έχει την πειθαρχία στο DNA της και που βρίσκονται διάφορες μέθοδοι και διάφοροι τρόποι για να ξεφεύγει μια κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι φοβάμαι ότι μια τέτοια πρόβλεψη στο Σύνταγμα θα καταστεί άνευ περιεχομένου. Θα μου πείτε, μα ακριβώς επειδή η χώρα μας δεν έχει παράδοση και κουλτούρα δημοσιονομικής πειθαρχίας, ίσως θα, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα θα πρέπει να είναι επιτακτική μια τέτοια ρήτρα. Εγώ σας λέω λοιπόν με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία μας ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και θέτω και ένα άλλο ερώτημα. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάθε κυβέρνηση για τον αλφαβητικό λόγο δεν συμμορφωθεί με αυτή την συνταγματική mm-hmm. επιταγή. Ποιος θα κρίνει τη μη συμμόρφωση? Θα κρίνουν τα δικαστήρια? Θα κρίνει η Βουλή? Καταλαβαίνετε, υπάρχουν ερωτήματα τα οποία η πρόταση η συγκεκριμένη κυβερνητική δεν μας απαντά. Με αποτέλεσμα πάλι να πηγαίνουμε και συζήτηση στην επόμενη Βουλή. Προσωπικά, αν θέλετε, δεν είμαι θειαστώτης μια τέτοια ρύθμιση μέσα στο Σύνταγμα. Χρειάζονται άλλοι τρόποι, άλλες καταστάσεις, μια άλλη κουλτούρα mm-hmm. Και βεβαίως όχι μόνο των κυβερνώντων αλλά και των κυβερνωμένων, και το θέμα αυτό δεν το λύνει μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία θα έχει μια τέτοια συνταγματική πρόβλεψη.
0: Μάλιστα. Πάω σε ένα από τα πολύ μεγάλα συζητήματα για την δημόσια και ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Διαχρονικά η αναθεώρηση του άρθρου 16 αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση. Ποιες είναι οι πραγματικές συνταγματικές συνέπειες από μια ενδεχόμενη, θα μπορούσε να ήταν από μια ενδεχόμενη άρση της αποκλειστικά δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης?
1: Καταρχάς θέλω να πω, κύριε Κόνστα, νομίζω το έχουμε κάνει τη συζήτηση mm-hmm. και στο παρελθόν, όταν εισήγεται το νόμος, ο λεγόμενος νόμος Πυρακάκη για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και όταν γίνονταν η όλη συζήτηση και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το άρθρο 16 του συντάγματος έπρεπε να αναθεωρηθεί χθες. Mm-hmm. Δηλαδή όταν λέμε χθες, τι χθες? Έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί πριν 20 χρόνια. Από το 2006 είχαμε τη σχετική πρόταση τότε, την τότε προτείνουσα Βουλή. Θυμάστε ότι αρχικά το τότε κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, είχε συνενέσει, συνεχεία πήρε αυτή τη θέση πίσω με αποτέλεσμα να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Τώρα, εδώ έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα είναι πρώτον ο νόμος 5094 του 2024, ο οποίος καθιερώνει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως sui generis νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έτσι δεν είναι, βεβαίως δεν είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Έχουμε λοιπόν τον νόμο αυτόν και έχουμε και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν ότι ο νόμος αυτός είναι συνταγματικός. Και γιατί είναι συνταγματικός? Διότι έγινε μια ερμηνεία του άρθρου 16 του συντάγματος, σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο ορθά το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι δεν επιτρέπει ένα τέτοιο μονοπόλιο η απόφαση του Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν είπε αυτό το οποίο λέγεται ότι το ενωσιακό δίκαιο μας επιβάλλει. Απλώς είπε ότι ένα τέτοιο μονοπόλιο όπως αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 16 σήμερα του Συντάγματος δεν είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο. Άρα λοιπόν ερμηνεύουμε το Σύνταγμα σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και θεωρούμε ότι ο νόμος, ο οποίος και αυτός απέστη από το άρθρο 16 σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, είναι συνταγματικός. Αυτή ήταν η λογική του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτά τα νέα δεδομένα. Θα έπρεπε λοιπόν με βάση αυτά τα δύο δεδομένα και με τις εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο, γιατί αυτά τα δεδομένα ήρθαν ως συνέχεια των εξελίξεων στο ενωσιακό δίκαιο, της νομολογίας δηλαδή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά των εξελίξεων που υπάρχουν σε όλες τις χώρες, που καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει ένα τέτοιο μονοπόλιο. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια ευρεία συνένεση αναθεώρησης του άρθρου 16. Τώρα, πώς θα είναι αυτό, αν θα πρέπει να επιβάλλει το Σύνταγμα το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε το Σύνταγμα να έχει μια τέτοια πρόβλεψη. Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα προς συζήτηση. Και εκεί όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνένεση. Άρα λοιπόν και αυτά τα παραπέμπουμε στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή.
0: Άλλο ένα πεδίο σταθερά διαχρονικά σύγκρουσης είναι το κομμάτι που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Και η κυβέρνηση προτείνει με το άρθρο 101, νομίζω, 103 μάλλον, 103.
1: 103.
0: Ναι, ναι, 103. Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τις αρχές αμεροληψία κτλ. Και προτείνει επίσης η αξιολόγηση να γίνεται και αφύνδρομα, δηλαδή από τους υφιστάμενους προς τους προϊσταμένους τους. Και προβλέπεται στο άρθρο που περιγράφεται ως πρόταση από την κυβέρνηση, νόμος που θα ορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια, τις επιβραβεύσεις πέραν του βασικού μισθού, bonus δηλαδή, που θα συνδέονται με τα προσόντα και την απόδοση και τις συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένες και της οριστικής παύσης ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Θα ήθελα το σχολείο σας.
1: Έχω πει και στο παρελθόν ότι αυτά θα μπορούσε να τα προβλέψει ο νόμος και ήδη κάποια από αυτά τα προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή την αξιολόγηση και τις συνέπειες της αξιολόγησης τις προβλέπει ο νόμος. Η αξιολόγηση όμως δυστυχώς δεν εφαρμόζεται ή τουλάχιστον δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε και όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ο λόγος είναι ότι δεν τον θέλουν οι υπάλληλοι. Mm-hmm. Και αντιδρούν οι υπάλληλοι, αντιδρούν οι συνδικαλιστικοί τους φορείς και δεν μπορεί να εφαρμόζεται ο νόμος, ο οποίος σωστά προβλέπει και θα μπορούσε ενδεχομένως να συμπληρωθεί, να διορθωθεί με αρκετά από αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Αλλά ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Δεν καταλαβαίνω σε τι θα συνεισφέρει η συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, εάν μπει αυτό στο Σύνταγμα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα φοβηθούν, δηλαδή θα κάνουν πίσω και θα πούν εδώ έχουμε το Σύνταγμα, άρα λοιπόν θα πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό που λέει το Σύνταγμα τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν συμμορφωνόμαστε με αυτό που λέει ο νόμος. Όμως και το Σύνταγμα στο νόμο, όπως είπατε, το νόμο παραπέμπει. Και έτσι γίνεται. Δεν μπορεί όλα το Σύνταγμα να τα κανονίζει και να τα καθορίζει στις περισσότερες των περιπτώσεων, παραπέμπει στο νόμο. Και θα πάλι στο νόμο θα παραπέμπει. Δεν νομίζω ότι μια τέτοια ρύθμιση θα συνεισφέρει στο θέμα της αξιολόγησης, που επαναλαμβάνω είναι ένας πολύ σωστός θεσμός και πρέπει βεβαίως να ενισχυθεί στην πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είπατε για την αξιολόγηση, την αντίστροφη αξιολόγηση.
0: Από υφιστάμενους σε προϊσταμένους, ναι.
1: Ναι, ναι. Τι να πω, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή,
0: εκεί τώρα μου παίρνουν διάφορες σκέψεις τώρα, έτσι, καταλαβαίνετε, διάφορες σκέψεις.
1: Έτσι είναι, δηλαδή, εάν ξέρει ότι ο προϊστάμενος ότι αξιολογείται από τους φυσταμένους του, θα κοιτάξει να είναι αρεστός, να κάνει πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα ήθελα, αλλά για να αρέσει στους υφισταμένους, ούτως ώστε να έχει μια θετική αξιολόγηση. Τι να σας πω, νομίζω...
0: Και ειδικά, ειδικά αν αυτή η αξιολόγηση καθορίζει την ανέλυξή του, τη διοικητική, έτσι. Ειδικά αν αυτή η αξιολόγηση.
1: Σαφέστατα. Όταν εκτός, εάν έχουμε μια αξιολόγηση η οποία είναι για τα μάτια του κόσμου. Αν έχουμε μια τέτοια αξιολόγηση, τι χρειαζόμαστε. Και μάλιστα να τη βάλουμε και στο Σύνταγμα. Κοιτάξτε κύριε Κώστα, η ένσταση δική μου σε θέμα αρχής, όπως και πολλών άλλων συναδέλφων, δεν μιλώ, δεν εκφράζω μόνο προσωπικές απόψεις, είναι ότι γίνεται μία αναθεώρηση ή υπάρχει μία πρόταση για αναθεώρηση, η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα μειώσει, θα αποδυναμώσει τον κανονιστικό και θεσμευτικό χαρακτήρα του Συντάγματος. Ήδη πρέπει να σας πω ότι στην τελευταία αναθεώρηση του 19 έχουμε δύο διατάξεις. Η μία για την λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και η άλλη για το κατώτατο εισόδημα, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν εφαρμοστεί. Είμαστε στα 7 χρόνια μετά την αναθεώρηση του 19 και δεν έχουν υλοποιηθεί οι δύο αυτές συνταγματικές προβλέψεις, οι οποίες μπήκαν στο Σύνταγμα και οι οποίες μπήκαν με σκοπό να δεσμεύσουν τον νομοθέτη, αλλά ο νομοθέτης δεν τις υλοποιεί. Πολύ φοβάμαι ότι κατά το μάλλον έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και με την παρούσα συνταγματική αναθεώρηση, την τρέχουσα συνταγματική αναθεώρηση, εάν βεβαίως αυτή υλοποιηθεί και μάλιστα υλοποιηθεί με τέτοιου είδους προβλέψεις. Αυτό φοβάμαι ότι είναι ο μεγάλος κίνδυνος και αυτή είναι η, κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να δούμε το δάσος και όχι μόνο τα δέντρα, είναι η μεγάλη κριτική η οποία θα πρέπει να ασκηθεί στο εγχείρημα αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Πολύ γρήγορα θέλω να τρέξω 2-3 νομίζω με ενδιαφέρον ακόμη ζητήματα που ανοίγει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Πάω σε ένα θέμα το οποίο με διάφορες αφορμές το έχουμε θίξει, ότι η χώρα δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο. Αλλά εδώ, με την προτινόμενη συνταγματική αναθεώρηση, τα συγκεκριμένα άρθρα δηλαδή, που επιδιώκει να αναθεωρήσει η κυβέρνηση με την πρότασή της, αναβαθμίζει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο σε όργανο με χαρακτηριστικά συνταγματικού δικαστηρίου. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο μεταβάλλεται το σύστημα της δικαιοσύνης.
1: Όχι, δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση. Θεωρώ ότι βεβαίως είναι ένα ελάττωμα στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων και γενικά το όλο πλαίσιο της εφαρμογής του Συντάγματος, το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο όπως υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, με λίγες εξαιρέσεις στις οποίες ανήκει και η χώρα μας, υπάρχει συνταγματική δικαιοσύνη η οποία απονέμεται από ένα συγκεντρωτικά από ένα ανώτατο δικαστήριο το οποίο καλείται συνταγματικό δικαστήριο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Εδώ η συνταγματική αναθεώρηση δεν έρχεται να αλλάξει. Δεν έρχεται να αλλάξει τίποτα, θα έλεγα. Τι κάνει η συνταγματική αναθεώρηση, αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, απονέμει στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο με την υπάρχουσα ελαττωματική μορφή του. Και γιατί είναι ελαττωματική? Διότι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, όπως ξέρετε, συγκροτείται όχι από μόνιμους δικαστές, δηλαδή από δικαστές οι οποίοι είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο δικαστήριο, όπως συμβαίνει σε όλα τα δικαστήρια του κόσμου, αλλά έχουμε την πρωτοτυπία, την παγκόσμια πρωτοτυπία, πρώτον, να συγκροτείται από δικαστές οι οποίοι είναι δικαστές άλλων δικαστήριων, δηλαδή των ανωτάτων δικαστήριων, συν δύο σε κάποιες υποθέσεις του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων με δύο καθηγητές των νομικών σχολών, οι οποίοι πώς ορίζονται με κλήρωση. Επίσης, παγκόσμια πρωτοτυπία. Να έχουμε ένα ανώτατο δικαστήριο.
0: Δηλαδή παίρνουν από τον Άριο Πάγο, παίρνουν από το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαστές και συγκροτούν το ειδικό δικαστήριο.
1: Και συγκροτούν το ειδικό δικαστήριο διετούς θητείας οι δικαστές. Έτσι, διεθνούς θητείας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ελάττωμα το οποίο έχει το ανώτατο θετικό δικαστήριο. Και αυτό γιατί έγινε, διότι το 1975, όταν έγινε το Σύνταγμα και υπήρξε η πρόταση για ίδρυση συνταγματικού δικαστήριου, υπήρξαν αντιδράσεις, διότι για πρώτη φορά το συνταγματικό δικαστήριο προβλέπονταν από τα δικτατορικά συντάγματα. Λες και αυτός ήταν λόγος για να μην υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα, ή λες και μόνο τα δικτατορικά συντάγματα προέβλεπαν συνταγματικό δικαστήριο τη στιγμή που, όπως σας είπα, συνταγματικό δικαστήριο λειτουργεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στην πρόταση. Τι λέει η πρόταση? Δίδει αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, mm-hmm. που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Υπάρχει ο προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας, βεβαίως και της συνταγματικότητας των προεδρικών διαταγμάτων από το Συμβούλιο Επικρατείας, των κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων, και επίσης από το Ελεκτικό Συνέδριο, ο προληπτικός έλεγχος των νομοσχεδίων που καθορίζουν συντάξεις. Είναι ένας περιορισμένος, βέβαια, προληπτικός έλεγχος. Εδώ λοιπόν τι έρχεται η πρόταση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Προβλέπει έναν περιορισμένο έλεγχο, προληπτικό έλεγχο των νομοσχεδίων από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, πάλι μένει να το δούμε.
0: Το κλειδί όμως είναι το εξής. Άντε και γίνεται ο προληπτικός έλεγχος, σημαίνει μετά ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να προσφύγω εναντίον του νόμου και να κρυθεί η συνταγματικότητά του? Ναι.
1: Με βάση το σχέδιο,
0: ναι.
1: με βάση την πρόταση...
0: Αυτό είναι το κλειδί.
1: Αυτό αποκλείεται.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Είναι προβληματικό.
0: Αυτό
1: είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό. Διότι, κοιτάξτε, το έχουμε δει, παρόλο ότι δεν είναι συχνό, αλλά το έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει και στη δική μας ένωμη τάξη, με αποφάσεις δικαστηρίων. Το έχουμε δει και σε άλλο γαπά συνταγματικά δικαστήρια και σε ανώτατα δικαστήρια. Ιδιαίτερα σε θέματα όπου έχουμε εξέλιξη του δικαίου και των ενόμων τάξεων και όπου υπάρχει επίδραση από αλλοδαπές ενωμεσταχή, κυρίως από την ενωσιακή ενωμη τάξη και την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την τάξη της ΕΔΑ και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχουμε δει λοιπόν περιπτώσεις όπου, έχοντας μια τέτοια εξέλιξη, επηρεάζεται αναπόφευκτα και η εθνική ένωμη τάξη. Και κάτι το οποίο πριν από 10, 20, 30 χρόνια θεωρείται αντισυνταγματικό ή αντίθετο προς το ενωσιακό δίκαιο ή αντίθετο προς την ΕΔΑ, να έχουμε στην συνεχεία τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να λέμε το αντίθετο και να είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να συμμορφωθούμε με τις νέες νομολογιακές εξελίξεις των ευρωπαϊκών δικαστήριων. Αν έχουμε λοιπόν μια τέτοια απαγόρευση συνταγματική, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα. Και πάλι πάνω σε αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε κατασκευές για να ξεφεύγουμε από τις απαγορεύσεις τις οποίες θέτει το Σύνταγμα. Γιατί θα πρέπει λοιπόν το Σύνταγμα να βάζει τέτοιου είδους αυστηρές απαγορεύσεις, όταν είναι πιθανό, ενδεχόμενο, δεν ξέρω πόσο, αλλά είναι πιθανό πάντως και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, μετά από 10-20 χρόνια τα πράγματα να αλλάξουν. Και κάτι το οποίο τώρα το κρίναμε αντισυνταγματικό, μετά από 10 χρόνια να είναι συνταγματικό ή και το αντίστροφο. Επίσης, κάτι άλλο. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας επίσης είναι μια αρχή η οποία είναι βασικό εργαλείο στον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, ιδιαίτερα όταν οι νόμοι περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα. Χρησιμοποιούν πλέον τα δικαστήρια σε όλη την Ευρώπη και βεβαίως πρωταρχικά τα δύο ευρωπαϊκά δικαστήρια χρησιμοποιούν την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης είναι μια εύπλαστη αρχή που μπορεί να δημιουργήσει, η εφαρμογή της μπορεί να δημιουργήσει πάλι μετά από 10-20 χρόνια άλλα δεδομένα και να οδηγήσει σε μια διαφορετική κρίση. Γιατί λοιπόν πρέπει να μπαίνουν τέτοιου είδους απαγορεύσεις? Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος. Όπως θεωρώ ότι και ο προληπτικός έλεγχος γενικά, ο οποίος προληπτικός έλεγχος είναι γαλλικής προελεύσεως, για λόγους ιστορικούς των Γάλλων που εμάς δεν μας αφορούν. Υπάρχει βεβαίως και σε άλλες χώρες περιορισμένα, πώς και εκεί ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει κάτι και στη χώρα μας. Δηλαδή πώς γίνεται ο προληπτικός έλεγχος σε άλλες χώρες, πλην της Γαλλίας που επαναλαμβάνω, είναι ο πιο συχνός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αρχηγός του κράτους, πριν δημοσιεύσει ένα νομοσχέδιο, έχει σε κάποιες χώρες, να φέρω παραδείγματα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, έχει την αρμοδιότητα να απευθύνει ερωτήματα, να ζητάει την νομοδότηση του συνταγματικού ή του ανωτάτου δικαστηρίου για την συνταγματικότητα ενός σχεδίου νόμου και ανάλογα με την απάντηση που του δίνω δημοσιεύει ή δεν δημοσιεύει. Όχι όμως με την απαγόρευση αυτή την οποία τουλάχιστον καθώς γνωρίζω σε αυτές τις ενωμετάσεις όχι με την απαγόρευση αυτή την οποία του δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 100. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και εδώ δεν είναι επιτυχής αυτή η πρόβλεψη. Θα μπορούσε να προβλεφθεί το μέτρο που σας είπα, δηλαδή να δίδονταν μια αρμοδιότητα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας περί αυτού. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτό το οποίο τελικά προτείνεται δεν νομίζω ότι θα αποδώσει.
0: Άφησα τελευταίο λοιπόν και με αυτό θα κλείσουμε. Το περιβόητο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Διαβάζω ακριβώς το περιεχόμενο της πρότασης της κυβέρνησης. Διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρτικής εξέτασης από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Κατάργηση της διαβίβασης των οποιοδήποτε στοιχείων αμελητή στη Βουλή, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Άσκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με απόφαση της Βουλής με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών και μάλιστα με ονομαστική ψηφοφορία. Εγώ ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν οι αλλαγές λοιπόν στο άρθρο 86 θεραπεύουν πραγματικά τις αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος ή αφήνουν ουσιαστικά ανέπαφο τον πυρήνα της ειδικής μεταχείρισης των υπουργών.
1: Κύριε Κώστα, το 2019 όταν αναθεωρήθηκε ξανά το άρθρο 86 είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα αναρωτιόμουν αν τελικά η αναθεωρητική βουλή, η ένατη αναθεωρητική βουλή έκανε μισή δουλειά. Και πράγματι το ερώτημα ήταν ρητορικό διότι πιστεύω ότι έκανε μισή δουλειά τότε. Και ήταν μισή δουλειά ότι ενώ κατήργησε την αποσβεστική προθεσμία που προέβλεπε η διάταξη μέχρι το 2019 δεν κατήργησε την απεμπλοκή της Βουλής στη διαδικασία έρευνας και άσκησης ποινικής δίωξης. Έρχεται λοιπόν τώρα η πρόταση και κάνει μισή δουλειά στη μισή δουλειά. Δηλαδή ποια είναι εδώ η μισή δουλειά? Ότι ενώ σωστά παίρνει την αρμοδιότητα της προκαταρκτικής εξέτασης και της έρευνας.
0: Στέλνει την υπόθεση στα δικαστήρια να την εξετάσουν, να την ερευνήσουν, να κάνουν την ανάκριση, προανάκριση, να σταματήσει το γαϊτανάκι της προανάκρισης. Το λέω απλά λαϊκά για τους πολίτες. Να σταματήσει το γαϊτανάκι της προανακριτικής στη Βουλή, της εξεταστικής προανακριτικής.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν το αναθέτει σε εισαγγελέα εφετών και την συνεχή από ειδικό όργανο, πολυμελές από ό,τι καταλαβαίνω, τριμελές, ίσως πενταμελές, δεν ξέρω, θα οριστούν αυτά. Λοιπόν, το θέμα του τελικού πορίσματος προκαταρκτικής εξέτασης. Αλλά η αρμοδιότητα δίωξη μένει στη Βουλή. Και μάλιστα,
0: δηλαδή, προτείνει τη δίωξη ο εισαγγελέας. Προτείνει τη δίωξη ο εισαγγελέας, αλλά έρχεται μετά ο βουλευτής ως δικαστής να πει ναι, συνεννοώ ή όχι. Αυτό είναι.
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ τώρα τι λέγεται. Ναι, μα καλά, είναι δυνατόν η Βουλή
0: Να απορρίψει η πρόταση της εισαγγελέας.
1: Να απορρίψει την πρόταση της εισαγγελέας. Τότε γιατί τη βάζουμε τη Βουλή. αν το θεωρούμε αδύνατο αυτό,
0: έτσι.
1: Γιατί το αφήνουμε στη Βουλή, γιατί παραμένει η αρμοδιότητα δίωξης στη Βουλή. Γι' αυτό σας λέω, μισή δουλειά και εδώ.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Το απαντήσατε έτσι με πολύ ιδιαίτερο και αποσαφινιστικό τρόπο. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα ομιλία. Έτσι, πολύ βασικά σημεία της συνταγματικής αναθεώρησης, κυρίως επειδή είναι χαμένοι λίγο και οι πολίτες, ακροατές, τηλεθεατές, με αυτά που ακούνε, διαβάζουν. Λίγο έτσι, επιχείρησαμε να τα σταχυολογήσουμε και να επισημάνουμε σύμφωνα με τη δική σας οπτική ποια είναι τα ζητήματα που ανοίγουν ή κλείνουν ενδεχομένως με αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Ήταν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης. Αυτό με το άρθρο 86 είναι φοβερό, γι' αυτό το αφήσαμε στο τέλος, το κερασάκι στην τούρτα. Όντως παίρνω την υπόθεση πλέον, δεν υπάρχει αυτό το που ακούμε, περιγράφουν και εμείς δημοσιογράφοι, ακούνε οι πολίτες. Έπεσε στη δικογραφία ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, διαβάζοντας τη δικογραφία, πέσανε σε όνομα υπουργού. Οπ, κλείνει η δικογραφία. Αυτό ισχύει σήμερα. Σήμερα που λέμε, κλείνει η δικογραφία, όπως είναι. Και περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, έτσι, άσχετα με υπουργικές θέσεις. Όπως είναι όμως, κλείνει η δικογραφία και πες στη Βουλή. Αμελητή. Αυτό λοιπόν, και ακολουθείται μετά τη διαδικασία αυτή που έχουμε ζήσει. Αποφασίζει η Βουλή, γίνεται η ανακοίνωση μάλλον από τον πρόεδρο της Βουλής ότι εισήχθη στη Βουλή δικογραφία. Την παίρνουν μετά οι βουλευτές, κάνουν εξεταστική, αποφασίζουν αν θα κάνουν εξεταστική και πάει λέγοντας, η προανακριτική, τα γνωστά. Αυτά που έχουμε ζήσει με τις διάφορες υποθέσεις. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Προτείνεται μάλλον να μην υπάρξει αυτό. Δηλαδή να διενεργείται ανάκριση, προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα εφετών και να προτείνει, χωρίς να στέλνει τίποτα στη Βουλή, να προτείνει, να στέλνει μάλλον στη Βουλή την πρότασή του για την άσκηση ποινικής δίωξης. Ως εδώ λες, οπ, κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Μπράβο μας, μπράβο τους, που επιτέλους, ρε παιδί μου, γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Ισονομία και ισοπολιτεία απέναντι σε όλους τους πολίτες, είτε φέρουν γαλόνια είτε δεν φέρουν πολιτικά γαλόνια. Έλα μου όμως που στέλνει την πρότασή του εισαγγελέας για την άσκηση δίωξης, αλλά κρίνεται από τους βουλευτές. Όσοι άλλοι εισαγγελείς, οι βουλευτές, άλλοι δικαστές, θα κρίνουν και μάλιστα με ονομαστική ψηφοφορία. Φαίνεται, μην τύχον μας ξεφύγει, μην τύχον μας ξεφύγει και κανείς από τη γραμμή που έχουμε δώσει. Σε βλέπω, σε κοιτάω στα μάτια, να σε σημειώνω στο τευτέρι. Μην μου έρχεσαι με μυστικές ψηφοφορίες εκεί και γίνει και του κουτρούλου το γάμος και τα χάσουμε όλα, αυγά και πασχάλια. Λοιπόν, με ονομαστική ψηφοφορία θα αποφασίζουν και μάλιστα με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Λοιπόν, θα αποφασίζουν οι βουλευτές για το αν θα πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις για δουλειά που έχουν κάνει ήδη οι εισαγγελείς. Ο εισαγγελέας έκρινε ποινική δίωξη, τέλος. Για οποιοδήποτε άλλο πολίτη, όταν ασκείται ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Είναι ποινική δίωξη. Πάει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μετά αποφασίζει. Μπορεί να καταπέσουν κατηγορίες. Οκ, ναι. Αλλά το αποφασίζει το δικαστήριο. Δεν κρίνεται για τον οποιοδήποτε άλλο πολίτη η πρόταση του εισαγγελέα, μάλλον η άσκηση ποινική δίωξη του εισαγγελέα. Είναι μία και οξό. Ασκείται, πας δικάσιμο, καληνύχτα. Ό,τι πει το δικαστήριο μετά. Εδώ όχι. Το αποφασίσουν οι βουλευτές. Εδώ καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται μια διαχείριση για μία ακόμη φορά επικοινωνίας. Θα έρθει τώρα η κυβέρνηση να μας πει: μα τι άλλο θέλετε. Παίρνουμε την υπόθεση, δεν τη συζητάει η Βουλή, τη συζητάνε οι εισαγγελείς και ο εισαγγελέας εφετών ασκεί η ποινική δίωξη. Γίνεται η έρευνα δηλαδή καθαρά σε επίπεδο εισαγγελέων και όχι σε επίπεδο Βουλής όπως γίνεται μέχρι σήμερα, θα πει η κυβέρνηση. Είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι όμως ένα μετέωρο βήμα που έρχεται στη συνέχεια να ακυρωθεί. Άρα δικαιολογείται ο πολίτης να πιστέψει ότι η μόνη λογική να μπει η κυβέρνηση στη βάσανο της αναθεώρησης του συγκεκριμένου άρθρου ήταν για να απαντήσει στην κριτική που δέχεται από τους πολίτες ότι δεν τολμά να πειράξει το άρθρο 86. Όπου επί της ουσίας στον πυρήνα του δεν το ενοχλεί. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τη συνταγματική αναθεώρηση και τη συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Χαρή Τσιλιώτη, επί των προτάσεων της κυβέρνησης και των αντιπροτάσεων που υπάρχουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και πάμε στον πρωτογενή τομέα. Πάμε στη μεγάλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των επιδοτήσεων, κυρίως για το 2026-2027. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, το ΟΣΔΕ του 26, που εξελίσσεται σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις για τον αγροτικό κόσμο, καθώς νέα τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φέρνει ένα αυστηρότερο πλαίσιο ευθύνης για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 20.000 ευρώ, στον απόϊχο των αποκαλύψεων που είχαν γίνει ήδη από πέρυσι για το ρόλο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Προβλέπεται ακόμη και διετής αποκλεισμός τους σε περιπτώσεις λανθασμένων στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών, και αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση και του ΙΟΤΕ και της ΕΘΕΑΣ και των εκπροσώπων των ΚΙΔ, οι οποίοι προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν διευκρινήσεις δεν πρόκειται να προχωρήσουν στην υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ, και κάνουν λόγο για ένα θολό και επικίνδυνο νομοθετικό πλαίσιο που μεταφέρει δυσανάλογα ευθύνες στους πιστοποιημένους φορείς. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά και όχι μόνο με τον πρόεδρο του ΙΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Θανάση Σαρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Σαρόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Για να δούμε τι πραγματικά αλλάζει, αν υπάρχει κίνδυνος να παγώσει η διαδικασία των δηλώσεων και ποιες μπορεί να είναι και οι συνέπειες για τους αγρότες. Ποια είναι η βασική ένσταση του ΙΟΤΕ απέναντι στη νέα τροπολογία για το ΟΣΔΕ?
1: Ήδη, κοιτάξτε, το ΙΟΤΕ δεν έχει πάρει μια επίσημη απόφαση, ακόμα δεν πρόλαβε. Γιατί πρώτα απ' όλα ευνηδιάστηκε, διότι ήταν μια απόφαση, μια τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, χωρίς κανένα διάλογο. Και μόνο αυτό δείχνει τις προθέσεις κάποιων στην κυβέρνηση, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν καταλάβει τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πηγαίνουν και στην λάθος κατεύθυνση, συνεχίζουν. Ήδη έχει εκφραστεί ο πρόεδρος του ΙΟΤΕ, ο κ. Καρδικιώτης, έχω δει τη συνέντευξή του, ο πρόεδρος ΕΘΕΑΣ, ο κ. Ατολιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λόγων και Οπόνων, κ. Παναγούλης και άλλοι. Πιστεύω ότι με το χρόνο πίσω και μέσα στην εβδομάδα, θα ελπίζω, θα πάω και θεσμικά κείμενα των φορέων αυτών. Σε μια πρώτη ανάγνωση, επειδή όπως ξέρετε ασχολούμαι με τα θέματα και τα ξέρω καλά και λόγω προσωπικής επαγγελματικής εμπειρίας, από την άποψη του ελεγκτή, είναι σημαντικό αυτό. Αλλά και διαβάζοντας αυτά που διάβασα και πραγματικά ήμουν εμβρότητος, υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει ξεκινήσει μέσα στα τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου το ΟΣΔΕ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ίσως και σε όλη την Ευρώπη ποτέ. Άρα λοιπόν ήδη βρισκόμαστε σε κίνδυνο με βάση τις προθεσμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το σκεφτόμαστε αυτό, δεν έχει ξεκινήσει καν να γίνει μία αίτηση. Αυτή τη στιγμή αυτοί που έκαναν τις αιτήσεις, το 97% των αιτήσεων της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης γίνονται μέσα από τα ΚΙΡ. Άρα μιλάμε για το σύνολο. Ήδη τα ΚΙΡ λένε εμείς δεν θα κάνουμε καμία. Και δικαίως, αν δείτε και σας εξηγήσω τώρα για ποιο λόγο. Λοιπόν, αλλά τίθεται και πολύ πιο σοβαρά ζητήματα και κυρίως ζητήματα νοοτροπίας ανθρώπων οι οποίοι είναι άσχετοι, ανενημέρωτοι και έχουν την αλαζονία δυστυχώς, γιατί αυτό δείχνει όταν είσαι άσχετος και ανενημέρωτος, προσπαθείς πρώτα να ενημερωθείς και να ενημερωθείς από θεσμικούς φορείς, όπως ένα επιμελητήριο. Γι' αυτό υπάρχουν επιμελητήρια σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του δημοκρατικού κόσμου.
0: Μία παύση, μία ανωτελεία, κύριε Σαρόπουλε.
1: Ναι.
0: Ερώτημα, πριν πάμε στα πιο ειδικά, για να μας εξηγήσετε ακριβώς. Είπατε ότι έχουμε φτάσει τέλη Ιουλίου και δεν έχει ανοίξει το ΟΣΔΕ. Δεν έχει κατευθύνει μια αίτηση. Ωραία. Η ερώτηση είναι εξής. Μέχρι και πέρυσι, πότε συνήθως άνοιγε το ΟΣΔΕ και πόσο καιρό είχαν μπροστά τους η παραγωγή?
1: Προσέξτε, άνοιγε πριν τις 15 Μαΐου.
0: Πριν τις 15 Μαΐου. Ωραία.
1: Και έκλεινε. Απλώς υπήρχαν τις τελευταίες δύο χρονιές. Έκλεινε κανονικά τέλειος μέσα Ιουνίου. Αλλά τις τελευταίες δύο χρονιές, λόγω άλλων προβλημάτων σχετικών, πήγε παράταση μέχρι τον Οκτώβριο. Αλλά παράταση, προσέξτε, τώρα δεν έχει αρχίσει.
0: Θέλω να ρωτήσω αν λοιπόν το διάστημα που απομένει μέχρι τον Οκτώβριο, αν υποθέσουμε ότι ανοίγει αύριο, Αύγουστο δηλαδή.
1: Όχι, θα γίνει χαμός να θέσει.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν ακόμη και αύριο ανοίξει το ΟΣΔΕ.
1: Δεν θα ανοίξει αύριο.
0: Ναι, υποθέσουμε ότι ακόμη και αύριο.
1: Σε λίγο θα μιλήσω να καταλάβετε γιατί δεν θα ανοίξει αύριο.
0: Ωραία. Άρα και
1: ο χρόνος
0: που απομένει ακόμη και αν αύριο ανοίξει είναι προβληματικός. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Για συνεχίστε λοιπόν.
1: Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, Ενώ θα το θέσω και από άποψη νομική και από άποψη σωστική. Πρώτο πρόβλημα. Δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλονται οι αιτήσεις ενιαίας συνείδησης του ΟΣΔΕ, δηλαδή τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, από λογιστές, γενικότερα από γεωτεχνικούς, δηλαδή γεωλόγους, ιχθυολόγους, δασολόγους, άσχετους με βάση την νομοθεσία των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και ακόμα χειρότερα, δίνει τη δυνατότητα στον διοικητή της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Επαγγέλματα ή ειδικότητες. Ούτε του λογιστή. Και πιο πέρα.
0: Επαναλάβατε και σας χάσαμε. Δίνει τη δυνατότητα στον διοικητή του ΑΔΕ.
1: Δίνει τη δυνατότητα. Ενώ προσέξτε, υπάρχει το προεδρικό διάταγμα 344 του 2000, που είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών, το οποίο λέει στο άρθρο 9, στην παράγραφο 1, εδάφιο 40, μη το γράφει, ότι είναι υποχρεωτική η απασχόληση γεωπόνου με αμοιβή για τη συμπλήρωση των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Τέλος. Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, σε καταστρατήγηση αυτής της νομοθεσίας, έχετε μια τροπολογία κατά καλό καιρό στη Βουλή το βράδυ, χωρίς να ξέρει κανείς, και βάζει πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με μια άλλη ειδική και σχετική νομοθεσία. Πρώτον, αυτό λοιπόν έχει τεράστιο ζήτημα, ίσως και προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για το αν είναι σωστή αυτή η διαδικασία. Αλλά πέραν τούτου, η ερμηνείας ποιος είναι ο νεότερος ή ο ειδικότερος που πρέπει να υπερισχύει. Θα βρεθούν και θέματα νομικά. Αλλά το ουσιαστικό ποιο είναι. Η αίτηση της ενιαίας, η ενιαία της ενίσχυσης. Δεν είναι μια αίτηση προλογικής δήλωσης που ξέρουν οι λογιστές. Εδώ μιλάμε για κάποιο άλλο επάγγελμα. Εδώ μιλάμε για γεωχωρικά δεδομένα. Μιλάμε για καλλιεργητικά δεδομένα. Μιλάμε για συμπλοκή και συνδιαχείριση προγραμμάτων, νέοι αγρότες, επενδυτικά σχέδια βελτίωσης, εξωτική αποζημίωση, συνδεδεμένες ενισχύσεις, που δεν θα καταλαβαίνουν καν την όλα αυτά οι λογιστές. Δεν θα έχουν καμία ιδέα. Και ό,τι καταλαβαίνουν με την ημιμάθεια είναι χειρότερη ομάδα. Καλύτερα να μην καταλάβουν.
0: Άρα και ο λογιστής θα πρέπει να απευθυνθεί σε ίδιο πόλεμο.
1: Υπάρχουν τρομερή ζημιά η παραγωγή που θα επιτεθούν λογιστές. Σας το λέω ξεκάθαρα και υπεύθυνα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δημιουργείται ήδη εξ αρχής ένα πρόβλημα νομιμότητας της διάταξης, ένα πρόβλημα ευθείας επίθεσης στον κλάδο των γεωπόνων και στην επιστήμη των γεωπόνων από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να επιτεθεί όχι μόνο στους αγρότες αλλά και στους γεωπόνους, ξεκάθαρα, και να το δει μπροστά της, γιατί οι γεωπόνοι είναι σε κάθε χωριό της Ελλάδος, σε κάθε πόλη της Ελλάδος, και αυτό που κάνει είναι τρομερά τραγικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν, γνωρίζει το Μαξίμου τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Για να μην εκπορεύεται το Μαξίμου αυτές τις τροπολογίες. Λοιπόν, είναι τραγικό λάθος. Μετά έρχεται και λέει το εξής παρόμοιο ασχέτων ανθρώπων διάταξη. Λέει δεν μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές όσοι έχουν άμεση ή έμεση οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, το οποίο δίνεται να επηρεάσει να μερώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Πρώτα απ' όλα, ένα ασυνήθιστο τέτοιο πάει στον ελεγκτή. Όχι σε αυτόν που είναι σύμβουλος και βοηθάει τον γεωργό να κάνει μια δήλωση. Διότι πρώτα απ' όλα, ήδη όλοι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι μας ακούνε τώρα στην Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα διαδικτυακά. Ήδη έχουν σχέδια, προγράμματα, συνδεδεμένοι με τους υπόλοιπους που θα κάνουν ΣΟΣΔΕ. Δηλαδή σου λέει δεν μπορείς να κάνεις ΣΟΣΔΕ αν έχεις σχέδιο βελτίωσης με τον τάδε γεωπόν.
0: Μισό λεπτάκι κύριε Σαρόπουλο.
1: Αυτό λέει.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να έχω. Και μιλάμε τώρα για χωριά και τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορώ να έχω τον ξάδερφο, τον θείο, τον ονό.
1: Τον
0: κουμπάρο,
1: τον παπά, τον αδερφό.
0: Δεν μπορώ να τον έχω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να τον έχω λογιστή.
1: Δεν μπορώ να κάνω τη δήλωση. Έτσι όπως το λέει.
0: Πάει αυτό. Ωραία. Δεν μπορώ. Συγγενικό. Εντάξει. Για τη συζήτηση το λέω. Με το λογιστή με τον οποίο συνεργάζομαι επί 20 χρόνια. Γιατί λέει εδώ και επαγγελματική συνεργασία. Ούτε αυτό μπορώ να έχω. Δηλαδή πρέπει να πάω
1: σε ένα
0: ξένο. Σε ένα εντελώς ξένο. Δηλαδή να φύγω από τα Ηράκλεια προς τα Χανιά. Μισό λεπτό, κύριε Σαρόπουλο. Κρατήστε το αυτό. Να έρθει μια εταιρεία, αυτές μεγάλες που στείνονται και με πολλούς λογιστές, γεωπόνους εκεί κτλ., η οποία είναι no name, και αναγκαστικά, για να μην βρεθώ αντιμέτωπος με τον έλεγχο και μου αναστήσουν ευθύνες, γιατί εγώ συνεργάζομαι με ένα λογιστή που μπορεί να είναι μπαρμπαστίος, ξάδερφος, ανιψιός, κουμπάρος, νονός, ή επαγγελματικά να έχω συνεργαστεί το παρελθόν μαζί του, για να ξεμπλέξω να πάω σε μια εταιρεία η οποία έχει το απρόσωπο.
1: Πιθανόν να υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις και πονηριές, εγώ θα το έλεγα. Γιατί όπως το θέσατε, αυτό σημαίνει ότι...
0: δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ή θα πρέπει να βρω λογιστή από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ενώ είμαι στην Κρήτη. Ποια θα βγω και κούρευτο. Ή θα πρέπει να πηγαίνω σε μια ανώνυμη εταιρεία, μια μεγάλη εταιρεία, κανείς δεν ξέρει κανέναν, ναι, και έτσι η εταιρεία να αποκτήσει και ένα αντικείμενο πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο μεγάλο αντικείμενο για να μπορέσει να ασχοληθεί.
1: Ναι, ναι, αλλά προσέξτε, αυτό το ασυνδυαστό υπάρχει πάντα στο δημόσιο όταν πρόκειται να πάρεις απόφαση που θα κρίνει αυτόν και όταν είσαι ελεγκτής. Mm-hmm. Ναι, αυτό γιατί γίνεται, γιατί συνέχεια αποφάσισαν αυτοί στην ΑΔΕ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί φαντάζομαι εσείς το συζήτησαν την ΑΔΕ. Αν δεν το ξέρει ούτε η ΑΔΕ, τότε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, το γνωστό ερώτημα. Λοιπόν, είναι δυνατόν να έρχεται και να λέει στην επόμενη παράγραφο ότι αυτοί οι οποίοι θα βοηθήσουν τον αγρότη και θα κάνουν μαζί του σύμβαση με αμοιβή, επαμοιβή, ή αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση μαζί του, θα διενεργούν έλεγχο ποιότητας και ορθότητας των στοιχείων? Από πού και αυτό θα κάνουν έλεγχο ορθότητας? Αυτό είναι καθαρά ελεγκτικό έργο του ΟΠΚΕΠΕ, του δημοσίου,
0: ναι, ναι,
1: του κράτους. Πώς και πώς θα κάνουν?
0: Εσείς θα είστε υποχρεωμένοι να διευκρινίσετε αν τα στοιχεία που σας φέρνω εγώ
1: την ορθότητα, όχι την πληρότητα, και αν μου φέρατε όλα τα στοιχεία.
0: Και αναλαμβάνετε και την ευθύνη. Σωστό.
1: Και ποια ευθύνη? Προσέξτε, εγώ από την πείρα μου σας λέω, επειδή υπάρχουν και γεωχωρικά δεδομένα, μόνο όχι μόνο έκταση. Συντεταγμένες, τοπογραφικά. Διαφορετικά είναι στο κτηματολόγιο, διαφορετικά είναι στο εμπολογικό και ομοιδιολογικό μητρό, διαφορετικά θα είναι στο Μίδας, άλλα θα έχει το Ε9. Ξέρετε πως ένα θα έχουν διαφορές? Σχεδόν όλα. Δηλαδή, για να μην πούν τα πρόστιμα των 5 έως 20.000 ευρώ που βάζει στη συνέχεια, εάν γίνει λάθος, και δεν μιλάμε για δόλο και για απάτη, μιλάμε για λάθος απλό. Άρα λοιπόν, κανείς δεν θα δεχθεί, γι' αυτό δεν δέχεται κανείς, ούτε συνεταιρισμοί, ούτε ΕΘΕΑΣ, ούτε ο Γιώτα, δεν μπορεί να κάνουμε δηλώσεις, όταν λάβαμε στην ευθύνη. Πράγματα τρελά. Υπόψη, προσέξτε ότι για να τελειώσει πλέον με το 25, υποχώρησε η κυβέρνηση και τον Οκτώβριο, γι' αυτό τελείωσε τον Οκτώβριο οι δηλώσεις που λέγαμε πριν, δέχθηκε ότι σε κάτω από 20 τρέματα αγροτεμάχια δεν θα υπάρχει ατάκτη ΧΑΕΚ. Γιατί ξέρουν αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Θα γίνει ένα ΟΣΔΕ με το 1% των αγροτεμαχίων μέσα? Ή το άλλο που λένε κάποιοι, εγώ θα βάζω δεκαπλάσια τιμή από ό,τι έβαζα μέχρι πέρυσι, γιατί θα πληρώσω έτσι αλλιώς κάποια πρόστιμα αναγκαστικά, να βγάλω το κόστος της δήλωσης. Θα δεκαπλασιαστούν οι αμοιβές. Τώρα έχουν συνέστηση αυτοί που, καλά, οι βουλευτές ψηφίζουν ότι τους πάει η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν μπορεί να μην υπήρχαν βουλευτές από την επαρχία και να μην καταλάβαιναν αυτά που βάλανε. Το ωραίο είναι το ότι εκεί που θα μπορούσα να δεχθώ να μπουν, λόγω του ότι αν συμμετείχαν κάποια κίνδυνα στο σκάνδαλο, που εγώ λέω ότι το σκάνδαλο έγινε, το σκοτώπουνε, ειδικά γιατί αυτό είναι που πληρώσαμε 400 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ευθύνες και ενέργειες υπουργικές. Και το έχω δείξει με πλήθος στοιχεία εδώ και ένα χρόνο. Το λέω και το έχω δείξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το ωραίο αφήγημα που έβγαλε εξαιρετική τη Νέα Δημοκρατία στη Στέντα Κίρ και Γιοπάνη, είναι ένα αφήγημα στο οποίο όλοι οι υπόλοιποι αντιπολίτευση και ο πόλεμος ο ελληνικός λαός διαφωνούν. Αλλά δεν πάει τόσο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες αυτές οι εξουσιάδες, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, λένε εκεί, υπαίτιος, ωραία, ο υπαίτιος όντως να έχει πρόστιμο. Αν αποδειχθεί ότι υπήρχε δόλος από τον Γιοπόνο, από το Κίρ, να έχει πρόστιμο. Να είναι και αλληλέγγυος στα χρεωστή του που τον βάζει. Αν δεν το δούμε και αυτό. Ναι, αλλά προσέξτε, λέει, τα πρόστιμα, λέει, αυτά τα υπαίτια, αν γίνονται ψευδή στοιχεία, λυπή στοιχεία, αποκρύπτουν στοιχεία κτλ., που όντως πρέπει να γίνουν, να πιτάξει, δεν επιβάλλονται αν το ελεγχόμενο πρόσωπο αποδείξει ότι ενέργησε χωρίς υπαιτιότητα. Προσέξτε. Δηλαδή, θα επιβάλλουν πρόστιμα, αν υπάρχει ψευδή στοιχείο, χωρίς να ελέγξουν αν το ήξερε, αν το αντιλήφθηκε ο Γιοπόνος.
0: Απλά γιατί έχει γίνει το λάθος.
1: Απλώς γιατί βρέθηκε ότι ήταν πλαστό το
0: ψευδές στοιχείο ή το λάθος, που δεν ξέρουμε τι είναι απ' όλα.
1: Ναι. Η νομική επιστήμη που μαθαίνουμε στην αγωγή του πολίτη, όχι στην νομική, να γίνουμε εμείς νομικοί, στην αγωγή του πολίτη στα λύκεια. Είναι υπάρχει τεκμήριο αθότητος. Πού είναι το τεκμήριο αθότητος, όταν θα πρέπει να αποδείξεις εσύ ότι είσαι αθώος? Πρέπει να αποδείξει ο ελεγκτής ότι έχεις δόλο για να σου βάλει το πρόστιμο και την ποινή. Και το πιστεύω δικαστήριο, πρέπει να αποδείξει το δικαστήριο, έχει αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, ακόμα και για λόγους αφιβολίας, αθώνεσαι.
0: Υπάρχουν πράγματα
1: πρωτόγνωρα μέσα σε αυτή την τροπολογία.
0: Αντιλαμβάνομαι, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της μετάβασης του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ότι ουσιαστικά τις αρμοδιότητες του ΟΠΚΕΠΕ που πέρασαν στην ΑΔΕ, έρχεται η ΑΔΕ να τις αναθέσει σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και δεν θα πρέπει να έχουν καμία ευθύνη. Δηλαδή σε επαγγελματίες, όπως είναι οι Ιωπόνοι, όπως θα είναι και οι λογιστές.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν το δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Σε ιδιώτες το δίνει. Και σε ιδιώτες που θα μπορούσαν να έχουν συμφέρον. Πράγματα τρελά. Αντί να προσλάβει 500 Ιωπόνους εκτενιάτρους η Γενική Διεύθυνση της ΑΔΕ που πήρε τον ΟΠΚΕΠΕ, τουλάχιστον 500. Εγώ θα έλεγα 1000 για να είμαστε ανάλογοι με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντίστοιχους φορείς, αλλά είναι ανεξάρτητοι, είναι ΟΠΚΕΠΕ, δεν είναι φορείς πρακτικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, αντί να κάνει αυτό, βρήκαν την εκφυΐα, την εξυπνάδα. Να μην πω κάτι παραπάνω, γιατί πρέπει να σεβόμαστε το τι λέμε. Αλλά εγώ το θεωρώ, είναι ευφυΐα αυτό, το ότι δίνουν τον έλεγχο της ορθότητας στο ΚΙΔ. Και μάλιστα, προσέξτε, σε κάποιο σημείο λέει ότι δεν ισχύουν οι παλιά τα ΚΙΔ με τον ΟΠΚΕΠΕ. Είχαν μια σύμβαση επίπεδου για την διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των αιτήσεων. Δηλαδή υπήρχαν ευθύνες, αμοιβές, από τα ΚΙΔ στον ΟΠΚΕΠΕ και τον ΟΠΚΕΠΕ και στα ΚΙΔ. Αυτά καταργούνται. Δεν υπάρχει δηλαδή, εκμάθησε εγώ τα κυριακρίδια, συμβάσεις διασφάλισης επίπεδου ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας πληροφοριών. Καταργούνται και δεν υπάρχει θέση τους κάτι άλλο. Αλλά εδώ μιλάμε ότι τους δίνει δυνατότητα στον διοικητή της ΑΔΕ να βάλει όποιο επάγγελμα θέλει ότι μπορεί να συμπληρώνει χωρίς κανέναν προορισμό. Όλα αυτά πιστεύετε πού θα οδηγήσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι τόσο επικίνδυνα άσχετοι. Μάλλον έχουν σκοπό, επειδή καταλαβαίνουν ότι θα πάνε οι υπόθεση αυτή θα βρεθεί σε μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα τη χρεώσουν σε εσάς.
1: Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα πάνε οι υπόθεση αυτή θα βρεθεί σε μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα τη χρεώσουν σε εσάς ότι

0: ουσιαστικά να τροποποιούν. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ο πολιτικός εγωισμός. Τώρα πώς να πει η Βουλή.
1: Να πεις ότι έχω κάνει λάθος. Πώς να πεις για παράδειγμα. Πώς να πεις για παράδειγμα, κύριε Σαρόπουλε, γιατί το βλέπω τώρα μπροστά μου, διότι αναφερθήκαμε στο ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα π.χ. οι λογιστές ή οι οπόνοι, εφόσον έχουν οικονομικές, επαγγελματικές ή οικογενειακές σχέσεις ή άμεσες ή έμεσες, σωστά, ή άλλο προσωπικό συμφέρον. Και δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το προσωπικό. Δηλαδή, εγώ σας λέω λοιπόν ότι εσείς ως γεωπόνος έχετε προσωπικό συμφέρον, διότι ξέρω εγώ, με έχετε πελάτη δεν ξέρω πού. Έχετε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, η κόρη σας λέω παράδειγμα, έχει ένα εστιατόριο και με έχετε πελάτη. Αυτό θεωρείται προσωπικό συμφέρον ή όχι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι τόσο γενικό όλο αυτό. Η αναφορά ή άλλο προσωπικό συμφέρον που ουσιαστικά αποκλεί τους πάντες. Η μόνη, γι' αυτό το έθεσα εξ αρχής στη συζήτηση, γιατί θα το βρούμε και μπροστά μας. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί. Η μόνη λογική μπορώ να βρω για έναν αγρότη παραγωγό που θέλει να μην μπλέξει, να πάει σε μια εταιρεία, αυτές μεγάλες, ξέρετε τώρα εσείς, μια εταιρεία μεγάλη που μπορεί να συγκεντρώσει πολύ όγκο, άγνωστοι άνθρωποι, να μπορέσει να κάνει πολύ γρήγορα τη δουλειά της. Ας στηθούν 2-3 εταιρείες πολύ γρήγορα, στημένες είναι ήδη δηλαδή, εννοώ, και να μπορούν να εξυπηρετήσουν το
0: κοινό. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι για μας άγνωστο και ο χώρος ο λογιστικός. Τι εταιρείες υπάρχουν στο λογιστικό χώρο. Mm-hmm. Αν δεν το ξέρει βέβαια, mm-hmm. γιατί συνεργάζεται μαζί του.
1: Προφανώς.
0: Προφανώς ξέρει. Εγώ δεν ξέρω όμως ο γεωπόνος. Και μάλιστα και κατά σύγκριση, επειδή είμαι και δημόσιο υπάλληλος, κάνω και μόνο με τη φορολογική δήλωση. Λοιπόν, γιατί την υποβάλλω. Άρα δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ένα έχω να πω. Όποιος δεν είναι γεωπόνος και μπει σε αυτό το πολύπλοκο πράγμα που λέγεται ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, με προγράμματα, με διάφορους κανονισμούς, με συνδεδεμένες, ακόμα και ο ΕΛΓΑ μέσα από εκεί πληρώνεται, και πάει να τα κάνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν έχει γεωπόνους υπαλλήλους, το να θέλει να κάνει τους γεωπόνους από αφεντικά δούλους είναι ένα ζήτημα βέβαια. Αλλά αν δεν έχει γεωπόνους υπαλλήλους σε αυτή η εταιρεία, όποια εταιρεία είναι αυτή, θα έχει τρομερή αποτυχία. Τώρα αν θέλει να γίνουν όλοι γεωπόνοι υπάλληλοι κάλυπτοι των πολυεθνικών, ενώ ήταν οι άνθρωποι ανεξάρτητοι επαγγελματίες που είχαν το δικιά τους δουλειά και την οικογενειακή τους επιχείρηση, να μας το πούνε. Και είναι πιο τίμιο. Να βγουν και να πούνε, δεν θέλουμε γεωπόνοι πλέον να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε να είναι όλοι υπάλληλοι σε πολυεθνικές εταιρείες ή εν πάση περιπτώσει ανώνυμες εταιρείες μεγάλες, οι οποίες ήδη υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δεν ξέρω αυτοί ξέρουν. Εγώ πάντως θλίβομαι γιατί ο κατήφορος στον πρωτογενή τομέα και στους γεωτεχνικούς μαζί συνεχίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Σαρόπουλε. Με αυτά τα δεδομένα, επιδοτήσεις Νοέμβριο θα έχουμε?
0: Λογικά όχι.
1: Λογικά.
0: Αλλά πάνω σε προεκλογικές περιόδους ή οτιδήποτε άλλο, από τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έφεραν αυτή την τροπολογία της 21 Ιουλίου κατά καλό καιρά και την πέρασαν χωρίς κανένα διάλογο, μπορώ να τα περιμένω όλα. Σε ανθρώπους που έφεραν την Κία Τσιάρα, που πληρώνει χιλιάδες ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα και δεν ξέρουμε αν έχουν έστω και ένα ζώο, τα περιμένω όλα. Γιατί και στραβός είναι ο γυαλός και στραβά αρμενίζουν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαρόπουλε. Να είστε καλά.
0: Εγώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Θανάσης Σαρόπουλος. Είναι εκπληκτικά αυτά που συμβαίνουν. Έχουν απομείνει ουσιαστικά 2,5 μήνες μέχρι να ξεκινήσει η υποτίθεται διαδικασία των επιδοτήσεων. Συνήθως ήταν μέσα Οκτωβρίου. Δεν βλέπουμε φως, δεν έχει καν ξεκινήσει, δεν έχει καν ανοίξει το σύστημα ΟΣΔΕ. Και αντιμετωπίζονται και αυτά τα προβλήματα. Εδώ που έχονται να βάλουν φωτιά στο ήδη φλεγόμενο περιβάλλον των επιδοτήσεων. Πάμε σε διακοπή μου και να σε επιστρέφω.

Η υπόθεση που μονοπολεί την τοπική επικαιρότητα σε όλη την Κρήτη είναι η υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση, όπως λέει η αστυνομία, που είχε ένα από τα παρακλάδια της, είχε ξεχνιαστεί πέρυσι, και ένα από τα παρακλάδια της ακουμπά σε κορυφαίους παράγοντες όπως τον ιατροδικαστή Κρήτης, καθηγητή τοξικολογίας, δικηγόρους και άλλους γνωστούς και σε Ηράκλειο και σε Χανιά, γνωστά πρόσωπα. Μια δικογραφία που προκαλεί αναταράξεις και προφανώς είναι ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσει την δικαιοσύνη πολύ σύντομα, με τις ποινικές διώξεις που θα ασκηθούν.

Ολοκληρώθηκε η απολογία του καθηγητή τοξικολογίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, χρηματική εγγύηση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ενώ ο εμπλεκόμενος ιατροδικαστής πρόκειται να απολογηθεί είτε το βράδυ είτε αύριο το πρωί λόγω αλλαγής συνηγόρου υπεράσπισης.

ως γνωστόν περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, από επισυνδέσεις, αλλά και USB αποστολέων, μαρτυρικές καταθέσεις, τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις.

εκθέσεις που σύμφωνα με τη δικογραφία μπορούσαν όποιος τις είχε να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο σε δικαστικές εξελίξεις, με ζητήματα αποζημιώσεων, αλλά ακόμη και με ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων. Ουσιαστικά το που περιγράφεται είναι κατά παραγγελία εκθέσεις έναντι οικονομικού ωφέλους.

έχουν επισημανθεί συγκεκριμένες υποθέσεις που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη και συγκεκριμένες εκθέσεις που κατατέθηκαν προκειμένου το δικαστήριο να λάβει την απόφασή του, εκθέσεις που φαίνεται ότι είχαν εκδοθεί έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, πάντα σύμφωνα με την δικογραφία.

Σχεδόν παράλληλα με την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης σε δικαστικό επίπεδο, σε αστυνομικό επίπεδο έχουμε αλλεπάλλες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας, του ματος οργανωμένου εγκλήματος, αυτή τη φορά στο νομό Ηρακλείου. Σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων σημειώθηκαν και συλλήψεις. Με τη δικογραφία που να βαραίνει τους συλληφθέντες να αφορά στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση με δραστηριότητα σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς, τραμπουκισμούς, φθορές, ρευματοκλοπές, αλλά και απάτες με επιδοτήσεις, μιας και συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Σαρόπουλο από τον ΓΕΟΤΕ. Να κλείσουμε μια ευχάριστη είδηση. Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού η πρόσκληση υποβολής της πρότασης του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα δημιουργίας νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο Στάδιο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, και αναβάθμισης του συστήματος κλιματισμού του κλειστού γυμναστηρίου στην Νέα Λυκανασό.

Για το στάδιο Ελευθερίας ακόμη περιμένουμε την αντικατάσταση του Αρτάν, το οποίο στάδιο είναι εγκλωβισμένο για μία ακόμη φορά. Σα όσα γίνονται και κυρίως όσα δεν γίνονται τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Με ένα έργο που έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο, επρόκειτο σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις να έχει ολοκληρωθεί σε 3, 4, 5 μήνες. Βαριά. Ξεκίνησε μάλιστα τέλη Φεβρουαρίου προκειμένου να μείνει στην έναξη της άνοιξης, άρα λιγότερες βροχές ώστε να μπορούν να δουλέψουν στα συνεργεία. Ενώ η σύμβαση είχε υπογραφεί πολύ νωρίτερα. Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε μόλις στα τέλη Φεβρουαρίου, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι καλύτερες καιρικές συνθήκες. Φτάνουμε τώρα στην καρδιά και πατώντας και στην άκρη του Αυγούστου, είμαστε στην άκρη του χειμώνα δηλαδή. Ναι, λοιπόν, και δεν έχει παιχτεί πενιά στο στάδιο Ελευθερίας, διότι εκεί ακόμη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία έχει και την ευθύνη για τα όσα έχουν συμβεί κατά το παρελθόν του στάδιου Ελευθερίας και το αρχικό έργο του Ταρτάν, καθώς φαίνεται ότι η ελλιπής επίβλεψη του έργου συνετέλεσε καθοριστικά στο φιάσκο, το αρχικό φιάσκο. Επαναλαμβάνονται αυτές οι αριθμίες και αυτή τη φορά σε σχέση με το νέο έργο, το οποίο έχει μπλοκάρει. Και περιμένουμε αντίδραση από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι αρχικώς είχε ενδιαφερθεί για το έργο, επαναπροκυρήθηκε το έργο, αυξήθηκε και ο προϋπολογισμός του, ακόμη μεγαλύτερο έργο ώστε να αποκατασταθεί σε όλο το εύρος και όλη την έκταση και το βάθος το στάδιο Ελευθερίας ό,τι αφορά το Ταρτάν, και να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλα προβλήματα, και φαίνεται ότι έχουμε παγιδευτεί για μία ακόμη φορά. Επειδή το θέμα το ανέδειξε την Παρασκευή το politika.gr, μαθαίνω ότι και την Παρασκευή το μεσημέρι και το Σαββατοκύριακο, παρότι αργία για τα Υπουργεία, υπήρξε πολύ ξύλο, με την πολιτική έννοια του όρου βεβαίως, μην παρεξηγηθούμε, ναι, έπεσε πολύ ξύλο. Οι καρεκλίες ανάμεσα στο δεύτερο και τον τρίτο όροφο του Υπουργείου Αθλητισμού ακούγονταν αρκετά μέτρα, μακριά. Στο δεύτερο όροφο είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η τεχνική υπηρεσία μάλλον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στον τρίτο όροφο είναι το γραφείο του Υπουργού, άρα μπορείτε να καταλάβετε. Και γι' αυτό μαθαίνουμε ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε εξελίξεις για το θέμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Επιστρέψαμε αυτή την εβδομάδα, απουσιάσαμε τις 5 προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη δηλαδή ουσιαστικά εβδομαδιαία σειρά εκπομπών. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε επαόριστον.

0: Εδώ λοιπόν και σήμερα μαζί από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8 με μια πηξίδα που θα είναι μαζί σας για μία ώρα και που μεταδίδεται τρεις φορές το 24ωρο στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 στην επανάληψη της ίδιας ημέρας 8 με 9 το βράδυ και στην επανάληψη της επόμενης ημέρας 7 με 8 με την C-Jets και σήμερα να είναι εδώ μαζί μας η C-Jets η οποία πραγματικά αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι τότε αυτό θέλετε, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα, και ταξιδεύετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, 3 ώρες για Νάξο, 3 και 35 για Πάρο, και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, καθημερινά, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις

Λοιπόν, την εβδομάδα που λείψαμε έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά γεγονότα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Και πραγματικά παρακολουθούσα έτσι σε αυτό το πενθήμερο της απουσίας μου, της πρώτης φάσης δηλαδή, της άδειας μου, μέτωπα παντού ανοιχτά που δεν ήξερα τι να πρωτοπιάσω και τι να πρωτοαφήσω. Σαφέστατα η δισιογραφία έχει εκτινάξει στην πρώτη θέση τα τελευταία 24 ώρα την υπόθεση που βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών και που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε και προσπαθούμε να μάθουμε κάθε πτυχή και κάθε λεπτομέρεια αυτής της ιστορίας. Βεβαίως από το πρωί και σήμερα ο Πολίτικα και το Πολίτικα.gr έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο και έχει δώσει αρκετό χώρο και στο site προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση. Στην πρώτη σελίδα, άλλωστε στο Πολίτικα.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, το θέμα αυτό με συνεχή ενημέρωση. Όμως δεν είναι μόνο αυτά που μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σειρά από γεγονότα που έχουν, θα έλεγα, έρθει και αποτελούν την καθημερινή μας, να το πω έτσι πολύ απλά, συζήτηση και τον σχολιασμό. Και δημοσιογραφικά το αναφέρω αυτό, αλλά το αναφέρω και σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτό γιατί η υπόθεση με τους λαθρομετανάστες παίζει πάρα πολύ ψηλά. Η υπόθεση με τις επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων αλλά με λεφτά των δημοτών στο Δήμο Ηρακλείου επίσης ξεχώρισε και θα είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες. Και βέβαια, εκτός από τους λαθρομετανάστες που έχει ανοίξει ο ουρανός και βρέχει ασταμάτητα, πολύ χρήμα στην Κρήτη. Και το λέω αυτό διότι την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και την αποζημίωση με 97 εκατομμύρια και το μεγάλο δάγκωμα, το οποίο θα μπορούσα να πω εγώ, από το κράτος προς τους εργολάβους που εκτελούν το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα. Θα τα δούμε όλα μέσα στην εβδομάδα, σιγά σιγά, ένα-ένα. Βέβαια, δεν θα σταθούμε σε αυτά, μόνο έχουμε επίσης μια ουσιαστική επιλογή της χώρας για την απόκτηση των C390, ενός νέου τύπου αεροσκάφους με το οποίο θα εξοπλιστεί η πολεμική μας αεροπορία, και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε θέμα στο Πολίτικα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε το Σαββατοκύριακο εκτός ραδιοφωνικού αέρα, θα την έχουμε τις επόμενες μέρες και ραδιοφωνικά, με τον πτέραχο Αθανάσιο Παπανικολάου, ο οποίος χαρακτήρισε έξυπνη και ουσιαστική την επιλογή της Ελλάδας για την απόκτηση αυτού του τύπου του αεροπλάνου.

0: Μπαίνω στη σφαίρα της επικοινωνίας. Καλωσορίζω τον τραπεζικό σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Ντεβέ, που είναι μαζί μας σήμερα, γιατί έχουμε τρία θέματα που επίσης έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Θα τα δούμε και θα τα βάλουμε όλα στη σειρά. Εγώ τα είπα έτσι επιγραμματικά λίγο νωρίτερα. Έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας, όλη την εβδομάδα, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναπτύξουμε και να τα δείξουμε τα θέματα αυτά που νομίζω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Ντεβέ, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας καλωσορίζω. Μας κάνετε και ποδαρικό αυτή την εβδομάδα εδώ στη ραδιοφωνική μας πηξίδα, στον Πολίτικα.
1: Καλή σας ημέρα σε όλους σας εκεί απάνω.
0: Πέρασε η τροποποίηση για την κύρια κατοικία. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί θέλω να πούμε δύο κουβέντες έτσι, για το τι ισχύει, για να πάω στο άλλο μεγάλο θέμα που θα αναδείξουμε σήμερα και αφορά τους δανειολήπτες. Και έχει να κάνει με την λήψη δανείων που γίνεται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία και από τις μαρτυρίες της δικές σας, στα κουτουρού. Πάμε να πούμε έτσι επιγραμματικά τι φέρνει αυτή η τροπολογία για την κύρια κατοικία.
1: Είχε εξαγγελθεί και έχω πληροφορίες, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι, αλλά δεν έχω δει τις λεπτομέρειες ακόμα, ότι δια της τροποποιήσεως του νόμου του εξωδικαστικού, ειδής στον παρόδο, μιλάμε για τον νόμο 4738 του 2020, ο έχουν υποθηκεύσει το σπίτι του, την μοναδική και κύρια κατοικία του που κατοικεί, ή πιθανόν που την ενοικιάζει και πληρώνει το νίκη του σε ένα άλλο μέρος της χώρας, θα είναι σε θέση να ζητήσει να ρυθμιστεί το χρέος πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί η υποθήκη του σπιτιού του, προφανώς και πιθανόν ανάλογα με την αξία του, και όχι για όλα τα χρέη να τον επιάνουν, παρά μόνο για την τράπεζα ή τον δανειστή που έχει υποθήκη στο σπίτι του. Αυτό είναι καλό, και βεβαίως εάν έχει και άλλα χρέη και αν έχει και άλλη περιουσία, θα μπαίνει σε εκποιητική διαδικασία η άλλη περιουσία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που έχουν ένα και μοναδικό σπίτι, δεν έχουν τίποτα άλλο. Αν δεν έχουν και τίποτα, εμένα μιλάμε στην Κρήτη, και τίποτα χωραφάκια στο Μυροπόταμο, λέω εγώ τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο. Ελπίζω ότι σε μία-δύο μέρες θα βγει το ΦΕΚ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί καμιά φορά το γιατί το μαθητή.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Ως νέον τώρα.
0: Άρα έχουμε λοιπόν μια αναμονή να αποσαφινιστούν οι λεπτομέρειες στο ΦΕΚ, η να κεντρική ιδέα ακριβώς, έτσι, να καταγραφούν. Η κεντρική ιδέα είναι όμως αυτό που μας είπατε. Τώρα, έρχομαι στο θέμα που θέλουμε.
1: Πάρα πολλά υπέρ των ανθρώπων που έχουν ένα σπίτι και μένουν και κατοικούν και δεν έχουν άλλα 10, δεν εννοούμε για αυτούς τους ανθρώπους, μιλάμε για αυτούς που έχουν ένα σπίτι. Θα προστατευτεί με καλό τρόπο και με αναλογία με το πληρώσει, για αν είναι και βάροντος κτλ. Το άλλο θέμα που δείξατε, και το είχαμε και κουβέντα εκτός ραδιοφώνου μαζί πριν μερικές μέρες, είναι συνεχίζουν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια. Αυτή είναι η δουλειά της. Αυτοί που τα παίρνουν τα δάνεια έχουν αντίληψη των όρων. Έχουν πάει να δουν έναν σύμβουλο, όχι εμένα, διότι ο κύκλος αυτών των δανείων που σήμερα δίδονται θα κοκκινήσει σε 10 χρόνια. Που εγώ θα είμαι στα θυμαράκια. Θα κοκκινήσει και δεν θα έχουν αντίληψη οι περισσότεροι ούτε να ρωτήσουν, ούτε να κάνουν, ούτε να συμβουλευτούν τι πάνε να κάνω. Μιλάω για δάνεια τώρα, δεν μιλάω για καταναλωτικά και των 10.000. Μιλάω για δάνεια σοβαρά, έτσι. Και δεν μιλάω για δάνεια που παίρνουν εν προκειμένου οι εισηγμένες εταιρείες του νησιού μας, αυτές έχουν την υποδομή τους μόνοι τους. Μιλάω για από αυτές και κάτω.
0: Τι γίνεται λοιπόν εδώ. Εδώ τι γίνεται. Για να το βάλουμε λίγο στο μικροσκόπιο να δούμε τι θα μας δείξει.
1: Η αντίληψή μου είναι ότι ούτε το λογιστήριό τους δεν γνωρίζει τους όρους της σύμβασης. Το έλεγα προχθές σε έναν επιχειρηματία, του λέω έχεις λογιστήριο. Λέει έχω. Πού έχεις, έχω τον τάδε. Ξέρει τους όρους του δανεισμού σου. Όταν του πας στο τρίμηνο την βεβαίωση των τόκων που σε χρέωσε η τράπεζα, κάνει υπολογισμό εάν αυτό είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Όχι, λέει. Λέει τι κάνει. Δεν το καταχωρεί στο βιβλίο και τελείωσε. Α, δεν μπορείς, του λέω, να το κάνεις αυτό. Είσαι νομικό πρόσωπο. Τι θα πάνε να πεις μετά από 5 χρόνια με κλέβανε και έχεις εταιρεία ανώνυμη και θα πας στο δικαστήριο να πεις με κλέβανε και θα κερδίσεις. Ούτε καν.
0: Οπότε, οπότε, ένα λεπτό. Εσείς λέτε τώρα το εξής. Λέτε κάτι πολύ απλό. Να πάρεις δάνειο, είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι επιχείρηση, αλλά πριν το πάρεις, μελέτησε αυτό που ουσιαστικά θα φορτωθείς και θα είναι πιο βαρύ από ένα γάμο. Γιατί ένας γάμος λέγεται με ένα διαζύγιο, όπως έχουμε ξαναπεί, κύριε Ντεβέ, στο παρελθόν. Ένα δάνειο σε ακολουθεί ακόμα και όταν το ξεπληρώνεις, θα πω εγώ.
1: Και
0: θα πω γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα θα αναδείξουμε και μια άλλη διάσταση ενός ζητήματος που είναι σοβαρή. Γιατί δεν ρωτάει ο κόσμος, εγώ ρωτώ.
1: Γιατί δεν ρωτάει, γιατί έχει εγωισμό, γιατί νομίζει ότι η τράπεζα από την άλλη πλευρά του είναι αυτό που λέγαμε τράπεζα, μα δεν είναι. Η τράπεζα είναι επιχείρηση και ξέρει να κλέβει αν θέλει να σε κλέψει. Μη μου πείτε τη λέξη, είπα τη λέξη κλέβει, μπορεί κλέβει και καρακλέβει. Δεν πρέπει να το γνωρίζει, δεν πρέπει να ασχοληθεί, έτσι ώστε τουλάχιστον να πάει να πει, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Δεν συμφωνώ. Είναι δυνατόν μετά από 10 χρόνια να πηγαίνει στο δικαστήριο και να λέει με κλέβανε. Και μιλάω τώρα για συγκεκριμένη περίπτωση που το δανεισμός του από το 98 μέχρι τώρα το 26 έχει μια καρτέλα 40.000 εγγραφές και λέει τώρα η ανώνυμη εταιρεία αυτή που την έχουν βάλει μπροστά στον πληστηριασμό με κλέβατε. Τι θα απαντήσει, τι θα πούνε αυτοί στο δικαστήριο. Ποτέ δεν ήθελε να μας πει τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Του δίναμε τους στόχους και τους κρέωνε. Αυτό θα επαναληφθεί, θα ξανωθεί ο κύκλος των καινούριων δανείων που δίδεται τώρα σε 10 με 15 χρόνια. Επαναληφθεί, είναι κύκλος. Όπου θες να πας, πήγαινε πίσω μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγα Αλέξανδρος τους έδωσε δανεικά των στρατιωτών του για να πάνε και το μισθό τους, αλλά τι τους έδωσε. Τους έδωσε δραχμές. Και τότε οι δραχμές, να έχετε υπόψη σας, είχε το μέγεθος ενός νομίσματος που ήταν μια παλάμη. Γι' αυτό την παλάμη τη λέμε δράξ. Και από τη δράκα βγήκε δραχμή. Γιατί τους την έδινε, γιατί δεν μπορούσε να φυλάξει παραπάνω από 50%. Έπρεπε να έχεις ένα γαϊδούρα στα κουβαλάει.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται. Εδώ λοιπόν, προχθές μιλούσα κάπου, το λέω ως παράδειγμα. Πώς πάει βρε εσύ επιχείρηση καλά και τα λοιπά, προχθές πήρα λέει ένα δάνειο από την τάδε τράπεζα, μπράβο. Και πόσα πήρες τόσα, λέει, και γιατί δεν το έκαμε σε ομολογιακό. Λέει και τι είναι αυτό. Τι καλά, δεν ρώτησε σου λέω. Για να δεις ποια είναι τα ωφέλη. Όχι, δεν ρώτησε τίποτα. Μα δεν μπορεί να απολύσεις και να σηκώνεις 2 εκατομμύρια δανεισμό και να μην ρωτήσεις τέτοιες λεπτομέρειες για να ξέρεις και να κουνηθεί η υποδομή σου απάνω σε εκεί. Δεν γίνεται. Αυτή την έννοια σας έδειξε το θέμα, γιατί μετά από 10 χρόνια αυτά τα δάνεια, κάποια δάνεια από αυτά θα σκάσουν.
0: Άρα μισό λεπτό τώρα. Ωραία, αυτό είναι μια διαπίστωση. Τι προτείνετε στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις πριν πάνε να πάρουν ένα δάνειο, διότι θα το πω έτσι πολύ απλά, όπως μου το σχολιάζει εδώ ένας φίλος τώρα, που μου λέει πολύ ωραίο το θέμα που αναδεικνύεται σήμερα με τον κύριο Ντεβέ. Θα σας γράψω, λέει, μια χαρακτηριστική φράση, μου λέει εδώ, που ισχύει σε αυτό που κουβεντιάζεται σήμερα. Το τυρί το είδες, τη φάκα δεν την είδες.
1: Δεν μπορεί να τη δει. Δεν μπορεί να τη δει, διότι ο επιχειρηματίας χ, ας πούμε, φτιάνει καρέκλες, παράδειγμα σας λέω, έτσι, φτιάνει ψωμιά. Δεν μπορεί να το δει. Αυτό μπορεί να δει είναι πάνω στο αντικείμενο. Πρέπει όμως να τη δει τη φάκα για να δεν αλλάζει. Η φάκα θα υπάρχει. Δεν την αλλάζουν. Άμα θες πάρτα, άμα θες φύγε. Δεν έχει, δεν την αλλάζουν. Αλλά να ξέρεις ποια είναι η φάκα ώστε να λάβεις τα μέτρα σου έναντι αυτή της φάκας. Να είσαι προετοιμασμένος. Και όταν μιλάμε για δανεισμό υψηλό, γιατί μια επιχείρηση παραδείγματος χάρη που κάνει 500.000 ευρώ πωλήσεις. Αυτή γράφει στα χαρτιά της. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει 2.900.000 ευρώ απαιτήσεις από πελάτες και να χάνονται. Θα κλείσει η επιχείρηση αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση. 4 φορές τον τζίρο σου να στο χρωστάνε και να μην στον πληρώνουν. Και αυτό πρέπει και η τράπεζα. Οφείλει λοιπόν, εγώ εκφράζω, αν θες να υπάρχει και ένα μικρό παραπονάκι. Γιατί δεν πας να δεις, αφού δανείζεσαι λεφτά, να πεις εδώ δανείζομαι αυτό, τι πρέπει να προσέχω, τι πρέπει να πω στο λογιστήριό μου, τι πρέπει να πω στη γραμματεία μου, τι πρέπει, πώς θα είναι να είναι εδώ αυτό να έχει ροή, να βγαίνει από τη δουλειά μου για να μην έχω αυτή την έννοια και να έχω τις άλλες. Διότι ο κύκλος θα παραλυθεί. Και οι τράπεζες δεν είναι άγιες. Ξέρουν και πώς θα γνέψουν, ξέρουν και ούτε το κράτος δεν τις παίρνει χαμπάρι, ούτε κανείς. Και οι τράπεζες πάντοτε κλέπουν με τη Βαλέρ. Η Βαλέρ είναι η κλοπή. Ο Μακαρίτης, ο πρόεδρος της τράπεζάς μου, έλεγε εάν είχαμε τη δυνατότητα να σπρώξουμε τα δάνεια που έχουμε δώσει το κοφόρα μία μέρα πίσω και τις καταθέσεις που έχουμε πάρει να τις σπρώξουμε μία μέρα μπροστά, βγάλαμε για 3 χρόνια το μισθό των υπαλλήλων μας. Ο νοόν νοήτο. Και δεν μπορεί να το βρει αυτό κανένας.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Ντεβέ, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζετε όταν έχουμε μια σύναψη ή σύμβαση ενός δανείου, ισχύει αυτό?
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορείς όμως αυτό το λάθος να πάντο πεις μετά από 10 χρόνια. Εδώ αν είναι φόνος θα παραγραφείς λίγο. Είσαι μια επιχείρηση και οφείλεις να το δεις. Και να πας απάνω και να πεις, ό, τι γίνεται εδώ παιδιά, εδώ έχετε κάνει λάθος. Και δεν είναι ο τόκος που με χρεώσατε 10.225 ευρώ, είναι 8.933. Γιατί αυτό συμφωνήσαμε. Πρώτα απ' όλα να τα αλλάξετε. Δεύτερον να αντιδράσετε. Αλλά γιατί δεν πάει, γιατί σου λέει την επόμενη φορά που θα του ζητήσω δανεικά μπορεί να μου κόψει την πίστοση. Γιατί διαμαρτυρήθηκα. Αυτά όμως δεν ισχύουν σήμερα. Αυτά ισχύουν τότε που υπήρχε, ενέκρινε ο διευθυντής, εγώ, και μπορούσα να είχα. Αυτό η πληροφορική δεν το αφήνει να λειτουργήσει συναισθηματικά. Πρέπει να, και το δέχεται αυτό. Και σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Ντεβέ. Εσείς εκτελείτε ουσιαστικά μια υπηρεσία που συμβουλεύεται περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν μπερδέψει, να το πω έτσι πολύ απλά, στα δίχτυα της δανειοληψίας.
1: Τώρα είναι το επίκαιρο θέμα αυτό.
0: Και ακριβώς, εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύετε ότι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν καθοδηγηθεί ορθά στην πηγή, στην αρχή αυτής της διαδικασίας, σε τι ποσοστό δεν θα είχαν καταλήξει στην προβληματική κατάσταση που είναι σήμερα?
1: Η οποία επηρεάζεται και από τις κρίσεις της διεθνής, έτσι.
0: Σαφώς.
1: Μέχρι 30%.
0: Δηλαδή περίπου 1 στους 3 δεν θα είχε πρόβλημα.
1: Ναι, διαβασμένο στο
0: τύπο. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα και για...
1: Καλά, το φυσικό πρόσωπο το οποίο πήρε ένα δανειάκι και είχε ένα μισθό α που σήμερα δεν τον έχει, ήταν μισθός, δεν μπορούσε να αλλάξει την κατάστασή του. Η επιχείρηση μπορούσε όμως. Ένας υπάλληλος που έπαιρνε ένα μισθό και σήμερα δεν τον παίρνει και πήρε ένα δάνειο με εκείνο το μισθό, δεν μπορούσε να προβλέψει. Μπορούσε να προβλέψει, αλλά με περαιτέρω κοστολόγιο. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε μια κρίση να του πληρώνεται η δόση. Όπως έκανε η τράπεζα. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν του το είπε κανείς.
0: Κλείνω με το εξής θέμα. Εύκολο και απλό. Επίσης το κουβεντιάσαμε στην συνάντηση που κάναμε εν ώψη της σημερινής μας κουβέντας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο σημείο και εξοφλούν δάνεια στους servicers και μετά διαπιστώνουμε, κύριε Ντεβέ, ότι χρειάζεται μια ολόκληρη φασαρία και διαδικασία πάλι από τους δανειολήπτες που ήταν συνεπείς και εξόφλησαν για να αποδείξουν ότι δεν χρωστάνε. Αυτό πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει? Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και μάλιστα, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι βρίσκεται μπερδεμένη και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι δικτυωμένη μεταξύ τους, η πόλη αυτή, και δεν γνωρίζει ο ένας τι κάνει ο άλλος και πώς έχουν διαχειριστεί ένα δανειολήπτη. Τι ακριβώς είναι, γιατί αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας την δυνατότητα να εκδώσει βεβαίωση οφειλών που ζητάει ο πολίτης, πώς την φτιάχνει αυτή τη βεβαίωση οφειλών, τη φτιάχνει διότι ανοίγει ότι ο πολίτης δεν δια του αφιλών.

0: κάνεις λάθος. Αλλιώς θα το ζητάει. Πάμε σε μια άλλη παράμετρο. Έχει εξοπληθεί το δάνειο και η βεβαίωση λέει μηδέν. Αλλά αυτό το δάνειο όταν δόθηκε στην πορεία επήκε υποθήκη το ακίνητό του. Πρέπει να πάει τη βγάλει αυτή την υποθήκη. Πώς θα τη βγάλει? Υπάρχει, είναι ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Για να μπει μια υποθήκη μπαίνει με δικαστική απόφαση, για να βγει βγαίνει με δικαστική απόφαση. Θα πρέπει να πάρει μια βεβαίωση που δεν χρωστάει και να πάει στο δικαστήριο και να πάρει μια νέα απόφαση που να λέει να φύγει η υποθήκη που είχε στο σπίτι, το τάδε, το τάδε.
1: Κύριε Ντεβέ, αυτό το κρίνεται ορθό? Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, να το πω έτσι, ξυλωθεί για να ξεπληρώσει.
0: Για την ώρα ορθό υπό την έννοια ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε χρηματολόγιο ώστε αυτά να συνδέονται αυτόματα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι αναγκαία η διαδικασία όπως τηρείται μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν ξόφλησες με την έννοια έχω μόνο τις αποδείξεις στα χέρια. Μπορεί ο άλλος να είναι απατεώνας ο απέναντι σου. Εσύ έχεις ένα τσουβάλι αποδείξεις, άσε που οι περισσότεροι δεν τις έχουν.
1: Αν δεν τις έχουν, αν δεν τις έχουν.
0: Αν δεν τις έχουν, πώς θα αποδείξουν ότι ξόφλησαν όταν ο άλλος σου λέει δεν με ξόφλησες?
1: Άρα μπερδεύει το πράγμα.
0: Πώς θα το αποδείξεις?
1: Λοιπόν, για αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε σύντομα να πούμε περισσότερα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος επιβάλλει να πάμε σε ανάπαυλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κρατώ. Είναι ένα πολύ καυτό θέμα, το οποίο θα αρχίσει να σκάει τώρα μπροστά μας, γιατί χρονικά, επί της ουσίας, αυτή είναι η περίοδος, δηλαδή αυτός ο χρόνος και ο επόμενος, που θα αρχίσουν να φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους οι αποπληρωμές δανείων που έχουν οι servicers στα χαρτοφυλάκια τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντεβέ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, την Πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλών στον κόσμο που σας δίνει δυνατότητα να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση 50 συνδυασμούς μέσα από μια ραχοκοκαλιά ενός δρομολογίου δηλαδή που περνάει από τη Σαντορίνη, περνάει από το λιμάνι της Νάξου, της Πάρου, της Μυκόνου, της Τίνου, της Σύρου και καταλήγει στον Πειραιά και αντίστροφα. Και βεβαίως η C-Jets η οποία είναι συνυφασμένη με το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλά.

0: χαίρομαι γιατί θα πάω σε μια συζήτηση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ένα θέμα που έχω αναδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν και που σήμερα φιλοδοξούμε μέσα από την συζήτηση αυτή που θα έχουμε με τον Δόκτωρ Καθαράκη, που θα είναι τώρα μαζί μας εδώ στο στούντιο τηλεφωνικά, να δώσουμε την ευκαιρία να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι που γύρω μας ενδεχομένως δεν έχουν ολόκληρη την εικόνα, θα το πω έτσι πολύ γαλλικά, κύριε Καθαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο διευθυντής του Κέντρου Τεχνικών Σχολών, του ΚΕΚ, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου δηλαδή, και που είναι μαζί μας γιατί θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σε μια περίοδο όπου είμαστε ακόμα στον απόϊχο των ανακοινώσεων των βάσεων, όπου όλοι μιλούν για τους πρώτους. Εσείς γράψατε πρόσφατα για τους άλλους. Γιατί, κύριε Καθαράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να κοινωνήσουμε με τον κόσμο και να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα.

0: γράφουμε για τους άλλους. Γράφουμε για τους άλλους γιατί κάθε χρόνο αυτοί οι άλλοι δεν παίρνουν καθόλου τη δημοσιότητα που παίρνουν οι άλλοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φαίνεται να έχουμε αποφασίσει σαν λαός ότι η ενηλικίωση των ανθρώπων κρίνεται σε 3 μέρες εξετάσεις. Ότι αυτές οι 3 μέρες δηλαδή στη ζωή των ανθρώπων είναι ικανές για να αποφασίσουν αν τα όνειρά τους χωράνε μέσα στα τετράδια και αν τα νούμερα που θα εμφανιστούν στο τέλος σε ένα χαρτί σαν μια κατάταξη που γίνεται είναι ικανή να χωρέσει όλη τη λογική των πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να έχει στη ζωή του.
1: Μάλιστα. Αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή εσείς το αναδεικνύετε, το ξέρετε, είστε μέσα στο χώρο αυτό. Ποιο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που καταλαβαίνει αυτό που έχει καταλάβει, μάλλον σωστότερα αυτό που λέτε?
0: Δυστυχώς είναι ελάχιστο. Και μάλιστα αυτό είναι και το μεγάλο έτσι παράδοξο. Την ίδια στιγμή δηλαδή που κάποιος παίρνοντας ένα πτυχίο και τοποθετούμενος μέσα σε αυτές τις προϋπόθεσεις βάσης των αποτελεσμάτων των πανεπιστημιακών μετά ψάχνει να δει τι θα κάνει με αυτό το πτυχίο όταν με το καλό τελειώσει, την ίδια στιγμή οι άνθρωποι από τα 18 τους βρίσκονται μέσα σε επιχειρήσεις και γίνονται περιζήτητοι τεχνίτες, αλλά η αγορά, ο κόσμος, η κοινωνία δεν τους το δίνει αυτό. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ο λόγος που μας κάνει να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αυτή δηλαδή η κοινωνική ανταμοιβή που δεν έχει έρθει στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο γύρω μας να γυρίζει, που είναι πολύ σημαντική, και όμως για αυτούς δεν αφιερώθηκε καμιά στήλη, καμιά ώρα, να υποθεί δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, ο άνθρωπος που γνωρίζει το ψυκτικό σου να δουλεύει ή το ψυγείο σου να λειτουργεί ή το ρεύμα να είναι στο σπίτι σου, είναι και αυτός σημαντικός, μαζί και με τους άλλους που είναι σημαντικοί, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε ότι είναι η μία ή η άλλη κατεύθυνση καλύτερη. Απλά θα πρέπει στο μυαλό του κόσμου να περάσει ξεκάθαρα η ιδέα, που δεν έχει περάσει δυστυχώς, ότι το πανεπιστήμιο είναι άλλος ένας δρόμος. Είναι ο δρόμος που χρειάζεται, αλλά είναι άλλος ένας δρόμος. Δεν είναι ο μοναδικός δρόμος.
1: Το σύστημα των εξετάσεων είναι δικαίο? Δηλαδή οι εξετάσεις αδικούν, να το πω έτσι ακόμα πιο απλά?
0: Νομίζω αυτό έχει ήδη απαντηθεί και δεν χρειάζεται καν να το επισημάνω εγώ. Ξεκάθαρα είναι άδικο, και είναι άδικο γιατί ξέρουμε πολύ καλά εδώ και δεκαετίες ότι η νοημοσύνη δεν είναι μία, δεν είναι μόνο η μαθηματική νοημοσύνη. Υπάρχουν εκείνη αισθητική νοημοσύνη, υπάρχει νοημοσύνη του να μπορείς να καταλαβαίνεις τον περίγυρό σου, να μπορείς να διαβάζεις το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές νοημοσύνης. Άρα ο άνθρωπος, αν είναι έξυπνος ή δεν είναι, δεν έχει να κάνει με το αν μπορεί να λύνει μαθηματικά προβλήματα ή αν μπορεί γρήγορα μέσα σε 3 μέρες να αποδώσει ένα κείμενο που συχνά είναι και η παπαγαλία, αλλά ας μην το θίξουμε αυτό τώρα, και μέσα από αυτό να κριθεί αν είναι ικανός ή λιγότερο ικανός. Η ικανότητα δηλαδή ενός ανθρώπου να μπορεί να φτιάξει μια βλάβη είναι μια ικανότητα που δεν την έχει απαραίτητα αυτός που μπορεί να λύσει μια εξίσωση. Αυτόν όμως που λύνει μια εξίσωση και μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός και αφιερώνουμε στήλες και χρόνο και ώρες και έχει μια κοινωνική καταξίωση. Έχουμε στήσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία γύρω από αυτή την καταξίωση του ποιος πήρε πτυχίο και ποιος έχει πτυχίο και ποιος είναι πανεπιστημιακά ικανός, και ξεχνάμε όλες τις υπόλοιπες μορφές νοημοσύνης και ανθρώπινης εξυπνάδας. Το ανθρώπου μπορεί να εντοπίσει μια βλάβη, το ανθρώπου μπορεί να χτίσει ένα αντικείμενο, το ανθρώπου μπορεί να λύσει στην πραγματικότητα, στο πεζοδρόμιο, μέσα στην αγορά, μέσα στο δρόμο, ένα πραγματικό πρόβλημα, και που, για να το πούμε και αυτό, είναι οι δεξιότητες που κινδυνεύουν λιγότερο από την τεχνική νοημοσύνη που καταπίνει τα πάντα γρήγορα στο διάβα της.
1: Χρησιμοποιείτε για τους τεχνίτες ένα τολμηρό χαρακτηρισμό, επιστήμονες της πράξης. Αυτό είναι ρεαλισμός ή ρομαντισμός?
0: Θεωρώ ότι είναι απόλυτος ρομαντισμός και δεν θεωρώ ότι ακροβατούμε καθόλου όταν λέμε αυτή την έννοια. Γιατί, για να σκεφτούμε λίγο, τι είναι η επιστήμη? Η επιστήμη είναι η θέση ενός ερωτήματος, το μηδενικό θεώρημα που βάζουμε πάντα, και έρχεται η πράξη να αποδείξει αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Πείτε μου εσείς, αν υπάρχει κάποιος τεχνίτης σήμερα που χωρίς να ακολουθήσει τεχνολογικά επαρκή τεκμηρίωση μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Δηλαδή, πείτε μου, εάν η πραγματικότητα ενός ανθρώπου που φτιάχνει το αυτοκίνητό σας, που φτιάχνει την καφετιέρα σας, που παίζει με τα δίκτυα στο σπίτι σας και τον ηλεκτρισμό και πρέπει να κάθε πράξη του να είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Και στο τέλος, το αποτέλεσμα που θα φέρει να δουλεύει ή να μην δουλεύει, δεν έχει ενδιάμεση λύση. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν πρέπει να έχει απόλυτη τεκμηρίωση επιστημονική, να έχει απόλυτη ανανέωση της γνώσης του, γιατί πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, και όχι μόνο να γνωρίζει θεωρητικά, αλλά να μπορεί να εφαρμόζει πρακτικά και το αποτέλεσμα να δουλεύει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι όπου λάθος, δεν δουλεύει το πείραμα. Εδώ είναι πειράματα στην καθημερινότητα που πρέπει να είναι και σωστά και να υλοποιούνται και να ελέγχονται κιόλας. Μα αυτός είναι ο ορισμός της επιστημονικής θεώρησης. Είναι ο ορισμός της εφαρμοσμένης επιστήμης.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως το λέτε. Τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν επαγγέλματα που είναι μέσα στο δικό σας φάσμα τα οποία δεν κινδυνεύουν?
0: Κοιτάξτε, τα επαγγέλματα που έχουν εκτίμηση του πραγματικού περιβάλλοντος είναι τα επαγγέλματα που κατά τη γνώμη μου είναι λιγότερο ευάλωτα από την τεχνητή νοημοσύνη. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, όταν βρεθεί ένα σύστημα στο πεδίο και πρέπει να πάρει ερεθίσματα υγρασίας, θερμοκρασίας, να έχει την εμπειρία, να δουλέψει στο χώμα, στη σκόνη, στην υγρασία, εκεί δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει μοντέλα και πιστεύω ότι θα πάρει πολύ καιρό ώστε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να καταφέρουν να αφομοιώσουν όλη αυτή τη γνώση και να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, το ένα τμήμα είναι πώς θα πρέπει να μπει μια μονάδα ψήξης στον τοίχο ενός μιας οικίας, ας πούμε, ή ενός καταστήματος, άρα το θεωρητικό κομμάτι, και το δεύτερο κάποιος να σκαρφαλώσει, να βγει σε μια σκάλα, να μπορέσει να έχει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να ξέρει πόσο χρόνο θα πάρει, να μπορεί να βιδώσει, να ξεβιδώσει, να διορθώσει και να φέρει ένα αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ μακριά από το χρόνο που οι μηχανές θα πάρουν αυτό το κομμάτι. Άρα τα τεχνικά επαγγέλματα είναι πολύ πιο δύσκολα γιατί δεν έχουν πρωτόκολλα. Έχουν δηλαδή κάποια γενικά πρωτόκολλα, αλλά δεν πάνε όλα by the book όπως λέμε. Ενώ αντίθετα, θέματα όπως είναι τα επαγγέλματα της δικηγορίας, της ιατρικής, που έχουν πολύ συγκεκριμένους αλγόριθμους, εκεί επειδή τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αφομοιώσουν δισεκατομμύρια μεγαλύτερη γνώση πολύ γρήγορα, αρχίζουν να έχουν πλεονεκτήματα έναντι της ανθρώπινης σκέψης.
1: Κύριε Καθαράκη,
0: και άρα να πάρουν καλύτερες αποφάσεις.
1: Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια τα τεκτενόμενα στην αγορά εργασίας και διαπιστώνουμε ότι έχουμε πολλά παιδιά, όχι απλά με πτυχία, αλλά και με πολλούς άλλους τίτλους και εφόδια, που παλιότερα θα έλεγα ότι αυτά ήταν εξαιρετικά εξειδικευμένα ή μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών σε μια τοπική κοινωνία. Σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί. Την ίδια ώρα ψάχνουμε τεχνίτες δια πάσα νόσων, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, οι οποίοι είναι δυσέβρετοι. Και μάλιστα έχω καταγράψει και προσωπικά περιστατικά που, εντάξει, για την οικονομία της συζήτησης νομίζω ότι δεν είναι ώρα να τα κουβεντιάσουμε τώρα, αλλά νομίζω όλοι μας έχουμε τέτοιες προσλαμβάνουσες, όπου βρίσκεις πολύ πιο εύκολα έναν εξειδικευμένο γιατρό-χειρουργό παρά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη. Αυτό πού θα μας οδηγήσει τα επόμενα χρόνια?
0: Πού μας έχει οδηγήσει ήδη? Το πρωί συζητούσαμε ένα επιχειρηματία και μου έλεγε, αν βγάλω μια πρόσκληση στον αέρα να ζητήσω ένα πτυχίουχο από διοίκηση επιχειρήσεων, την επόμενη μέρα θα έχω στο γραφείο μου μερικές δεκάδες αιτήσεις. Αν βγάλω μια αντίστοιχη πρόσκληση για ένα υδραυλικό, ένα ηλεκτρολόγο, ένα μηχανικό, ένα ψυκτικό, απλά δεν μπορώ να βρω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στις πρώτες χώρες σε παραγωγή ανθρώπων με πτυχία, οι οποίοι δεν έχουν απορρόφηση από την αγορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε στο 55 περίπου τις 100 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο παραγωγικότητας. Δηλαδή, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγικότητα, εμείς είμαστε περίπου στη μέση. Πράγμα τι σημαίνει? Ότι ναι, μεν οι άνθρωποι εργάζονται πολύ περισσότερο, αλλά η παραγωγικότητα μας είναι πολύ χαμηλότερη και το κύριο πρόβλημα σε αυτή τη χαμηλή επίδοση είναι ότι δεν έχουμε τεχνίτες, τεχνικούς, τεχνολόγους που να μπορέσουν μέσα στην αγορά να μπουν και να δώσουν υπεραξία στο τελικό αποτέλεσμα των προϊόντων και της δουλειάς. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην είναι όσο ανταγωνιστικά χρειάζεται, και εννοώ προϊόντα τεχνολογίας, τεχνικής που έχουν μέσα τέτοια κομμάτια, μεταποίηση, τυποποίηση κτλ. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην έχουν ψηλές τιμές στην αγορά και άρα να μην μπορούμε να μίψουμε και καλά τους ανθρώπους, γιατί οι κερδοφορίες είναι χαμηλές. Άρα δηλαδή αυτό έχουμε ήδη αρχίσει να το βιώνουμε και η χώρα υπολείπεται σε δείκτες με βάση αυτό ακριβώς το φαινόμενο που αναφέρατε πριν, ότι δηλαδή υπάρχει μια υπερσυσσόρευση στο θεωρητικό κομμάτι των πτυχίων, αλλά κανείς τελικά δεν είναι ικανός να βιδώσει μια βίδα και να φέρει ένα τελικό αποτέλεσμα μέσα στην αγορά και μέσα στη βιομηχανία.
1: Σήμερα με τις ανακοινώσεις των βάσεων λίγες μέρες πριν και μια περίοδο που πολλά παιδιά που είτε μπήκαν κάπου που δεν τους αρέσει, γιατί συμβαίνει και αυτό, είτε ψάχνονται γιατί δεν καταφέρουν να πετύχουν το στόχος τους, εσείς με μια μακροχρόνια διαδρομή και εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, τι θα προτείνατε σε αυτά τα νέα παιδιά και τι θα λέγατε στους γονείς τους στο ερώτημα που μπαίνει πολλές φορές, καλά τεχνίτης θα γίνεις?
0: Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον καταλάβω, θεωρούμε ότι κάποιος που θα λερώσει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά, και όταν λέω τώρα την λέξη λερώσει, πια κανείς δεν τα λερώνει, γιατί έχουμε τα ρομπότ, έχουμε τις ενδιάμεσες μηχανές, άρα ο τεχνίτης είναι και αυτός προστατευμένος από την έννοια της βρωμιάς, έτσι για να το πούμε. Κάποιος λοιπόν που θα λερώσει τα χέρια θεωρείται ότι έχει χαμηλότερη αξία στην κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Θεωρεί δηλαδή ότι το σύστημα, η αγορά, η κοινωνία, ο τρόπος που έχουμε χτίσει την αντίληψή μας για το τι είναι σημαντικό, ότι ο άνθρωπος που θα βάλει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά είναι υποδέστερος. Πιθανόν αυτά είναι κατάλοιπα παλιότερα. Ο Γεωργός, ας πούμε, το όνειρό του ήταν να μεγαλώσει το παιδί του να φύγει από τα χωράφια. Ο Τυροκόμος, ξέρω εγώ, και ο Βοσκός να φύγει το παιδί του να μην ταλαιπωρείται από τα δύσκολα αυτά επαγγέλματα. Και έλεγε, παιδί μου, να πας στο γραφείο, να είσαι ήσυχος και να μην λερώνεις τα χέρια και τα λοιπά. Έχουμε φτάσει όμως σε μια εποχή πλέον που τα επαγγέλματα αυτά και μεγαλύτερη απόδοση έχουν χρηματική και μεγαλύτερο στάτος έχουν στην κοινωνία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, είναι λίγοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι που υπάρχουν γύρω μας. Παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί η κοινωνία να θεωρεί ότι το παιδί που απέτυχε, ας πούμε, και αυτό είναι μεγάλο βάρος, είναι καταντάει να είναι στο όριο της ηλιθιότητας, ότι το παιδί που απέτυχε θα πάει στα τεχνικά επαγγέλματα. Ενώ στο τέλος της ημέρας αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα είναι που κρατάνε την κοινωνία όρθια. Και άρα με αυτή την έννοια είναι και όλη αυτή η συζήτηση που ξεκινάμε, ότι είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους του μόχθου που κάνουν τον κόσμο να γυρίζει, και όμως ποτέ κανείς δεν είπε πού θα βρουν σπίτι αυτοί οι άνθρωποι όταν έρχονται. Αυτό ήταν ένα θέμα που έλεγα πάντα. Λέει, τα παιδιά που μπαίνουν στα ΣΑΕΚ ή στα ΙΕΚ, στις σχολές δηλαδή γενικότερα, αυτά δεν ψάχνουν σπίτι στο Ηράκλειο? Γιατί κανείς ποτέ δεν ανέφερε ότι αυτά τα παιδιά δεν βρίσκουν σπίτι, παρά μόνο οι φοιτητές που έρχονται δεν βρίσκουν σπίτι? Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει η αντίληψη, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα μυαλά των ανθρώπων, στην αντίληψη των ανθρώπων. Ο τεχνίτης πλέον είναι εφαρμοσμένος επιστήμονας. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από ένα άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει 2 ή 3 χρόνια σπουδών ή 4 χρόνια σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι όμως σημαντικό επίσης να μην υπάρχουν αδιέξοδα. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος που ξεκινάει μια επαγγελματική σταδιοδρομία να μπορεί να φτάσει σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτό ήδη συμβαίνει στο εξωτερικό. Όπως επίσης θα πρέπει να πάψει η επαγγελματική εκπαίδευση να αντιμετωπίζεται ως λύση ανάγκης και να γίνει ένας συνειδητός προορισμός. Να έχουμε δηλαδή την ικανότητα να δούμε την πραγματική κοινωνία και να δώσουμε τα εύσημα σε αυτούς που τους αναλογούν. Και αν είναι και μια τρίτη έτσι παρατήρηση να κάνουμε, είναι ότι πρέπει επιτέλους η κοινωνία, οι γονείς, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, να αλλάξουν τη ματιά τους και να την κάνουν να δουν την πραγματικότητα. Να δουν δηλαδή ότι δεν είναι ντροπή το παιδί να γίνει ψυκτικός, ας πούμε. Ίσα ίσα. Είναι τιμή. Γιατί είναι ικανότητα να μπορεί να καταλαβαίνει τη θεωρία και να πιάνουν τα χέρια και να την κάνει πράξη. Που αυτό δεν είναι εύκολο. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν αντιπαραβάλλουμε τις πανεπιστημιακές ειδικότητες με τις τεχνικές ειδικότητες, γιατί από ένα σημείο και μετά και αυτές είναι ανακατεμένες. Δηλαδή το ένα μπαίνει στο άλλο. Δεν υπάρχει τέχνη σήμερα χωρίς επιστήμη και φυσικά δεν μπορούμε και να έχουμε επιστήμη χωρίς να έχουμε τέχνη. Δηλαδή χρειάζονται αυτά τα δύο να πάνε μαζί, διαφορετικά είμαστε τυφλωμένες κοινωνίες που δεν βλέπουμε μπροστά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

για η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύρισή μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις αν με χάσεις ετή.

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος και φτάσαμε στο τέλος με την C-Jets πάντα δίπλα μας και βεβαίως συνοδοιπόρο στα δικά σας καλοκαιρινά ταξίδια, διότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλετε C-Jets. Με έκπτωση 50% από το Ηρακλείο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ταξιδεύετε τώρα από Ηρακλείο για Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά. Για Νάξο σε 3 ώρες, Πάρο 3 ώρες και 35 και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε, σαν άστρο κινήσου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σε ένα τον εικόνα του πορτοκάλου.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

τραπέζια και τα σύννια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνεφέ.

Κυρίες και κύριοι, είναι 27 Ιουλίου, η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Πεχινάκη που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά την ατζέντα της επικαιρότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και αυτήν την ώρα. Είναι πλούσιες οι ειδήσεις και από το Σαββατοκύριακο που πέρασε και από σήμερα, από τα ξημερώματα. Πρώτο στη λίστα των θεμάτων της επικαιρότητας δεν είναι άλλο από το παραδικαστικό κύκλωμα της Κρήτης. Διαβάζω στο politica.gr το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται σε λιγάκι να απολογηθούν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι έδωσαν απαραίτητα πιστοποιητικά τα οποία ήταν παραποιημένα, με αποτέλεσμα να ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος κάποιες από τις δίκες τις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί να ανατραπούν άρδιν. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, πρόκειται για χιλιάδες συνομιλίες. Παρουσιάστηκε και η υπόθεση την Παρασκευή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτη, στο Σάββατο, με συγχωρείτε. Στο κάδρο είναι ένας ιατροδικαστής και ένας καθηγητής τοξικολογίας. Πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Σήμερα θα έρθουν τετατέτ με την ανακρίτρια, γιατί οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ βαριές και μάλιστα εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις που πιθανότατα έχουν έτσι με έναν τρόπο παραποιηθεί λόγω των αποτελεσμάτων που έδωσαν οι συγκεκριμένοι άνδρες. Θα δούμε την ποινική τους μεταχείριση. Να σας πω ότι πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν ένα πολύ σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο. Έγινε το 2023 στα Χανιά με έναν κατηγορούμενο 49χρονο, ο οποίος κάποια χρόνια αργότερα βρέθηκε και στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για την αποκαλούμενη μαφία των Χανίων. Θυμάστε πέρυσι το Σεπτέμβριο τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει τότε. Τούτη εδώ η έρευνα έρχεται σε συνέχεια της, προκειμένου οι αστυνομικές αρχές να οδηγηθούν σε αυτούς τους παραβάτες του νόμου, θα τους πω εγώ, με αποτέλεσμα άπαξ και διαπαντός κάποιες υποθέσεις διαφθοράς να τακτοποιηθούν και να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οι δύο κατηγορούμενοι. Θα τις δούμε όμως στη συνέχεια. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από το politica.gr, γιατί στην πρώτη σελίδα θα δείτε μία είδηση που αφορά πάλι σε αλκοόλ, σε ανηλίκους. Είναι τρεις αυτή τη φορά οι ανήλικες, δύο κορίτσια 14 και 15 ετών, που κατανάλωσαν αλκοόλ παρά τα όσα προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να αισθανθούν αδιαθεσία και να πάνε στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι αυτή η υπόθεση εξελίχθηκε και σε σύλληψη των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, γιατί έτσι πάει πια. Πρέπει να λογοδοτούν και οι γονείς που δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουν τα ανήλικα τέκνα τους. Σε άλλη είδηση από το politica.gr, σας έχουμε ενημερώσει ότι αγνοείται στα Χανιά μία 75χρονη. Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Η γυναίκα πάσχει από άνοια, αγνοείται από την περασμένη Πέμπτη και οι αστυνομικές και οι πυροσβεστικές αρχές την αναζητούν, εθελοντές, οικεία της πρόσωπα, φίλοι, συγγενείς. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο σημείο ζωής. Η ηλικιωμένη έφυγε από το σπίτι της, από τη Νέα Χώρα Χανίων, για να πάει στην εκκλησία. Όμως από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και όλοι αγωνιούν
για το τι ακριβώς έχει συμβεί και φυσικά εύχονται να πάνε όλα καλά και να εντοπιστεί η γυναίκα. Και πουρνο-πουρνο, είχαμε και μία ακόμη αναστάτωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, γιατί πριν από την αναχώρηση πτήσης με προορισμό το Παρίσι, μία 46χρονη Γαλλίδα είχε επιθετική, απρεπή συμπεριφορά και στις αεροσυνοδούς και στους αεροσυνοδούς και στους συνεπιβάτες της. Έτσι κλήθηκε η αστυνομία του αερολιμένα, της πέρασε χειροπέδες, δεν πέταξε η Γαλλία και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση, πλέον αντιλαμβάνεστε, παίρνει τη δικαστική οδό.

Πάμε να δούμε όμως λίγο και τα τερτύπια του καιρού. Είδατε τι έγινε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ στην Κρήτη κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις έπεσαν, μονάχα στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως Παρασκευή, Σάββατο δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Έπεσε πολύ νερό, το οποίο έκανε και σοβαρές ζημιές σε κάποιες περιοχές. Ήταν πολύ δυνατή η άνεμη, έριξαν από σκαλοσιές στον Πειραιά μέχρι ξερίζωσαν δέντρα στην Βόρεια Ελλάδα. Ευτυχώς εμείς εδώ στην Κρήτη δεν είχαμε τέτοια περιστατικά, ωστόσο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία στο νησί μας και δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 35 βαθμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, να σας πω. Καλοκαίρι είναι. Ωστόσο δεν θα έχουμε βέβαια τον ακραίο καύσωνα που έχει χτυπήσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο εντάξει, μία άνοδο της θερμοκρασίας σε βαθμό που να επηρεάζει την καθημερινότητά μας ακόμα και το βράδυ και να χρειαστεί έτσι να ανάψουμε και πάλι για πάρα πολλές ώρες τα κλιματιστικά ή τους ανεμιστήρες για όσους θέλετε, θα την έχουμε. Δηλαδή θα μας ταλαιπωρήσει λιγάκι, αλλά όχι σε βαθμό που να έχουμε κάποια προβλήματα. Θα τα δούμε όμως, γιατί εντάξει, μετρολόγοι είναι αυτοί. Μία τα βλέπουν έτσι, μία τα βλέπουν αλλιώς. Καλοκαίρι είναι, δεν είναι και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα βέβαια το να έχει υψηλή θερμοκρασία και να μην έχεις και νερό είναι πρόβλημα, όπως συμβαίνει στην περιοχή του Κατσαμπά. Σύμφωνα με τους κατοίκους έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση για τρίτη ημέρα, παραπονιούνται, μιλούν για κατοίκους τρίτης κατηγορίας, το έχουν αναφέρει και σε εμάς εδώ στο politica.gr ζητώντας να παρέμβουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχουν στεγνώσει τα αντιπόζητά τους, αναγκάζονται οι άνθρωποι να πληρώνουν βιτία ιδιωτικά για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους, είτε αν υπάρχουν ηλικιωμένοι στο σπίτι, είτε αν υπάρχουν μικρά παιδιά, αλλά και να μην είναι ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο, να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες του νοικοκυριού και δε όταν είναι καλοκαίρι.

Χανιά για ένα αστείο περιστατικό. Θέλω να σας πω ότι εκεί πήγε ο Θοδωρής Οφέρης, ο γνωστός τραγουδιστής, είχε κανονίσει συναυλία, είχε πολύ διαφημιστεί. Όμως πριν βγει να τραγουδήσει, τάτσουξε λιγάκι, δεν ξέρω τι ακριβώς ήπια, αν ήπια ρακές, αν ήπια κάτι άλλο. Μέθησε πάντως ο δημοφιλής τραγουδιστής και παρά την προσπάθειά του να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τραγούδια του και να τα ερμηνεύσει, ζορίστηκε, θέλω να σας πω, τα είδε σκούρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλά, ζήτησε από το κοινό του να τον αντιμετωπίσει με επιοικία. Τα βιντεάκια αυτά έχουν κάνει και το γύρο του διαδικτύου και μάλιστα σε κάποιες στιγμές, αν μπείτε και δείτε αυτά τα βίντεο, θα καταλάβετε ότι δεν μπορούσε καν να συνεχίσει ολόκληρο το τραγούδι, έτσι. Για παράδειγμα, έδινα όπως κάνουν όσοι κουράζονται ή θέλουν να πάρουν μια ανάσα το λόγο στο κοινό, δικό σας. Αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να ολοκληρώσει τη βραδιά με γέλια. Σε γέλια έχει ξεσπάσει και η ορχήστρα αλλά και ο κόσμος από κάτω. Παρά το μεθύσι του, την έβγαλε τη βραδιά. Ήταν έτσι μια πολύ εύθυμη κατάσταση. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη βέβαια και παραδέχθηκε και τις επιπτώσεις από το αλκοόλ, λέγοντας ότι θέλω να με συγχωρήσετε και χαρακτηριστικά είπε μη με διαλύσετε, δηλαδή τα σχόλιά σας που ήξερε παρά το μεθύσι του ότι θα δίνουν και θα παίρνουν, ζήτησε να είναι και αυτά επί οικία.

Πάμε σε μια πιο σοβαρή είδηση όμως, γιατί θέλω να σας πω ότι για το παιδάκι που το δίχρονο, που σας είχαμε πει ότι έπεσε σε πισίνα και στα Χανιά, από τα Χανιά και αυτή η είδηση, και κατάφερε ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπιθμένα της πισίνας, στον καυρό, στον αποκόρονα Χανίων, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Χανίων, όμως εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Παγνείο, όπου και νοσηλεύεται, παραμένει σοβαρή η κατάστασή του. Άμεσα, μόλις οι γονείς του και όσοι ήταν σε αυτή την πισίνα είδαν το παιδί να μην έχει τις αισθήσεις του και να βρίσκεται στον πάτο ουσιαστικά της πισίνας, προσπάθησαν να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα του είναι αυτή που το κράτησε στη ζωή, γιατί ξεκίνησε να κάνει κάρπα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για 5 ολόκληρα λεπτά. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, η μητέρα έδινε τη μάχη της να κρατήσει το παιδί της ζωντανό. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ξεκίνησε να αναπνέει, δεν είχε όμως πλήρη συνείδηση και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και σκοπός τώρα των γιατρών είναι να το ξυπνήσουν και να δουν ποια είναι η νευρολογική του κατάσταση, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς πόση ώρα έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό και τι προβλήματα ίσως του έχει αφήσει αυτή η διάρκεια της παραμονής στον πυθμένα της πισίνας. Και ας φύγουμε λίγο από την Κρήτη και να πάμε στη Γαλλία και την Ισπανία, γιατί πραγματικά εκεί η κόλαση της φωτιάς συνεχίζεται για τρίτο, τέταρτο 24ωρο. Έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα γης, δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Να σας πω ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν και Έλληνες, που σύμφωνα όμως με τις ελληνικές πρεσβείες δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν έχει τραυματιστεί κανείς, δεν έχει χάσει κανείς τη ζωή του, γιατί όταν σβήσουν αυτές οι φωτιές θα δούμε και την ακριβή έκταση του προβλήματος, γιατί όταν σε Γαλλία και Ισπανία καίει 4 μέρες, καίει δάση και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σπίτια, κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα πριν σβήσει και η τελευταία φλόγα να μας πει αν άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αν ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους και το πλήρες μέγεθος της καταστροφής. Να σας πω ότι έχει πάει και Καναντέρ από την Ελλάδα και βοηθά στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ισπανία. Ίσως να ζητηθεί και δεύτερο ένα αέριο μέσο από την Ελλάδα, που δεν θα αρνηθεί τη βοήθειά της, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες κατά το παρελθόν είχαν βοηθήσει την Ελλάδα σε πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Η μία χώρα βοηθά την άλλη σε ακραία φαινόμενα, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ακραίο φαινόμενο. Είναι πρωτοφανής αυτή η πυρηνική κόλαση που καίει και τη Γαλλία και την Ισπανία, και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι καπνοί και από τη μία χώρα και από την άλλη ουσιαστικά έχουν συναντηθεί, με αποτέλεσμα ο ουρανός να είναι μαύρος από τους πυκνούς καπνούς και των δύο μεγάλων πυρκαγιών. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουν καταστραφεί εκατοντάδες σπίτια και δεν λένε να σβήσουν αυτές οι πυρκαγιές ούτε η μία ούτε και η άλλη.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για οικονομικά. Πάμε να μιλήσουμε για την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού που αφορά πάρα πολύ κόσμο, θέλω να σας πω. Ανοίγει σήμερα και να σας πω ποιοι μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις. Μπορούν να μπουν χρέη που έλεγαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκάτου του 2023. Και δεν είχαν ενταχθεί όμως, προσέχετε, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται λοιπόν για χρέη που δεν είχαν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση έως 21 Τετάρτου του 2026 και οι οφειλές εξακολουθούν να υπάρχουν όταν κατατεθεί η αίτηση. Πρέπει να τις προσέξετε όλες αυτές τις προϋποθέσεις όσοι θέλετε να κάνετε την αίτηση. Να σας πω ότι υπάρχει διαφορά σε αυτές τις 72 δόσεις. Είναι για την εφορία, είναι για τον ΕΦΚΑ. Είναι έως 72 και δεν μπορούν να γίνουν παραπάνω και δεν προβλέπεται κούρεμα. Τι χρειάζεται να κάνετε στην αίτηση? Δήλωση όλων των οικονομικών στοιχείων, να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά και υπάρχει υποχρεωτική άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου. Όσον αφορά ένα πιθανό κούρεμα, δίνεται η δυνατότητα διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής και εξετάζονται εισόδημα, περιουσία και συνολική οικονομική δυνατότητα. Όσον αφορά στις δόσεις και στο επιτόκιο, αυτές είναι έως 240 για εφορία και ΕΦΚΑ και έως 420 για τράπεζες και servicers, έτσι διαβάζουμε εδώ. Και η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι στα 50 ευρώ. Το σταθερό επιτόκιο είναι στα 3%. Ποιες οφειλές καλύπτει? Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Τι αλλάζει? Από σήμερα ότι το ελάχιστο χρέος για την ένταξη πρέπει να είναι 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ και εκτιμάται ότι μπορεί να ενταχθούν περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες. Θα δούμε τι ακριβώς παραπάνω πληροφορίες θα έχουμε και φυσικά θα σας μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα περάσουμε τώρα σε μία σύντομη διακοπή και θα επανέρχομαι.

Επανήλθαμε, η ώρα είναι 10 και 39 πρώτα λεπτά. Είμαστε στις 27 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσυφάκης. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Πολίτικα 89,8. Και τώρα θα πάμε να δούμε τις νέες έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι νέες τοποθετήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, που μίλησε στο ΑΠΕ για την προωθούμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως γνωρίζετε, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος των Αθανάτων. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν κάνουν βήμα πίσω, συνεχίζουν την αντίδρασή τους στη δημιουργία της δομής. Απάντησαν με μια σκληρή ανακοίνωση όταν ο Υπουργός μίλησε ότι προχωρά η δομή και είπε ότι περιμένει απλά κάποιες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες. Σε συνέντευξή του συγκεκριμένα στο ΑΠΕ, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε πως η λειτουργία της δομής έχει μπει στην τελική ευθεία, επισημένοντας ότι απομένει η διευθέτηση ορισμένων τεχνικών και διοικητικών ζητημάτων, ώστε ο χώρος να καταστεί επιχειρησιακά διαθέσιμο στο συντομότερο δυνατό. Αυτό είπε και άναψε νέες φωτιές. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο η δομή να λειτουργήσει οργανωμένα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν στην Κρήτη. Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής και όλοι όσοι διαφωνούν είχαν στείλει τα εγγραφά τους στην αποκεντρωμένη διοίκηση με στόχο να προωθηθούν εκεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και είχαν σκοπό να ζητήσουν και ραντεβού με τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει το ραντεβού, θα το είχαμε μάθει πιστεύω. Τους πρόλαβε όμως ο Υπουργός, έκανε τις δηλώσεις του και προκάλεσε σωρία νέων αντιδράσεων. Έβγαλαν λοιπόν ανακοίνωση οι κάτοικοι και ρωτάνε ποιες είναι αυτές οι διοικητικές και τεχνικές εκκρεμότητες τον Υπουργό, που είπε, επαναλαμβάνω, πως η λειτουργία της δομής πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία. Σας υπενθυμίζω ότι η πολυδομία είχε βρει σωρία παραβάσεων και απαντούν λοιπόν όσοι διαφωνούν με την δημιουργία της δομής ακριβώς αυτό παραβάσεων και απαντούν λοιπόν όσοι διαφωνούν με την δημιουργία της δομής

της περιοχής στη δημιουργία της δομής. Θα δούμε λοιπόν τη συνέχεια αυτού του σύριαλ, γιατί σε σύριαλ έχει, σαν σύριαλ έχει γίνει αυτή η υπόθεση. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια κινητοποίηση στην Πλατεία Ελευθερίας, ήταν πάρα πολύς ο κόσμος εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν ο Θάνος ο Πλεύρης προχώρησε σε αυτή τη συνέντευξη για να δώσει ουσιαστικά ένα μήνυμα ότι η δομή θα γίνει παρά τις αντιδράσεις. Όμως ξέρετε, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την προστασία του κράτους όσον αφορά τις δικαστικές αρχές. Δηλαδή μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν θα το πράξουν, έτσι, για να έχουν ένα μοχλό πίεσης και να καθυστερήσουν ίσως τη δημιουργία αυτής της δομής. Ωστόσο, το κύμα των αντιδράσεων, επαναλαμβάνω, έχει φουντώσει για τα καλά. Από την άλλη πλευρά, δεν σταματούν να έρχονται οι μετανάστες στην Κρήτη, στα παράλια της Κρήτης, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Το Υπουργείο κάνει λόγο για μείωση των μεταναστευτικών ροών. Δεν μας δίνει πλήρη στοιχεία για το αν έχουν μειωθεί στην Κρήτη. Εμείς μέσα από το ρεπορτάζ δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ασταμάτητα να έρχονται νέες καραβιές και όλοι ζητούν απεγνωσμένα μία λύση. Και οι κάτοικοι των περιοχών όπου καταλήγουν αθρώα βάρκες, φουσκωτά, και από την πλευρά τους οι λιμενικοί που εξακολουθούν να είναι στα κάγκελα, καθώς τρέχουν και δεν φτάνουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά, να σώσουν ανθρώπινες ζωές με ό,τι κίνδυνο συνεπάγεται και για τη δική τους σωματική ακαιρεότητα, αλλά επαναλαμβάνουν ότι δεν φτάνουν και πια οι άνθρωποι προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, έρχονται στην Κρήτη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Και να σας πω ότι είχαμε και γεννητούρια στον Ομό Λασιθίου, όταν στον Περιστερά έφτασε ένα ακόμη φουσκωτό με 58 περίπου μετανάστες. Ανάμεσά τους ήταν και μια έγκυος γυναίκα στο μήνα της, λίγο πριν σπάζουν τα νερά. Κατά τη διαδικασία λοιπόν της διάσωσης ένιωσε τους πρώτους πόνους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και το προσωπικό του νοσοκομείου και οι γιατροί και οι νοσηλευτές φυσικά τη βοήθησαν και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, γιατί υπάρχει και αυτή η εικόνα όσον αφορά τους μετανάστες. Αυτή η γυναίκα, θέλοντας να ξεφύγει, μόνο αυτή ξέρει από τι, μπήκε με την κοιλιά στο στόμα μέσα σε αυτή τη βάρκα, ο Θεός να την κάνει τώρα βάρκα, σε αυτό το φουσκωτό, ταξίδεψε για πάρα πολλές μέρες και έφτασε εδώ στην Κρήτη, όπου γέννησε το παιδί της.

Να περάσουμε όμως, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Είναι λίγο πριν τα μπάνια του λαού, όπως το λέμε. Πρόκειται για την τελευταία δημοσκόπηση πριν το θέρος. Είναι στις 14 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα του Τσίπρα. Σε γενικές γραμμές είναι αυτό το σχόλιο. Έχουμε και μεγάλη πτώση για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά φαίνεται πως δεν καταφέρνουν να μπουν στη Βουλή. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει ο λαός. Αυτό είναι μια δημοσκόπηση. Πάμε να τη δούμε παρέα. Επαναλαμβάνω ότι είναι για λογαριασμό του πρώτου θέματος, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε. Οριακά λοιπόν βελτιωμένη εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και μικρή ενίσχυση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, καταγράφει αυτή η νέα δημοσκόπηση. Αντίθετα, πτωτική τάση εμφανίζει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία χάνει πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες

μέσα σε έναν μήνα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει με διαφορά στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 30,8% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, έναντι 30,5% στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου που μας πέρασε. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 16,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί τρίτο με 11%, ενώ είχε τον Ιούνιο 10,5%. Η Ελληνική Λύση είναι στο 7,5% από το 7%. Το ΚΚΕ στο 6,7% από 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,5% από 5,3%, η Φωνή Λογική στο 3,5% από 2,7%. Και σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, το ΜέΡΑ25 σημειώνει ποσοστό 3,1%, ενώ κάτω από το όριο του 3% είναι η Νίκη με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,2% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1,1%, ενώ η Νέα Αριστερά καταγράφεται στο 0,3%. Το 2,4% δηλώνει ότι θα επέλεγε κάποιο άλλο κόμμα. Σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση και τα σχόλιά της, η πιο αξιοσημείωτη μεταβολή της δημοσκόπησης αφορά την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία από το 10,5% της προηγούμενης μέτρησης έχει υποχωρήσει στο 7,4%, χάνοντας 3,1 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτοντας στην πέμπτη θέση, πίσω ακόμη και από την Ελληνική Λύση. Παρά την υποχώρηση, το κόμμα εξακολουθεί να κινείται πάνω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει την πρώτη σημαντική κάμψη της αρχικής της δύναμης. Αυτά και με την δημοσκόπηση, για να έχετε μια εικόνα για το πολιτικό σκηνικό και την πρόθεση ψήφου του ελληνικού λαού, που αυτό θα αποτυπωθεί φυσικά ή όχι στις κάλπες, γιατί τελευταία στιγμή οι κάλπες θα βγάλουν τον νικητή και όχι οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Όταν αυτές θα γίνουν, σύμφωνα με τα όσα επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, πάμε για άνοιξη του 27. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο, εδώ θα είμαστε, θα το δούμε και φυσικά θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά. Από τις πολιτικές, τις οικονομικές ειδήσεις, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα είναι, λέει, οι δεσμευτικές προτάσεις. Μέσα στην ημέρα αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ σε δεκάδες βασικές κατηγορίες προϊόντων, από το κρέας, τα γαλακτοκομικά, μέχρι τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά, ακόμη και τα σχολικά. Η νέα πρωτοβουλία τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Αποκλιμάκωση των Τιμών θα έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με την πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Προστασίας του Καταναλωτή, στόχος είναι σε πραγματικές και μετρήσιμες τιμές των κανονικών τιμών του ραφιού να βλέπουμε τις τιμές έτσι όπως είναι πραγματικά και όχι τις προσωρινές προσφορές και τα εκπτωτικά κουπόνια ή άλλες εμπορικές προθετικές ενέργειες. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένας τρόπος για να δούμε πώς θα συγκρίνουν οι καταναλωτές τις τιμές, όμως κυρίες και κύριοι δεν είναι βασικά αυτός ο στόχος. Στόχος είναι να δούμε πώς μπορεί να σε βγάλει πέρα το ελληνικό νοικοκυριό, να δούμε στην πράξη τις μειώσεις των τιμών, γιατί με όλες αυτές τις ανατιμήσεις πραγματικά πολλά από τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, και με δεδομένο ότι η μισθή και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι και η καλύτερη, όντως υπάρχει πρόβλημα.
στο ίδιο μήκος κύματος έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί θα χρειαστεί η παράταση κάποιων μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Μίλησε και για το προηγούμενο θέμα που σας ανέφερα, ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε μια μεγάλη γκάμα βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Όσον αφορά στα καύσιμα, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο, προσθέτοντας ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Μίλησε και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί μπορεί να είμαστε τον Ιούλιο, αλλά το κυβερνητικό επιτελείο ετοιμάζεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που παραδοσιακά κάθε χρόνο ανακοινώνονται οικονομικά μέτρα με στόχο τη βοήθεια και των χαμηλών στρωμάτων αλλά και των επιχειρηματιών. Εκεί λοιπόν τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο και, όπως σας είπα, για τα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, επαγγελματιών αλλά και μεσαίας τάξης. Παρέμεινε και στους δύο πολέμους, και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, τονίζοντας τα προβλήματα και τις πιέσεις, τις πληθωριστικές κατά κύριο λόγο, που επηρεάζουν και την Ελλάδα, και υπενθύμησε τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας στο σούπερ μάρκετ για τις τιμές όσον αφορά τα βασικά προϊόντα πάντα. Θα δούμε όμως πώς θα πάει, θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα.

Και βρισκόμαστε στο μέσα του καλοκαιριού και η Ελλάς έχει κάνει ένα σαφάρι ελέγχων για την ηχορύπανση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Έχει κάνει και 10 συλλήψεις. Επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και ώρες κοινής ησυχίας που πρέπει να σέβονται οι καταστηματάρχες. Πανελλαδικά λοιπόν η αστυνομία μετά από καταγγελίες προχώρησε σε 10 συλλήψεις το διήμερο 25-26 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ηχορύπανση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Καλά, εντάξει, τέτοιοι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνονται μόνο το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι η χώρη τώρα πιο ανοιχτή. Έχουμε και συναυλίες, έχουμε και καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Να σας πω ότι οι συλλήψεις δεν αφορούν στην Κρήτη. Έγιναν στη Μύκονο, έγιναν στην Πάρο, έγιναν στη Ρόδο, στην Κάρπαθο και στην ΚΟ. Οι ηλικίες ποικίλουν από 22 έως 70 ετών οι συλλήψεις. Ανάμεσά τους η προσωρινά υπεύθυνη των καταστημάτων, οι αυτοφοράκηδες δηλαδή, γιατί ακριβώς διαπιστώθηκε αναπαραγωγή μουσικής ένταση που υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα decibel. Σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες και οι υποθέσεις θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης.

0: Πάμε να δούμε λίγο και τα κριτήρια του τουρισμός για όλους που είναι διευρυμένα. Πάμε να δούμε και πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι θα λάβουν έως 600 ευρώ. Από τις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού και απευθύνεται σε πολύ πιο πολλούς δικαιούχους, διασφαλίζοντας μάλιστα τη δυνατότητα χρήσης της σχετικής ψηφιακής κάρτας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να έχετε αυτή την ψηφιακή κάρτα μέχρι το τέλος του χρόνου. Για το Υπουργείο Τουρισμού το πρόγραμμα αυτό είναι ταυτόχρονα ένα αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης της στρατηγικής για τον 12μηνο τουρισμό των τοπικών κοινωνιών, γιατί προσπαθεί να τονώσει κάθε γωνιά της χώρας. Ναι, καλά το κάνει αυτό το Υπουργείο Τουρισμού, να θέλει να τονώσει κάθε γωνιά της χώρας, αλλά τι γίνεται με όσους επιλέξουν να θέλουν να κάνουν διακαπές, ας πούμε, σε κάποιες τουριστικές περιοχές που το χειμώνα τα πάντα είναι κλειστά, να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν, πέρα από το δικό μου σχόλιο, για πρώτη φορά άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και οικογένειες με παιδιά και άτομα αναπηρία από 67% συμμετέχουν στην κλήρωση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα όρια αυξάνονται από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά και από 31.000 σε 33.000 για έγαμους χωρίς παιδιά. Για πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται ανάλογα το πλήθος των παιδιών. Από το τέταρτο παιδί και πάνω, η επιδότηση ενισχύεται με 50 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσοστά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία των δικαιούχων. Δεν είναι κακή η είδηση αυτή. Όσοι είστε από αυτούς που θέλετε να κάνετε την αίτησή σας, η πλατφόρμα, επαναλαμβάνω, αναμένεται να ανοίξει σύντομα και δίνει τη δυνατότητα για 12μηνο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια, οπότε όσοι το επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας και να πάτε τις διακοπές σας. Είπαμε, η επιδότηση είναι ως 600 ευρώ και ξεκινά από τα 200 ευρώ και φτάνει στα 600 ευρώ. Δεν είναι για όλους 600 ευρώ. Πάμε να περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.